0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Το Τζεμπέκιχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Το Τζεμπέκιχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει γης, κοριτσάρα μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Αθήνα. Φερνούμε χειμώνες μέσα σε ρουθούνια. Η γειτονιά μιλά ότι μπήκαμε τα μπούνια. Αφού με ζωντανός Θεέ μου, αλληλούια. Δεν έχουμε κανόνες, βγήκαμε απ' τη ζούγκλα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ξέρω η ψυχή σου πως και
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
2: Σκορπιός, είναι για σένα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Θέλεις κάπου να τη σκεντάζεις και να πεις ποτό. Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ. Παμ. Παμ. Παμ. Absolute. Παμ. Gordons. Παμ. Martini.

Party Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά

Θα βγάλω φρέγκα, έχω χρόνο. Σκέλω ένα Range Rover και ένα M2. Κι όχι, μη μιλάς για δρόμο. Μη μιλάς γιατί είναι αστείο. Ολομιλέ πίσω, πλάτα, μα μου το παίζει φίλος. Τι να κάνεις μαζί μου, μπροστά μου φαίνεσαι λίγος. Μην το πάρεις

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.

Ζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και με χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί. Δραμαή κομμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία ασπρόμαυρη.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

γειτονιάς, ο ρυθμός της γης γίνεται ήλικος. Ο χρόνος εξαφανίζεται, η στιγμή στροβιλίζεται, γίνεται αιωνιότητα, αιωνιότητα, αιωνιότητα. Manifesto.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πως είναι τώρα δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά

σαν χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί γίνονται έργα στον δρόμο, στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, και χρειάστηκε να κάνουμε 15 ολόκληρα λεπτά για να διανύσουμε περίπου ένα χιλιόμετρο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Ας πούμε ότι θα κάνουμε υπομονή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9, 26 Μαΐου σήμερα, να σχολιάσουμε εδώ τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής επικαιρότητας, μαζί με τους καλεσμένους.

Ρίξουμε μία ματιά στον καιρό πριν μιλήσουμε με την Κορίνα Τρενταφύλου. Σήμερα θα είναι έθρος ο καιρός, αλλά από τις 9 και μετά θα υπάρξουν βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς.

0: Και να περάσουμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε την Κορίνα Τρενταφύλου. Κορίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μου φάνηκε σαν να άκουσα εμβατηρίου μουσική. Είναι η ιδέα μου.
0: Όχι.
1: Λέω μήπως έχει καμιά συνάφεια με την παρουσίαση του κόμματος το βράδυ από τον Τσίπρα στο Θησίο, γιατί όλα τα ραδιόφωνα το πρωί λιγάκι εντός αγωγικών διακομωδούν την κατάσταση.
0: Ναι, πραγματικά είναι για να γελάς, τουλάχιστον για μας που δεν ξεχνάμε. Για κάποιους που θυμόμαστε,
1: που έτσι, βέβαια, ακριβώς.
0: Ναι. Θυμόμαστε αυτά που ζήσαμε όταν ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε τα ενία της χώρας, αλλά νομίζω θυμόμαστε εμείς και αυτά που λέγανε και αυτοί που κυβερνούν σήμερα, το τι λέγανε, το τι κάνουνε, και ναι, γιατί βλέπω υπάρχει μια μονομέρεια και ίσως μάλλον δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Κορίνα, ίσως να βολεύει τους κυβερνώντες να έχουν κάποιον αντίπαλο τώρα. Εύκολο θα έλεγα αντίπαλο, και να στρέψουν τα βέλη τους σε αυτόν και να κάνουν συγκρίσεις, γιατί αυτό ακούω, να κάνουν τώρα συγκρίσεις το τι γινόταν τότε.
1: Ακριβώς, αλλά να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι τούμπες είναι γεγονός, και στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του σημερινού Πρωθυπουργού. Τα λεγόμενα, οι προεκλογικές ή ακόμη και η ενενεργία ως πρωθυπουργοί, οι δηλώσεις τους, εξαγγελίες τους, σχέδιά τους, δεν είχαν εν τέλει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άνετα μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ο ελληνικός λαός και παραπλανήθηκε και εξαπατήθηκε τις ημέρες της δράσης του.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στην περίπτωση δε του Τσίπρα είχαμε μάλιστα και ένα ολόκληρο δημοψήφισμα, στο οποίο πώς κατάφερε, ας πούμε, να αντιστρέψει την απάντηση, τέλος πάντων, του ελληνικού λαού και να συνεχίζει να παρουσιάζεται ως δημοκράτης, όπως επίσης και πώς κατάφερε ο παρουσιαζόμενος ως δημοκράτης να μην ρωτήσει τον ελληνικό λαό αν συμφωνούσε με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Πραγματικά είναι, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Στην πρώτη περίπτωση βέβαια δίνει ο ίδιος μια εξήγηση. Τον είχε στριμώξει εντός εισαγωγικών η Μέρκελ ένα τριήμερο στις διαβουλεύσεις που είχαν στην Ευρώπη τότε, και φαίνεται τον έπεισε εκ των υστέρων ότι για το καλό της Ελλάδας ήταν υπογραφή των μνημονίων. Βέβαια δεν ξέρω αν είχες καθόλου το χρόνο να παρακολουθήσεις και την εκπομπή που γίνεται σε τηλεοπτικό κανάλι για χάρη εκείνων των ημερών, άσχημων αυτών ημερών για την πατρίδα μας. Είδαμε ότι όλα έτειναν ως προς το καλό της Γερμανίας. Οι αποφάσεις δηλαδή δεν είχαν πυρήνα την Ελλάδα και την βοήθεια ως προς τους Έλληνες πολίτες, αλλά όλες οι διαδικασίες γίνονταν για να μην συμπαρασυρθούν μαζί με την κρίση της Ελλάδας η Γερμανία.
0: Έτσι, γιατί θυμόμαστε, ναι, θυμόμαστε, τέλος πάντων, όσοι ακούγαμε αυτούς που γνωρίζανε, οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες κρατούσαν στα χέρια τους ομόλογα ελληνικά αξίες κοντά στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, και αν η Ελλάδα τότε βαρούσε κανόνι, που λέμε, θα παρέσυρε αυτές τις τράπεζες. Άρα όλη η ιστορία έγινε για να σωθούν αυτές οι τράπεζες. Και
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα ο ελληνικός λαός με το περίφημο εκείνο το PSI, τέλος πάντων, του κυρίου Βενιζέλου, να μην το ξεχνάμε και εκείνον, έχασε 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ακριβώς. Ναι. Να μην ξεχνάμε, και να μην ξεχνάμε κυρίως όσα είναι και πρόσφατη ιστορία. Γιατί δεν μιλάμε για παρελθοντικά πράγματα στο τρομερό μακρινό παρελθόν, μιλάμε για πολύ κοντινά πράγματα και οφείλουμε να μην ξεχνάμε οι Έλληνες πολίτες, και να μην ξεχνάμε όλους όσους συμμετείχαν στις διαδικασίες αυτές που έφεραν τη χώρα μας σε αυτή την κατάδια, να το πω έτσι.
0: Πολύ σωστό, Κορίνα. Εμένα, ξαναλέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση που της κυβέρνησης και τα φερέφωνα τους, το λέω ξεκάθαρα, μιλούν για τον κύριο Τσίπρα και για την περίοδο, την μνημονιακή, την τρίτη μνημονιακή περίοδο που ζήσαμε ως Ελλάδα, ξεχνώντας ή εσκεμμένα μη αναφέροντας το τι προηγήθηκε, ποια κόμματα ήταν στην εξουσία και ποιοι ψήφισαν μνημόνια. Σαν να αυτοί, ας πούμε, ήταν χωρίς ευθύνες, δεν υψήφισαν κανένα μνημόνιο εκείνη.
1: Έτσι, έτσι είναι ακριβώς, Γιάννη, όπως τα λες, και η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη μερίδα ανθρώπων, πολιτικών και πολιτευτών, που σήμερα διεκδικούν και την ψήφο του ελληνικού λαού, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω αρχηγίας κομμάτων, και πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται σοβαρότατα υπόψη και να μην... Δεν έχει περιθώρια ο Έλληνας για άλλα λάθη. Εγώ αυτό οφείλω να ομολογήσω, Γιάννη μου, μεταξύ όσων λέμε αυτό το διάστημα, μεταξύ σοβαρού και αστείου λέμε πολλά, αλλά επειδή η κατάσταση είναι πραγματικά σοβαρή, νομίζω ότι στενεύουν τα περιθώρια για άλλα λάθη για τον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εγώ απλώς εδώ διαπιστώνω, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να βγάλουμε και κάποιον ψυχίατρο ή ψυχολόγο εδώ στην παρέα μας να μας εξηγήσει. Θεωρώ ότι πάρα πολύ βιώνει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Έχουν ερωτευτεί τους απαγωγείς τους, τους βιαστές τους κλπ. Γιατί όταν βλέπεις άτομα τα οποία συνεχίζουν να στηρίζουν τη σημερινή κατάσταση, τους σημερινούς κυβερνώντες, με όλα αυτά που έχουν γίνει, έχουμε φτάσει στον πάτο της αγοραστικής δύναμης, το κατάφεραν και αυτό, μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία, και μιλάμε για αγοραστική δύναμη, γιατί τα ονομαστικά, οι αριθμοί δεν λένε τίποτα. Αν παίρνω 5.000 ευρώ και δεν μου φτάνουν να ζήσω τις πρώτες 15 μέρες του μήνα, δεν μου λένε τίποτα λόγω της ακρίβειας, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, Γιάννη. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό να κάνει εξαγγελίες, ο οποίος ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν μάλλον. Μιλάει για ετμάρια, μιλάει για άνοδο, μιλάει για πολύ καλή οικονομία. Και λες και απευθύνεται, δεν ξέρω, σε UFO, τι να πω.
0: Δεν ξέρω, έχουν καταφέρει να καταστρέψουν τα πάντα. Μιλάνε για ανάπτυξη, εντωμεταξύ βλέπουμε και επειδή είμαστε άνθρωποι που ζούμε, δουλεύουμε, εργαζόμαστε για να βγάλουμε τον άρτον ημών των επιούσιων, δεν μας έδωσε κανένας τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν να ξεφυτρώνουν κάθε μέρα καινούργια επιχείρηση. Αυτό δεν βλέπεις και εσύ, Κόρινα, στην Ελλάδα. Τόση είναι η ανάπτυξη.
1: Το ένα κατάστημα κλείνει μετά το άλλο, ειδικά όχι στο κέντρο της Αθήνας, είναι φαινόμενο όλων των περιοχών.
0: Να δούμε εδώ τι γίνεται στην Τσιμισκή. Τσιμισκή, ο κεντρικότερος και εμπορικότερος δρόμος.
1: Ακριβώς.
0: Κλείνουν μαγαζιά.
1: Έτσι, σε όλες τις περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της επαρχίας, αντί να ανοίγουν μαγαζιά, κλείνουν μαγαζιά. Οι μικρομεσαίοι έχουν εξαφανιστεί, οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι μέχρι το λαιμό.
0: Είμαστε...
1: η ακρίβεια στα ύψη,
0: Πηγαίνουμε τόσο καλά που υπάρχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία 51,4, πόσο ήταν, δεν έχει σημασία αυτό, δισευρό. Τόσο καλά
1: αυτά
0: πηγαίνουμε.
1: Αυτά να τα ακούει ο κύριος Σταντιδάκης, που επίσης από το κοινωνικό γίγνεσθε δεν έχει καμία ιδέα, και έλεγε προκαιρού ότι όταν ήθελε να θεσπίσει το τεκμαρτό, έλεγε ότι δεν πιστεύω ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας βγάζει λιγότερα από 1.000 ευρώ, έλεγε σε τηλεοπτική εκπομπή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, 1.000 ευρώ το μήνα εννοούσε, ναι. Το πόσα χρωστάει όμως αυτός ο ελεύθερος επαγγελματίας και δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του, γιατί μπορεί να είναι 50 ή 60 ετών, και πόσα χρωστάει σε δημόσια ταμεία, έχουν κάνει μια έρευνα να δούνε.
0: Κορίνα μου, οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν γίνει υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχουν δουλέψει μία μέρα στη ζωή τους. Ή αν έχουν δουλέψει, είναι σε εικονικές δουλειές. Έτσι, να είχαμε να λέγαμε. Οπότε, πώς να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η αγορά?
1: Κι όμως, σε αυτούς δίνουμε τη δυνατότητα, οι Έλληνες πολίτες, να διαχειρίζονται τη μοίρα μας. Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
0: Ναι, άρα λοιπόν όμως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτή η νοοτροπία και αυτές οι επιλογές που κάνουμε, και δεν ζητούμε τέλος πάντων το λόγο.
1: Έτσι.
0: Ναι, άκουγα τώρα στο ραδιόφωνο καθώς ερχόμουν μία εκπομπή και έλεγε κάποιος κυρούλης εκεί πέρα, λέει, πείτε μας, λέει, τι δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης από αυτά που προεκλογικά... Και θυμάμαι, είχαμε παίξει και εδώ ηχητικό, το τι έλεγε για τα επιδόματα το 2019, που κατηγορούσε τότε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι ακριβώς κατηγορούσε για τα επιδόματα, το εφαρμόζει τώρα. Και λες, τόσο κοντή μνήμη έχουν, ή ας πούμε τα κομματικά γυαλιά δεν τους αφήνουν να δουν την πραγματικότητα?
1: Κοίταξε, και οι Έλληνες πολίτες πρέπει λιγάκι να πάρουμε και τις ευθύνες μας. και να μην κοιτάμε μόνο το ιδιον όφελος και το προσωπικό, να κοιτάμε και το συμπολίτη μας και την πατρίδα μας γενικότερα. Δεν είναι κακό. Πολλοί, ξέρεις, καμιά φορά εκφέρουν άποψη, Γιάννη μου, κρίνοντας εξιδίων. Α, εγώ είμαι τακτοποιημένος, εντάξει, είμαι καλά. Όμως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να κοιτάμε γενικότερα, πιο σφαιρικά και να βλέπουμε και τον συμπολίτη μας, αλλά και την κατάσταση πώς είναι και για τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας. Όπως πολύ καλά άκουσα τις προάλλες, πολλοί πια λένε ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και των βολεμένων. Αυτό έχει μια γενικότερη λογική, οφείλω να ομολογήσω, γιατί πραγματικά τις μάζες, τον κοινωνικό ιστό, την μεγαλύτερη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν την καλύπτει ο κύριος Μητσοτάκης με την πολιτική αυτή που ασκεί, που έχει κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς να είναι για τα τάρταρα.
0: Έτσι ακριβώς. Μιλάμε τώρα για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε και δεν θα φανταζόμουν ούτε θέλω να ζήσω ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Αλλά εδώ ο εργαζόμενος ο μικρομεσαίος πρέπει να δίνει πάνω από το μισό μισθό του για να πληρώνει μόνο το ενίκιο. Το έχουμε πει, το έχουμε επαναλάβει από έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ για το 55% των οικοκυριών η 18η ημέρα του μήνα είναι αυτή που έχουν τελειώσει τα λεφτά, αλλά περνάμε καλά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ανταυτού βλέπουμε, ναι, επειδή είχαν βγει και τα έσχες, όχι τα πόθεν έσχες, το πόθεν δεν υπάρχει πριν από λίγες μέρες, και είδαμε αυτό τον μπακτολό των εκατομμυρίων που πώς αυγατίζουν αυτοί τα λεφτά τους, πραγματικά χαριτολογώντας το έχουμε πει, αλλά είναι αυτό που είπες πριν, για τους λίγους και για τους εαυτούς τους έχουν εξασφαλιστεί. Τώρα με ποιους τρόπους δεν γνωρίζουμε, κάποια στιγμή ίσως ελπίζω να μάθουμε και εφόσον είναι παράνομοι...
1: Λίγο ξεδιπλώνονται και αρκετά πράγματα, Γιάννη. Το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν έχει ενσκύψει η κυβέρνηση αυτή στον Έλληνα πολίτη, δεν έχει ασκήσει καμία κοινωνική πολιτική. Αν ήθελε και όποτε θέλει να κάνει πράγματα, επεμβαίνει ραγδαία. Όποτε δεν θέλει, αφήνει να διαιωνίζονται, όπως κάνει και με την ακρίβεια και με το ΦΠΑ, και το μόνο που ξέρει είναι να λέει στα συνέδρια ο Πρωθυπουργός ότι λυπάμαι για την ακρίβεια. Ποιος είναι ο άμεσα υπεύθυνος γι' αυτό, με συγχωρείς.
0: Λυπάται. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ας πούμε, όμως δεν μπορεί να τον κατεβάσει, γιατί κάποια αόρατη δύναμη τον σταματάει εκεί που πάει να ξεκινήσει, ας πούμε. Με αποτέλεσμα να πληρώνουμε στην Ελλάδα 2,15 ευρώ την βενζίνη, χθεσινές τιμές, και οι Κύπροι να την πληρώνουν 1,55. Και η βενζίνη βγαίνει από το ίδιο δηληστήριο.
1: Έτσι, και δεν θέλει να αγγίξει το θέμα του ΦΠΑ, γιατί όλα αυτά τα υπερκέρδη καταλήγουν στις τσέπες τους, στις τσέπες του κράτους, εννοώ, Γιάννη.
0: Πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Και έχει και το πλεόνασμα η υπάρχουσα κυβέρνηση, για να μπορεί να προπληρώνει τις οφειλές μας, το δημόσιο χρέος μάλλον, να προπληρώνει και να αρχίσει να δίνει και επιδοματάκια της πείνας στους Έλληνες πολίτες προεκλογικά τώρα.
0: Πολύ σωστά, και λένε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα φτάσει, λέει, στις τσέπες των καταναλωτών. Βέβαια ο κύριος Τουρνάρας πριν από κάποια χρόνια έλεγε άλλα όταν ήταν σε άλλο πολιτικό χώρο. Τώρα όμως οι κυβερνώντες μαζί με τον κύριο Στουρνάρα λένε αυτά που λένε. Και λες...
1: Βέβαια.
0: Είναι πάλι το
1: μιλάς για το σημειτικό Πασόκ,
0: βέβαια,
1: αν δεν κάνω λάθος, την εποχή αυτή, που ο κύριος Τουρνάρας τότε νομίζω είχε διαφορετική άποψη για το πώς σήμερα προτείνει να είναι ο ΦΠΑ.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Άλλαξε γνώμη ο κύριος Τουρνάρας. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω εδώ και στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τρίτη εξαετής θητεία του. Ανταμείφθηκε και λέει για τις υπηρεσίες στην κυβέρνηση που έδωσε ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος άλλα έλεγε το 98 και άλλα το 2006.
1: Μάλιστα, όπου φυσάει ο άνεμος, και αυτό είναι έτσι μια συνηθισμένη τακτική που βλέπουμε από πολλούς σήμερα πολιτικούς της κυβερνώσας κατάστασης, αλλά και αρκετών αντιπολιτευτικών κομμάτων, γιατί και ο κύριος Τουρνάρας κάποτε ανήκε στο σημειτικό Πασόκ, όπως πολύ καλά προείπαμε.
0: Έτσι, αν ξεκινήσουμε τώρα και απαριθμούμε το πόσοι από το σημειτικό Πασόκ είναι σήμερα στην κυβέρνηση, όχι μόνο στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα φάμε πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση που τότε κατηγορούσαν τον Σιμίτη και τώρα τους έχουν πάρει όλους αυτούς, τους έχουν μαζέψει. Δηλαδή, τι ακριβώς, ας πούμε. Άρα τότε ο Σιμίτης ήταν σωστός. Άρα κάποιος
1: έλεγε.
0: Ναι. Άρα ήταν σωστός ο Σιμίτης και όσοι εφάρμοζαν εκείνη την πολιτική, άρα τότε η Νέα Δημοκρατία δεν μας τα έλεγε καλά για τον Σιμίτη που τον κατηγορούσε.
1: Αυτά να τα βλέπουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και να μπορούν να κάνουν την αξιολόγησή τους. Διότι είναι παραγωνισμένη και η φιλοσοφία της παράταξής τους γενικότερα, αλλά και όλοι όσοι ανήκαν και ήταν γέννημα θρέμα της παράταξης πολιτικοί έχουν παραγωνιστεί για να υπερισχύουν οι άνθρωποι και οι πολιτευτές του Σιμιτικού Πασόκ.
0: Έτσι, έτσι. Και βλέπουμε βέβαια ότι έχουν ιδιαίτερη, πώς να το πω, εμπειρία πλέον έχουν αποκτήσει εδώ οι κυβερνώντες το πώς να κουκουλώνουν τα σκάνδαλα από τον ΕΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές. Είχαμε το τρελό τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες να ζητήσουν πλειοψηφία 151 βουλευτών για την παραπομπή του σκανδάλου των υποκλοπών στην Εξεταστική Επιτροπή. Ενώ την πρώτη εξεταστική την δέχτηκαν να γίνει με 120 ψήφους. Τώρα επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας κλπ. Κλπ. Για να συγκαλύψουν αυτό που συγκάλυψαν. Δεν ξέρω, στον ΕΠΕΚΕΠΕ τώρα, ας πούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε ειδήσεις, δεν ξέρω αν διαβάζεις και εσύ, Κορίνα, που λέει για κάποια άτομα που έχουν πιάσει, που προφανώς παρανόμησαν. Αλλά για μένα είναι οι μαρίδες, όπως τις λέμε εδώ.
1: Ακριβώς. Το κεφάλι του ψαριού είναι αλλού και συνήθως καταφέρνει να βγαίνει αλόβητο.
0: Καταφέρνουν να βγαίνουν αλόβητοι και νομίζω ότι θέλουν να στρέψουν προς τα εκεί. Είναι το καινούριο αφήγημα τώρα, ότι φταίνει η παραγωγή. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, κανείς δεν θέλει, δεν προσπαθεί να παρανομήσει. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι αν δεχτεί έλεγχο θα πρέπει να τα δώσει πίσω. Αυτοί λοιπόν που παρανομούσαν, προφανώς είχαν συνεννοηθεί έτσι, ότι δεν θα γίνει κανένας έλεγχος.
1: Ακριβώς, Γιάννη, ακριβώς. Δεν μπορεί να δρούσαν χωρίς να έχουν πλάτες κάποιοι και υποστήριξη ή ανοχή σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί όπως πολύ καλά λες, θα φοβόντουσαν τον οποιονδήποτε ενδεχόμενο έλεγχο. Άρα όσοι μπήκαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σίγουρα είχαν ένα βαντάρισμα.
0: Και μιλάω εκ πείρας, αγαπητή Κορίνα, γιατί μου έχουν πει ότι ελέγχουν, είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν περίπου το 5% εκεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμένα λοιπόν τα 15 τελευταία χρόνια ήρθαν 6 φορές για να με ελέγξουν. Το 6 φορές στα 15 χρόνια δεν είναι 5%, είναι πολύ παραπάνω. Αυτούς λοιπόν πώς ξεφύγανε αυτοί όλα αυτά τα χρόνια, πώς ξέφευγαν? Ήτανε τυχεροί μάλλον, δεν τους έπιανε ο αλγόριθμος για να πάνε να τους ελέγξουν.
1: Ακριβώς. Όχι, ήταν έτσι μία, πώς να το πούμε, πλεκτάνη, στημένη πλεκτάνη, αλλά από ανθρώπους που κινούσαν σίγουρα νήματα κατά δυνατό τρόπο. Δεν έτσι μπορεί να ήταν από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να έχουν πρωτοβουλίες ή να έχουν λόγο σε κάποιες ανώτερες τέλος πάντων καταστάσεις.
0: Και τώρα λοιπόν, Κορίνα, για αυτό το λόγο κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να μας μπλοκάρουν τις επιδοτήσεις, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί και με αφορμή την ιδέα του Φλωρίδη.
1: Μπράβο, τις διαδικασίες για τα θέματα,
0: για την απονομή δικαιοσύνης, ναι.
1: Μπράβο, και η Λάουρα Κοβέρτη έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάνω σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, και ζητάει την εφαρμογή ενός κανονισμού περί αιρεσιμότητας, που σημαίνει ότι εδώ, παιδιά, τα πράγματα δεν γίνονται σωστά, μπλοκάρουμε τα κονδύλια μέχρι να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε τι γίνεται, και αν το ζήσουμε και αυτό,
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Είναι σοβαρό το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί, η αλήθεια είναι. Δηλαδή και μέσα σε όλα να υπάρξουν και οι καθυστερήσεις σε πληρωμές που θα διευκόλυναν τώρα τους Έλληνες αγρότες.
0: Αυτό λοιπόν...
1: Και κάποιους που δικαιούνταν πραγματικά τα χρήματα.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν ας το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Κορίνα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί φτάσαμε στις 8.30.
1: Ναι. Το μόνο να πούμε ότι στις 11 η ώρα στο Μαξίμου έχουν συνεδρίαση οι κυβερνώντες, τα κυβερνητικά στελέχη, διότι η Νίκη Κεραμέως θα καταθέσει ένα νομοσχέδιο, το οποίο αυτό θέλει κατά κάποιο τρόπο να εξισώσει την γυναίκα με τον άντρα στις εργασιακές καταστάσεις, δηλαδή στη μισθοδοσία κυρίως. Επειδή λέγεται και είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες αμείβονται 12 με 13% χαμηλότερα από τους άντρες, η Κεραμέως θα φέρει ένα νομοσχέδιο προς συζήτηση για να υπάρξει αυτή έτσι ισορροπία ανάμεσα στους εργασιακούς μισθούς, ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και από αυτό. Κορίνα, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή
1: εγώ,
0: μέρα.
1: Αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Γεια, γεια. Κορίνα Τρενταφύλου, λοιπόν, από την Αθήνα. Σχολιάσαμε κάποια θεματάκια. Να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Τάσο Οικονομόπουλο, βουλευτή του Κινήματος Νίκης.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Flash 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
16: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
0: Επανήλθαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιάννης Καραβίδας στα μικρόφωνα του Flash 99 και 4 και η πρωινή παρέμβαση, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής Α-Ανατολικής Αττικής και δικηγόρος Παραριοπάγο. Κύριε Οικονομόπουλε, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
10: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Με τελευταίο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα των υποκλοπών. Υποκλοπές,

0: ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν ότι πρόσφατα εκδόθηκε μια απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών που καταδίκασε σε περίπου 126 χρόνια κάθριξη πάρα πολλούς εμπλεκόμενους στην διαδικασία του Πρεντέτων και από την απόφαση αυτή προέκυψε ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων. Και όχι μόνο. Στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, κρατικοί λειτουργοί. Η Νίκη θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί κορυφαίο θεσμικό ζήτημα, πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοδοσία και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στηρίξαμε την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη. Κύριε Οικονομόπουλε, η κυβέρνηση έκανε μία τρίπλα θα λέγαμε, ζητώντας να τεθεί όριο 151 ψήφων για τη σύσταση της εξεταστικής. Πώς σχολιάζετε λοιπόν αυτή την αντιμετώπιση που είχε?
0: Να ξαναδείτε, τον Αύγουστο του 22, όπως θυμάστε, είχε ξανατεθεί θέμα και τότε έγινε σύσταση επιτροπής εξεταστικής με 121 ψήφους για το κύριο Ανδρουλάκη, αν θυμάστε. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα νέο συμβάν τα τελευταία 4 χρόνια. Η δικογραφία είχε κλείσει και μένουν να διασαφινιστούν πάρα πολλές πτυχές της που αναδείχθηκαν με την απόφαση στην οποία προανέφερα. Δεν είχαμε κάτι νέο. Γιατί η κυβέρνηση το 22 δεν επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφάλειας και έγινε κανονικά η Εξεταστική Επιτροπή και τώρα τους επικαλείται? Είναι προφανές ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και η Βουλή οφείλει να διευκολύνει και όχι να εμποδίζει τη διερεύνηση.
1: Νομίζω για άλλη μια φορά το κάνανε για να ξεφύγουν και να μην γίνει η Εξεταστική Επιτροπή, γιατί νομίζω είδαμε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θεωρούσαν ότι θα ξεφεύγανε με την εξεταστική, αλλά βγήκαν τόσα πράγματα στον αέρα, τόση βρωμιά, που ουσιαστικά εκτέθησαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να το μαζέψουν. Είχαμε όμως τις αποχωρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όχι όλων, από την διαδικασία της ψηφοφορίας. Πώς κρίνεται αυτή την κίνηση?
0: Ναι, σχεδόν όλα τα κόμματα έφυγαν. Ήταν μια πολιτική αντίδραση η οποία θεωρήθηκε προαποφασισμένη. Η ουσία είναι ότι παρέμειναν αναπάντητα τα ερωτήματα για τις υποκλοπές και αυτά δεν εξαφανίζονται με διαδικαστικούς χειρισμούς. Ο κόσμος θέλει να μάθει την αλήθεια και κάποια στιγμή θα τη μάθει.
1: Άλιστα, και σε αυτό όμως εσείς πολύ σωστά όπως και αναφέρετε, ο κόσμος θέλει να μάθει την αλήθεια. Όμως η κυβέρνηση το κουκουλώνει και λέει ότι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τίποτα γιατί είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αν πράγματι υπήρχε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, τότε αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει η διερεύνηση. Δεν μπορεί με το επιχείρημα αυτό να το επικαλούνται ταυτόχρονα και ως λόγο μη διερεύνησης. Η διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας δεν σημαίνει απουσία δημοκρατικού ελέγχου. Πέραν του γεγονότος που προανέφερα ότι δεν είχε τεθεί προτετραετίας και δεν υπάρχουν στοιχεία νέα στην δικογραφία. Άρα ό,τι ισχύει τώρα ίσχυε και τότε.
1: Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπουλε, θεωρείτε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες?
0: Είναι σαφές. Γιατί από την ώρα που ανέλαβε την πρώτη τετραετία ο Πρωθυπουργός, έχει υπαχθεί η ΕΕΠ απευθείας στον Πρωθυπουργό. Και αυτό που μόνο του δημιουργεί αυξημένη πολιτική ευθύνη για όσα συνέβησαν ή δεν αποτράπηκαν. Άλλο η πολιτική ευθύνη και άλλο η ποινική.

0: πολιτική διερεύνηση απαιτεί πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία. Η πολιτική ευθύνη όμως είναι αδιαφυσβήτητη. Έκανε αυτή την επιλογή, η ΕΕΠ υπάγεται ακόμα και σήμερα απευθείας στον Πρωθυπουργό.
1: Σωστά.
0: Άρα την πολιτική ευθύνη την έχει, αυτός και μόνο.
1: Σωστά, και έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν για ανάληψη πολιτικής ευθύνης, χωρίς όμως καμία απολύτως συνέπεια. Απλώς λένε ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ξεπλένεται το αμάρτημα εντός εισαγωγικών. Θεωρείτε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ Predator και κρατικών μηχανισμών? Το Predator εδώ να τονίσουμε είναι το παράνομο λογισμικό το οποίο το προμηθεύτηκαν από την Ισραηλινή εταιρεία.
0: Θεωρώ ότι αυτό είναι ακριβώς ένα από τα βασικά ζητήματα που έπρεπε να εξετάσει η Εξεταστική Επιτροπή. Υπάρχουν στοιχεία και δημοσιεύματα που δείχνουν κοινές παρακολουθήσεις προσώπων από ΑΕΠ και Predator. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
1: Μάλιστα. Και τελικά τι σημαίνει η απόρριψη της πρότασης για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής?
0: Κατά την άποψή μου σημαίνει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμα, ούτε πολιτικά ούτε κοινωνικά. Παραμένει ανοιχτή στη συνείδηση των πολιτών και δεν δίνονται πιστικές απαντήσεις. Η καχυποψία μεγαλώνει και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς φτύρεται όλο και περισσότερο.
1: Δυστυχώς, το τελευταίο που λέτε, δυστυχώς το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι το οποίο αν δεν αλλάξει δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Θέλω όμως έτσι συνοπτικά να μου πείτε την θέση της Νίκης σε μία φράση αν μπορούσατε.
0: Στη Νίκη πιστεύουμε ότι η αλήθεια δεν φοβάται την έρευνα. Μόνο η συγκάλυψη τη φοβάται.
1: Μάλιστα. Εσείς ανήκει λοιπόν, τι ζητάτε κύριε Οικονομόπουλε να γίνει?
0: Εμείς ζητάμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Να κληθούν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες, να γίνουν καταθέσεις συμβάσεων και εγγράφων και τη διαλεύκανση κάθε πτυχής που αφορά πιθανές παράνομες παρακολουθήσεις.
1: Μάλιστα. Και σε όσους λένε λοιπόν ότι περσινά ξινά στα φύλλα, αυτές είναι παλιές ιστορίες, τι θα τους απαντούσατε λοιπόν?
0: Θα απαντήσουμε ότι καμία υπόθεση που αφορά στη λειτουργία της δημοκρατίας και τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών δεν μπορεί να θεωρείται παλιά ιστορία. Όταν υπάρχουν ζητήματα παραβίασης απορρίτου και θεσμικής λειτουργίας, η υποχρέωση διερεύνησης παραμένει ενεργή μέχρι να δοθούν πλήρες απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Οικονομόπουλε, σχετικά με αυτό που είδαμε, ότι η υπόθεση πήγε στο αρχείο από την εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος τότε ήταν και υπεύθυνος εισαγγελέας της ΑΕΠ. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτός έδινε τις εντολές για παρακολουθήσεις. Είχαμε δηλαδή μια υπόθεση που ο ελεγκτής έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι ασύμβατο, εσείς είστε δικηγόρος. Δεν έπρεπε να πει ότι δεν μπορώ να αναλάβω εγώ αυτή την υπόθεση?
0: Ναι, όπως γνωρίζετε, το θέμα αυτό έχει τεθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θεωρώ ότι όφιλε ο κ. Τζαβέλας να έρθει να δώσει εξηγήσεις. Πριν όμως παρουσιάστηκε ένα σοβαρό ζήτημα και εκεί πάτησε και δεν ήρθε, με τον τρόπο κλήτευσής του και θεώρησε ότι αποτελούσε παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και βρήκε πάτημα να μην προσέλθει. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επανέλθει με νέα σωστή κλήτευση, ούτως ώστε να αναγκαστεί, χωρίς να γίνεται παρέμβαση στο έργο του και στη δικαιοδοτική κρίση του, να προσέλθει και να δώσει εξηγήσεις για αυτές τις επιλογές.
1: Μάλιστα. Ναι, μου κάνει εντύπωση που πάντως που ο κύριος Τζαβέλας επικαλέστηκε διάκριση εξουσιών κλπ. Δεν ξέρω αν είπε το ίδιο πράγμα τον εξελέγει ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ανώτατες αρχές, Άριος Πάγος, η Βούλη της Υποκράτης, Ελεκτικό Συνέδριο, διορίζονται ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό, υποτίθεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί πέρα τι γίνεται, δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτό κάποια στιγμή, κύριε Οικονομόπουλε?
0: Η Νίκη πιστεύει ακράδαντα ότι όλο αυτό που περιγράφεται παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Θα μπορούσαν οι δικαστές, για να μπορεί ο ελληνικός λαός να τους εμπιστεύεται, να επιλέγουν οι ίδιοι τους άξιους ανάμεσά τους να φτάνουν στα ύπατα αξιώματα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο του νυν πρωθυπουργού και οι προηγούμενοι, επιλέγουν, αν έσως δεν ξέρετε πώς γίνεται η επιλογή, να σας την περιγράψω εντάχει.
1: Καλό είναι για να γνωρίζει και ο κόσμος, καλό είναι, γιατί πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουμε, κύριε Οικονομόπουλε, και καλό είναι να τα μαθαίνουμε.
0: Το ανώτατο όργανο διοίκησης της Βουλής είναι η διάσκεψη των Προέδρων. Έρχεται λοιπόν, όταν κενώνεται μία θέση Αντιπροέδρου ή Προέδρου του Αρείου Πάγου, του Ελεκτικού Συνεδρίου ή του Συμβουλίου Επικρατείας, καλείται η διάσκεψη των Προέδρων να ψηφίσει και τα άτομα τα οποία θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους πάνε στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ποιους θα εκλέξει. Οπότε στην ουσία και το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, που όπως είναι προφανές επιλέγει συνήθως όχι τον καλύτερο, διότι τα κριτήρια του ποιος είναι καλύτερος ή όχι τα γνωρίζουν μόνο οι δικαστές και δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Επιλέγουν προφανώς αυτό που είναι ευχάριστο στην εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και να επιλέγουν μεταξύ τους οι δικαστές τους πιο άξιους ανάμεσά τους να διοικούν το σώμα.
1: Έτσι, από τη λίστα λοιπόν που παρουσιάζουν οι ανώτατοι δικαστικοί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, λέει ότι αυτός μου κάνει, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος, με κριτήρια τα οποία δεν γνωρίζουμε. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ, γιατί μόνο εσείς βλέπω το τονίζετε ότι ναι μεν ζητάμε την αλλαγή του άρθρου 86, αλλά μόνη της, αν δεν αλλάξει και ο διορισμός των ανωτάτων δικαστών με τον τρόπο που λέμε, θα είναι ουσιαστικά μια τρύπα στο νερό. Ζητάτε να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα εσείς.
0: Το άρθρο 86 αφορά στην ευθύνη των υπουργών.
1: Σωστά.
0: Η οποία στο παρελθόν είχε βραχυπρόθεσμες παραγραφές και αυτό είχε σαν συνέπεια τα περισσότερα αδικήματα υπουργών να παραγράφονται και να μένουν ατιμώρητα. Μετά με την τελευταία τροποποίηση του συντάγματος δεν έχουν ψηφίσει τον εφαρμοστικό νόμο για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Το θέμα της διάκρισης των εξουσιών είναι εξίσου σοβαρό, αν όχι σοβαρότερο, και για να μπορέσει το πολίτευμά μας να λειτουργήσει πιο δημοκρατικά, νομίζω ότι είναι δύο αλλαγές που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, όπως είπατε πολύ σωστά, για να μπορέσει η δημοκρατία μας να αρχίσει πάλι να παίρνει σιγά σιγά, θα μου επιτρέψετε να πω, την παλιά της έγκλη.
1: Ναι, σωστά, γιατί βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια υπερσυσσόρευση εξουσιών στον Πρωθυπουργό. Ο συνάδελφός σας, κύριος Ρούντας, χρησιμοποιεί έναν όρο «εκλόγιμη μοναρχία». Όλα πηγάζουν από τον Πρωθυπουργό. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν περάσει από το, αν δεν δοθεί το OK από τον Πρωθυπουργό. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να λέμε ότι είναι δημοκρατία.
0: και μόνο το γεγονός ότι όταν κάποιος βουλευτής διαφωνεί με τον αρχηγό του κόμματος ή με τον πρωθυπουργό όταν είναι της κυβερνητικής υποπλειοψηφίας διαγράφεται, αυτό είναι, αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι έχουμε στην ουσία μια μοναρχία και ότι παραβιάζεται το άρθρο του συντάγματος που θεσπίζει την ελεύθερη βούληση του κάθε βουλευτή ο οποίος εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό και πρέπει να εκφράζεται κατά συνείδηση.
1: Σωστά, κύριε Κονομόπουλο, και το είδαμε αυτό και με την κομματική πειθαρχία η οποία επιβάλλεται, η οποία σου λέει, ας πούμε, αν δεν ψηφίσεις αυτό που θέλω εγώ, σε πετάω έξω από το κόμμα, αλλά και επίσης αυτό που είδαμε εσχάτως με τις επιστολικές ψήφους, ειδικά αν θυμάμαι καλά ήταν στην πρώτη υπόθεση για την εξεταστική ή προανακριτική του ΠΚΠ, που όλοι ξαφνικά, ας πούμε, αρρώστησαν και έπρεπε να στείλουν επιστολικές ψήφους από το κυβερνόντο κόμμα. Πρωτόγνωρες καταστάσεις αυτές που ζούμε. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να... τι σχολείο έχετε να κάνετε από αυτού.
0: Η επιστολική ψήφος επιτρέπεται με βάση τον κανονισμό της Βουλής κατ' εξαίρεση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συνήθως όταν κάποιος είναι ασθενής και δεν δύναται να προσέλθει στην Ολομέλεια να ψηφίσει αυτοπροσώπως. Πολλές φορές, όπως περιγράφεται, γίνεται εργαλειοποίηση αυτής της ψήφου προκειμένου να ελεγχθεί η ψηφοφορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διότι όταν γίνεται μια μυστική ψηφοφορία υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των διαρροών. Όταν κάποιος άλλος έχει ετοιμάσει τις επιστολικές ψήφους, αυτό δεν υπάρχει. Είναι κάτι σαν τα λευκά και τα γαλάζια ψηφοδέλτια που είχε καθιερώσει κάποτε ο υποψήφιος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Ατζετάκης, επί της εκλογικής.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν πρέπει, κύριε Κονομόπουλε, κάποια στιγμή να αλλάξει. Δηλαδή, εμείς αντί να κάνουμε βήματα προς τα μπρος σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Και το παίρνω αφορμή γιατί μιλούσα πριν με την συνάδελφο, την Κόρνια Τρενταφύλου, και λέγαμε, θυμηθήκαμε, γιατί τώρα εμφανίζεται εκ νέου το κόμμα Τσίπρα, θυμηθήκαμε τότε και το δημοψήφισμα το οποίο του έκανε κουρελόχαρτο, αλλά και την συμφωνία που υπέγραψε των Πρεσπών, στην οποία δεν έλαβε, δηλαδή μιλάμε, είχαμε κινητοποίηση κόσμου εκατομμυρίων και δεν είπε να ρωτήσω τον κόσμο, τον ελληνικό λαό, για τι θέλει να γίνει. Και αυτή λοιπόν η κατάσταση βλέπουμε ότι συνεχίζεται με όλους που κυβερνούν και γίνεται όλο και χειρότερη. Δεν δίνουν σημασία στο τι θέλει ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Θα περίμενα να με ρωτήσετε σήμερα που υποτίθεται ότι ο συγκεκριμένος κύριος ανακοινώνει το νέο του κόμμα, με ποιο θράσος τολμάει να ξαναπευθυνθεί στον ελληνικό λαό μετά από αυτή την προδοσία την οποία έκανε. Δυστυχώς κάποιοι πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός έχει σύντομη μνήμη και ξεχνάει εύκολα. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Νομίζω, κύριε Κονομόπουλε, πάνω σε αυτό που είπατε βασίζεται το θράσος που αναφέρατε πριν. Θεωρούν ότι είμαστε λωτοφάγοι, ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα και δεν θυμόμαστε το τι συνέβη χθες και προχθές. Νομίζω εκεί βασίζονται. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη.
0: Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός και η ιδία, οι κάτοικοι της Μακεδονίας δεν έχουν ξεχάσει. Με δεδομένο ότι τα Σκόπια συνεχίζουν να παραβιάζουν τη συμφωνία, θεωρώ ότι η Νίκη, όπως ξέρετε, έχει καταθέσει πρόταση νόμου και ζητάει την καταγγελία της συμβάσεως των Πρεσπών. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι τελικά θα δικαιωθούμε ώστε και η ιστορία να λάμψει εν τέλει και προς όφελος του ελληνικού λαού.
1: Ναι, και να θυμίσουμε ότι η πρόταση νόμου που καταθέσατε έχει πάνω από ένα χρόνο που την καταθέσατε. Δεν ξέρω ακριβώς, είναι τον προηγούμενο χρόνο, τον Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, αλλά δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται αυτή η επέσχυντη προδοτική συμφωνία μόνο από την Ελλάδα και το άλλο το μέλος να την παραβιάζει εκατοντάδες φορές, όπως πολύ σωστά έχετε καταγράψει και έχετε καταγράψει τις ουσιώδεις παραβιάσεις που είναι νομικός όρος. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να συνεχίσουμε να την εφαρμόζουμε εμείς μόνο και μόνο, ξανά λέω, αυτή την επέσχυντη συμφωνία. Δεν ξέρω.
0: Ναι, όπως το λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει σωρία παραβιάσεων και όχι από κυβερνητικούς παραγόντες, από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη της γείτονος χώρας, και παρόλα αυτά δεν γίνεται καμία ενέργεια από πλευράς κυβερνήσεων, ενώ γνωρίζουν ότι παραβιάζεται η συμφωνία, ενώ άλλα είχε πει προεκλογικά και ο Πρωθυπουργός, είχε διαβεβαιώσει ότι όταν θα έρθουν στην κυβέρνηση θα επανεξετάσουν τους όρους αυτής της συμφωνίας, πράγμα που δεν έγινε, και νομίζω ότι πλησιάζει ο καιρός όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να έρθουμε στο εγγύς μέλλον ή στο απότερο στη διακυβέρνηση της χώρας να την καταγγείλουμε.
1: Μακάρι να συμβεί αυτό και σύντομα, κύριε Οικονομόπουλε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, μοιραστήκατε όλα αυτά. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον αγώνα σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Οικονομόπουλε. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο κύριος Τάσος Οικονομόπουλος, βουλευτής Α-Ανατολικής Αττικής και δικηγόρος με το κίνημα Νίκη και δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Μιλήσαμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, Predator, Εξεταστική Επιτροπή, το τι ακριβώς έγινε για να ξεφύγουν, για να μην συσταθεί η νέα Εξεταστική Επιτροπή, μετά από τα καινούργια στοιχεία τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια. Μιλήσαμε για τον κύριο Τσίπρα και τον νέο κόμμα που θέλει να κάνει. Μιλήσαμε για τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπέγραψε τότε ο κύριος Τσίπρας και συνεχίζει να εφαρμόζει, όπως είπε και ο κύριος Οικονομόπουλος, χωρίς να αλλάξει τίποτα, το κυβερνών κόμμα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε όμως στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε εδώ μαζί μας στην πρωινή παρέμβαση. Εγώ να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Άκο εδώ που με βοηθάει πάντα στην ηχοληψία. Μείνετε εδώ στον Flash, θα ακολουθήσει η Όλγα Γιοβατζάκη. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια, συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφη κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τύρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Επόμενη ερώτηση.
10: Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
11: Πλαστικά.
10: Ναι.
11: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
10: Ναι.
11: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, τρίτη σήμερα και άλλη μία καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Έθριος ο καιρός σήμερα, 22 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Και το πνεύμα αυτό εδώ πέρα το καλοκαιρινό ήδη άρχισε να μπαίνει μέσα μας. Γελάει ο Χρήστος από την άλλη πλευρά. Να πούμε ότι όσοι κατευθύνεστε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι το ύψος της Τούμπας, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, οπότε να χαμηλώσετε λίγο τις ταχύτητες. Τώρα, όσον αφορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, μικρές καθυστερήσεις στην Καρόλου Ντιλ, στην 25η Μαρτίου και στην έξοδο από Καλαμαριά προς τον Περιφερειακό, καθώς επίσης και στην Πασαλίδου. Ανατολικά όμως έχουμε, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έντονο πρόβλημα στην περιοχή της Μενεμένης και κυρίως στην Μαρίνου Αντίπα. Και όσον αφορά την περιοχή των Διαβατών, παρατηρείται στο ύψος της Μαγνησίας έτσι μια μικρή κίνηση. Μέχρι στιγμής καλά οδεύουμε όσον αφορά την κίνηση, όλα φυσιολογικά.

Συνεχίζονται οι εργασίες κοπής πράσινου και σήμερα στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο ύψος των Μουδανίων από το Τριάδιο στα Μουδανιά. Ουσιαστικά, να πούμε ότι θα έχουμε διακοπή νερού στη Δυτική Θεσσαλονίκη από τις 12 η ώρα έως τις 2 η ώρα στη Σταυρούπολη. Και θα έχουμε και πληρωμές σήμερα από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Σήμερα ανακοινώνει και ο κύριος Τσίπρας το νέο του κόμμα. Στις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα γίνει παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα. Όσον αφορά τώρα τις ειδήσεις, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής συζητήθηκε χθες η επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας για την κύρωση της συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το ΑΧΕΠΑ. Η σύμβαση δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς λειτουργίας του νοσοκομείου του ΑΧΕΠΑ. Αυτό μας το διαβεβαίωσε και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, δηλώνοντας ότι παρατείνεται για άλλα 30 χρόνια η σύμβαση για το ΑΧΕΠΑ.

Και να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Έχουμε τη δήλωση του κύριου Τσουκαλά, ο οποίος είπε η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το πάρτι με το διορισμό και το χρήμα. Την ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών και βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο κύριος Κυρανάκης, τονίζοντας ότι φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Τον Ιούνιο είπε ότι θα είναι έτοιμα όλα, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Για να το δούμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ανέλησε την πρόταση του κόμματός του για την αντιμετώπιση του οξυμένου κοινωνικού ζητήματος για τη συρρήκνωση του πληθυσμού και μίλησε για τους τρεις πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό. Μας είπε ότι ο πρώτος πυλώνας είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, ο δεύτερος πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και ο τρίτος πυλώνας είναι η παρεμβάση στα αστικά κέντρα. Έχουμε και την ειδική συνεδρία στις Ολομέλειες της Βουλής στη μνήμη του Γρηγόριου Λαμπράκη. Τις δηλώσεις του κύριου Χρυσοχοίδη για τον κύριο Γιωτόπουλο είπε ότι είναι αμετανόητοι και δεν έχουν πει ούτε μία συγγνώμη. Δηλώσεις της κυρίας Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία μίλησε για άμεση δημοσίευση της απόφασης του ΑΠ για δανειολήπτες και υποχρεωμένα νοικοκυριά. Και την ερώτηση του κύριου Πέτρου Παπά στη Βουλή για ελλείψεις και προβλήματα στη νέα πολιτεία Ευόσμου, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, η περιοχή εξακολουθεί να στερείται βασικών κοινωνικών, αθλητικών και αστικών και συγκοινωνιακών υποδομών, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βιώνουν καθημερινά, όπως λέει ο κύριος Πέτρος Παπάς, μία πραγματική εγκατάλειψη ελλείψεων και διαχρονικών καθυστερήσεων.

Την παρέτηση του οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τον κύριο, του κύριου Θήμου Γεωργόπουλου, ο οποίος είπε ότι συντάσσεται με το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και μία πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία αφορά τον αθλητισμό. Έχουμε ένα βαρύ πένθος, το οποίο επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά την είδηση της απώλειας του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακροχρόνια μάχη με την νόσο της κλήρυνσης. Η εξόδιος ακολουθία του παλέμαχου του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού θα τελεστεί σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα στο Μοναστηράκι της Δράμας. Εκεί θα παρευρεθούν φίλοι και συγγενείς και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, όπου θα πούνε το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που τίμησε με την παρουσία του την Εθνική, καθώς και τις φανέλες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξας Δράμας και του Πανδραμαϊκού.

0: Παιδική και εφηβική παχυσαρκία αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι τα ποσοστά ξεπερνούν το 30%. Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν έναν υψηλό κίνδυνο να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες. Αντιμετωπίζουν άμεσες και χρόνιες επιπλοκές όπως ο διαβήτης τύπου 2 και άλλα καρδιαγγειακά νοσήματα. Απασχολεί πολύ τους γονείς και όχι μόνο. Και για να μας λύσουν όλες τις απορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε, αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης, αν πρέπει να αλλάξουμε την διατροφή μας, έχουμε καλεσμένη σήμερα την κυρία Ανθή Λαμπύρη, διατροφολόγο-διαιτολόγο, κλινικής διατροφής. Κυρία Λαμπύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Όλυβε, καλημέρα.
0: Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στις κύριες αιτίες οι οποίες μας οδηγούν στην παχυσαρκία και να μας πείτε αν υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι να προλάβουμε την παχυσαρκία.
1: Ναι, βέβαια. Η παχυσαρκία είναι μία νόσος. Είναι μία νόσος που οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ακόμα και στα παιδιά πλέον το φαινόμενο έχει αυξηθεί. Σαν ποσοστά δηλαδή παρατηρούμε ότι τα παιδιά είναι παχύσαρκα και μάλιστα στην Ελλάδα, αν δεν είμαστε πρώτοι, μπορεί να είμαστε και δεύτεροι. Πλέον τα ποσοστά είναι πολύ αυξημένα. Η παχυσαρκία λοιπόν σαν νόσος που οφείλει σε πολλούς παράγοντες μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να γίνει πρόληψη και αν συμβεί μπορεί να γίνει η αντιμετώπιση. Πρώτος βασικός λόγος φυσικά είναι η αυξημένη σερινιδική πρόσληψη. Όχι μόνο σαν ποσότητα, κυρίως και σαν ποιότητα τροφής δηλαδή. Η συσσόρευση δηλαδή λίπους που συμβαίνει κυρίως στην κοιλιά είναι το αποτέλεσμα, βλέπουμε δηλαδή ότι πολλά παιδάκια που έχουν συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά ξεκινάει τα πρώτα στάδια παχυσαρκίας. Σημαντικός λόγος εκτός από την αυξημένη σερινιδική πρόσληψη είναι και η μειωμένη κίνηση, μειωμένη σωματική άσκηση. Δεν γυμνάζονται πολλά παιδιά, δεν κινούνται γενικά στην καθημερινότητά τους, ασχολούνται περισσότερο με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, δεν βγαίνουν έξω να παίξουν, οπότε και αυτό είναι ένας παράγοντας. Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας είναι και τα γονίδια, οι ορμόνες. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαταραχές στον θηρεοειδή, στα κορίτσια που μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες πολυπιστικές που μπορεί να εμφανίσουν κάποια κορίτσια, επομένως να ακολουθεί κάποια αγωγή φαρμακευτική και αυτός είναι δηλαδή ένας άλλος παράγοντας. Η ψυχολογία μπορεί επίσης να οδηγήσει, η ψυχολογία των παιδιών, να θεωρείται το φαγητό σαν καταφύγιο, οπότε και αυτό να οδηγήσει στην παχυσαρκία. Οι γονείς φυσικά, ο τρόπος δηλαδή ο οποίος είναι οργανωμένος όσον αφορά το φαγητό μια οικογένεια, το τι τρώει, τι μαγειρεύει, παρατηρούμε ότι προτιμούν περισσότερο πιο γρήγορα φαγητό, παραγγέλνουν πολύ συχνά από έξω για λόγω έλλειψης χρόνου, οι οικονομικοί λόγοι, γιατί πολλές φορές και το φτηνό φαγητό είναι κακής ποιότητας. Και να μην ξεχάσουμε επίσης και την έλλειψη ύπνου. Γιατί πλέον και τα παιδιά δεν κοιμούνται όπως θα έπρεπε να κοιμούνται, τόσες τις ώρες που θα έπρεπε να κοιμούνται, δεν έχουν ποιοτικό ύπνο. Οπότε όλα αυτά μαζί, σαν συνδυασμό, μπορούν πολύ εύκολα να οδηγήσουν στην παχυσαρκία.
0: Για πολλούς μπορεί το κομμάτι της παχυσαρκίας να είναι μόνο αισθητικό ζήτημα, αλλά στην ουσία γνωρίζουμε όλοι ότι επηρεάζει το σύστημα του οργανισμού μας. Θέλετε να μας πείτε μερικές από τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η παχυσαρκία?
1: Βέβαια. Άμεσες επιπλοκές είναι κάποιες παθήσεις που μπορούν να εμφανιστούν. Από τον σαχαρόδη διαβήτη, την αντίσταση ινσουλίνης, αυξημένα τριγλυκερίδη, αυξημένη χοληστερίνη. Παρατηρούμε ακόμα και στα παιδιά να εμφανίζεται αυξημένη χοληστερίνη. Και με λίγη έτσι προσεκτική, με διόρθωση της διατροφής τους και με λίγη σωματική άσκηση, παρατηρούμε ότι οι τιμές μπορούν εύκολα να κατέβουν. Αργότερα σαν ενήλικες φυσικά όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο μεταβολικό σύνδρομο που είναι μια ομάδα παραγόντων, δηλαδή παχυσαρκία, αυξημένο ζάχαρο, αυξημένη πίεση, αυξημένη τριγλυκερίδη, όλο αυτό δηλαδή είναι το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο άμεσα, μιλάμε δηλαδή για παθήσεις. Πιο μακροπρόθεσμα, εκτός από τις παθήσεις που μπορεί να συνεχίσουν στη ζωή τους να έχουν, είναι και οι ψυχολογικές έτσι, διαταραχές, ας το πούμε έτσι, αποκατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, Οπότε όλα αυτά συνδυαστικά, άμεσα και έμεσα, είναι ένα πρόβλημα που οδηγεί, στο οποίο οδηγεί η παχυσαρκία.
0: Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, κυρία Λαμπύρη?
1: Ναι, βέβαια. Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και σε μικρά παιδιά. Υπάρχουν στάδια. Το κάθε στάδιο έχει τους δικούς του λόγους για τους οποίους εμφανίζεται. Ας πούμε, σε μια ηλικία των 5 με 12-13 χρονών, δηλαδή πριν την εφηβεία, ο συνδυασμός κακής διατροφής, μειωμένης άσκησης, είναι αυτός ο οποίος συνήθως θα οδηγεί στην παχυσαρκία. Στην εφηβεία έχουμε συν τις ορμονικές και ψυχολογικές αλλαγές που έρχονται. Μαζί με το, εγώ θα πρόσθετα και τον κακό ύπνο, γιατί συνήθως ένας έφηβος δεν κοιμάται σωστά, δεν κοιμάται πολλές ώρες, κοιμούνται αργά, μένουν στις οθόνες μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τη νύχτα. Από τα 18 στα 35 έχουμε άλλες αλλαγές εκεί στον τρόπο ζωής. Αυξάνεται το άγχος. Συνεχίζει πάλι να μην υπάρχει ποιοτικός ύπνος, συνδυαστικά δηλαδή πάλι με την κακή διατροφή. Και μετά πάμε πιο μεγάλη, σαν πιο στη μέση ηλικία, 40 με 60. Έχουμε άλλες ορμονικές αλλαγές. Πέφτει ο μεταβολισμός μας, μειώνεται. Το άγχος παραμένει, δυστυχώς. Στην τρίτη ηλικία, να περάσουμε και στην τρίτη ηλικία, εκεί μειώνεται η κίνηση. Οπότε παρατηρούμε ότι σε κάθε ηλικία μπορεί να υπάρξει, να εμφανιστεί η παχυσαρκία. Οπότε κάθε ηλικία πρέπει να το διαχειρίζεται ανάλογα.
0: Αναφέρατε πριν ότι πρέπει να υπάρχει φυσική δραστηριότητα και πολλές φορές όταν επισκεπτόμαστε έναν διατροφολόγο ή έναν διαιτολόγο μπαίνουμε στη διαδικασία να μας λέει ότι σε συνδυασμό με τις διατροφικές συνήθειες τις οποίες πρέπει να αλλάξετε θα πρέπει να εντάξετε και το πρόγραμμα της φυσικής δραστηριότητας μέσα στα πλάνα σας. Για πείτε μας λίγο, να μας πείτε εάν υπάρχει κάποιο ενδεικτικό διατροφικό πλάνο σε παιδική ηλικία, να ξεκινήσουμε από την παιδική ηλικία, ναι, γιατί μας ακούνε και γονείς οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους στον παιδικό.
1: Ακριβώς.
0: Και εάν υπάρχει δυνατότητα μετά να διαμορφώσουμε αυτό εδώ το πλάνο, έτσι ώστε στους έφηβους να προτείνουμε ένα σνακ, κάτι στη διάρκεια της ημέρας και να τους δώσουμε κάποιες λύσεις έτσι, και στους γονείς αλλά και στα παιδιά.
1: Λοιπόν, είναι ένα πλάνο διατροφής που θα μπορούσε ένα παιδί μικρό που πηγαίνει στο σχολείο, ακόμη και στον νηπιαγωγείο. Το πιο βασικό είναι να υπάρχει ένα μαγειρευτό φαγητό στο σπίτι, δηλαδή να τρώει ένα μαγειρεμένο φαγητό σπιτικό το παιδί, όχι να είναι όλα γρήγορα και όχι όλα σνακ. Το μεσημεριανό δηλαδή είναι το βασικό γεύμα της ημέρας. Από όλες τις κατηγορίες θέλουμε φαγητό, δηλαδή και τα όσπρια, λαχανικά, ψάρι, κοτόπουλο, κρέας, δημητριακά ολικής, μαγειρεμένα. Δηλαδή το παιδί είναι καλό να τρώει από όλες τις τροφές. Όποιο του αρέσει βέβαια, δηλαδή πολλοί γονείς διαμαρτύρονται, λένε δεν τρώει φασολάδα, δεν τρώει. Όποιο τρώει, έστω ένα όσπριο. Δύο λαχανικά. Δηλαδή αυτά τα θέλουμε να υπάρχουν έστω το μεσημέρι. Το βράδυ αντίστοιχα μπορεί ένα παιδί να φάει παρόμοια με το μεσημεριανό του γεύμα, δηλαδή πάλι να έχει μια καλή πηγή πρωτεΐνη, το κοτόπουλο, το αυγό του, ανάλογα τι προτιμάει και για βραδινό. Πάλι συνδυαστικά με κάποιο λαχανικό, οποιοδήποτε του αρέσει, να υπάρχει στο πιάτο. Δεν πιέζουμε να φάει ποσότητα, αν δεν θέλει, από το φαγητό, το λαχανικό για παράδειγμα, αλλά θέλουμε να υπάρχει ποιοτικό φαγητό στο πιάτο του. Οπότε το μεσημεριανό και το βραδινό σαν γεύματα μπορεί να είναι παρόμοια. Τα σνακ είναι αυτά συνήθως που οδηγούν στην παχυσαρκία, γιατί δεν θέλουμε το παιδί να τρώει συνέχεια σνακ με ζάχαρη. Άρα δεν ξεκινάμε το πρωινό με δημητριακά που έχουν ζάχαρη ή με μπάρες που έχουν ζάχαρη.
0: Και είναι πολύ θελκτικά και νομίζω ότι περισσότεροι τα έχουμε μέσα στα σπίτια μας.
1: Ακριβώς. Δεν τα αγοράζουμε για να μην υπάρχουν στο σπίτι και οπότε το παιδί δεν θα μπορεί να τα βλέπει για να τα λυμπίζεται. Δεν λέμε ότι δεν θα φάει ζάχαρη, έτσι. Κάπου θα βρεθεί μπροστά του ένα κέρασμα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να είναι στην καθημερινότητα. Οπότε είναι καλό το πρωί να ξεκινάει με ένα φαγητό που θα πάρει από το σπίτι. Δηλαδή δεν θέλουμε να αγοράζουμε τις έτοιμες τις πίτες. Να φτιάξουμε μια σπιτική με λαχανικά μέσα, με κάποιο τυρί που να έχει λίγο χαμηλά λιπαρά, γιατί είναι γεματοκορισμένα. Να κάνουμε ένα συνδυασμό δηλαδή με λαχανικά και τυρί σε μια πίτα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα σπιτικό κέικ που υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές που μπορούμε ακόμα και ζάχαρη να μην βάλουμε. Τρόφιμα όπως το αυγό, το γιαούρτι, ξηρή καρπή, φρούτα φρέσκα, όλα αυτά πρέπει να είναι σαν σνακ στο σχολείο ή το απογευματινό του σνακ, για παράδειγμα. Οπότε πρωί, ενδιάμεσα σνακ, θέλουμε να μην έχουμε προϊόντα με ζάχαρη. Γιατί εκεί είναι το λάθος που συνήθως γίνεται. Γιατί, όπως ανέφερα και πριν, το μεσημεριανό και το βραδινό είναι ένα βασικό γεύμα που μπορούμε να το ελέγξουμε ωραία, χωρίς να έχει ζάχαρη, χωρίς πολύ αλάτι, να έχει ελαιόλαδο. Άρα, αν τα υπόλοιπα γεύματα είναι έτσι ποιοτικά, η παχυσαρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Για κάποιους που δεν έχουν δυνατότητα, γιατί πολλοί που μας ακούνε λένε ότι δεν έχουν δυνατότητα το πρωί, ας πούμε, να φτιάχνω διάφορα σνακ. Γιατί δεν έχω τον χρόνο, τον απαιτούμενο χρόνο, ή πολλές φορές είναι τέτοιοι οι ρυθμοί που με εμποδίζουν να μπω στη διαδικασία. Να μπω στη διαδικασία να μαγειρεύω και προτιμώ τα έτοιμα γεύματα. Υπάρχει δυνατότητα να τρώμε υγιεινά, αλλά παράλληλα να παραγγέλνουμε.
1: Το να παραγγείλουμε, για παράδειγμα, για βραδινό, ένα παράδειγμα.
0: Συνήθως μεσημεριανό, γιατί το βράδυ, ας πούμε, αν εξαιρέσουμε κάποιους επαγγελματίες που είναι εκτός σπιτιού, οι περισσότεροι βρισκόμαστε σπίτι. Το μεσημεριανό, ας δείξουμε.
1: Σίγουρα υπάρχουν προσεγμένα και καταστήματα που έχουν πιο ποιοτικά φαγητά. Δηλαδή, δεν είναι η εύκολη λύση να πάρω ένα μπέργκερ, να πάρω μια πίτσα. Αλλά μπορώ να πάρω ακόμα και σουβλάκι, κοτοσουβλάκια μπορώ να πάρω. Κάπου μπορώ να βρω μια σαλάτα. Δηλαδή τέτοια πρέπει να τα έχω στο τραπέζι. Δεν είναι, να μην είναι η άμεση λύση η τηγανιτή πατάτα και ο γύρος μες στο λίπος, για παράδειγμα. Τώρα λέω το γύρος, δεν θέλω να το κατηγοριοποιήσω και εδώ, γιατί κάποιες φορές υπάρχουν και ποιοτικές λύσεις σε τέτοιου τύπου τροφές.
0: Και μία φορά στις τόσες δεν μας εμποδίζει κάτι.
1: Εδώ μιλάμε για την καθημερινότητα. Δεν μιλάμε ότι μία φορά στις 10 μέρες θα βγούμε και ή θα παραγγείλουμε και θα φάμε κάτι τέτοιο. Εννοείται. Όλα πρέπει να είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα. Απλά όταν η καθημερινότητα, η βάση είναι σωστή, τότε και το αποτέλεσμα δεν οδηγεί στην παχυσαρκία. Δηλαδή, στην ουσία, ο συνδυασμός άσκηση, κίνηση, ποιοτική τροφή, ισορροπημένη, καλός ύπνος και όσο μπορώ καλή διαχείριση του άγχους, δηλαδή αυτή η τετράδα οδηγεί σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, διατήρηση υγιούς βάρους και γενικά της υγείας μας.
0: Κυρία Λαμπύρη, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε στα διάφορα μίνι μάρκετ και σούπερ μάρκετ και παντού, ας πούμε, να κυκλοφορούν πρωτεϊνικές μπάρες, πρωτεϊνικά σκευάσματα, τα οποία από ό,τι έχουμε συνειδητοποιήσει, τα προτιμούν οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι. Είστε υπέρ αυτών των γευμάτων?
1: Η πρωτεΐνη σαν πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, ούτως ή άλλως.
0: Μας την προσφέρουν όμως αυτές οι μπάρες?
1: Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να ξέρουν τι θα αγοράσουν, πρέπει να ξέρουν τι περιέχει μέσα. Η διαφήμιση, το ότι γράφει πάνω πρωτεΐνη, δεν σημαίνει ότι είναι και ποιοτικό ή ότι πραγματικά είναι αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός που θα το πάρει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι καλό πάντα. Θέλει να, αναλόγως το προϊόν, πρέπει να ξέρουμε τι θα πάρουμε και πόσο θα πάρουμε. Για παράδειγμα, εγώ πάντα αυτό λέω σε διαιτώμενούς μου, ότι για παράδειγμα ένα γιαούρτι, απλό φυσικό γιαούρτι, καλής ποιότητας δηλαδή, σκέτο, είναι πολύ καλύτερο από το ένα άλλο επιδόρπιο που γράφει πάνω πρωτεΐνη. Θα μου δώσει δηλαδή πολύ περισσότερη και ποιοτική πρωτεΐνη από ένα επιδόρπιο πρωτεΐνης που απλά θέλει να πουλήσει σαν προϊόν έξτρα πρωτεΐνη.
0: Είμαστε λίγο πριν.
1: Πάντα εξαρτάται. Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας, είμαστε λίγο πριν τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές, και πολλοί γονείς ρωτάνε για το με ποιον τρόπο θα πρέπει να τρέφονται τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μην βαραίνουν στη διάρκεια της ημέρας και να υπάρχει και μια πιο έτσι σωστή αντιμετώπιση όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής, γιατί υπάρχουν πολλά συμπτώματα υπερφαγίας στην περίοδο αυτή εδώ. Έχετε να μας προτείνετε κάποιες λύσεις?
1: Φυσικά. Αυτό που θα ξαναπώ είναι ο καλός ύπνος, ενυδάτωση, να μην ξεχνάνε δηλαδή να ενυδατώνονται με νερό. Και από εκεί και πέρα μετά θέλει οπωσδήποτε καθημερινά να έχουν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, που θα δώσουν όλες τις απαραίτητες βιταμίνες. Δηλαδή θέλουμε τις απαραίτητες θρεπτικά συστατικά, ώστε ο οργανισμός να έχει ενέργεια. Ο οργανισμός δηλαδή, αυτό βοηθάει πολύ και στη μνήμη, έτσι. Οπότε, εάν ένα παιδί έχει κοιμηθεί πολύ καλά, ενυδατώνεται πολύ καλά, έχει τα φρούτα του και τα λαχανικά του μέσα στην ημέρα, έχει μια καλή ποιότητα πρωτεΐνη, όπως ανέφερα και πριν, το κοτόπουλο, το κρέας, θέλουμε και σίδηρο, θέλουμε το ψάρι μας, δηλαδή από όλες τις κατηγορίες, ένα ισορροπημένο πιάτο, δηλαδή φανταστείτε ένα πιάτο που να έχει την πρωτεΐνη, τα λαχανικά του και τον υδατάνθρακά του, για να πάρει και την ενέργειά του. Οπότε αυτό θα τον έχει και χορτάτο και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ώστε και η μνήμη να βοηθηθεί και να μην έχει και βαρύ στομάχι, γιατί θα πάει να δώσει εξετάσεις για παράδειγμα, ή όταν θα ξυπνήσει, να πούμε τώρα που ξεκινάνε και οι γραπτές εξετάσεις, να μην σηκωθεί να πάει με άδειο στομάχι στις εξετάσεις, αλλά να μην φάει και κάτι που έχει ζάχαρη, ενώ δηλαδή του τύπου γλυκά, να ξεκινήσει με ένα ποιοτικό πρωινό, ακόμα π.χ. τα αυγά, ένα γιαούρτι, φρούτα, όλα αυτά που θα του δώσουν δηλαδή και βιταμίνες. Οπότε έτσι θα πάει καλά νομίζω.
0: Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ποιο τρόπο για τους ακροατές μας.
1: Καταρχήν βρίσκομαι στο γραφείο μου στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, στην οδό Παναγκολά 57 και στα social, στο Instagram και στο Facebook ως Ανθή Λαμπύρη Nutritionist. Όποιος χρειαστεί βοήθεια, είμαι στη διάθεσή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: On se mange une pizza dans un coup. Waouh, c'est trop beau avec toi. Avec Moïse, c'est maintenant ou après c'est le bleu.
0: Ήταν η κυρία Ανθή Λαμπύρη, διατροφολόγος-διαιτολόγος, η οποία μας πρότεινε εύκολες λύσεις, αλλά και πάρα πολύ θρεπτικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ένα κομμάτι της παχυσαρκίας, να προλάβουμε για να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Από πολύ μικρές ηλικίες μας είπε ότι υπάρχουν συμπτώματα παχυσαρκίας, ως πολύ μεγάλες μέχρι την ηλικία, ας πούμε, των ηλικιωμένων. Πάντα σε συνδυασμό η διατροφή με τον αθλητισμό φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Είναι γεγονός. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Plus 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
6: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύοσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
13: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
14: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, καθημερινή ενημέρωση, Flash 99,4. Να περάσουμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε ένα σεισμό 6,9 Ρίκτερ στη Χιλή, με 27.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στη Γαλλία. Η σημερινή ημέρα προβλέπεται να είναι ακόμα πιο ζεστή. Έχουμε νέους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο Ιράν. Νέα από τη Βολιβία, όπου ο πρόεδρος μειώνει κατά 50% το μισθό του εν μέσω διαδηλώσεων. Και όσον αφορά την ΗΠΑ, τα δικαστήρια κατακλείζονται από αγωγές που δημιουργούνται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Και περνάμε στα οικονομικά νέα. Έχουμε πληρωμές από ΕΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ. Από σήμερα ήδη ξεκινάνε να καταβάλλονται οι συντάξεις και τα επιδόματα με την ολοκλήρωσή τους την Παρασκευή. Όσον αφορά τώρα την ΑΔΕ, φέρνει ένα νέο πρόγραμμα το ΔΕΟΣ, όπου μιλάει για αντιλαθρεμπορικά σκάφη και υποβρύχια ντρόουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, στην οποία μάχη βάζει και τους πολίτες. Επίδομα θέρμανσης, παιδιά, το οποίο ξεκινάει.

κύριου Γιάννη Στουρνάρα μετά την εισήγηση του κύριου Πιερακάκη. Έχουμε μία χρηματιστηριακή άνοδο, όπου μιλάει για μία ισχυρή άνοδο της τάξης του 2,07% στα 196,81 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος. Και τις δηλώσεις του κύριου Θεοδωρικάκου, ο οποίος μιλάει για ένα ειδικό καθεστώς για άμυνα και αμυντική βιομηχανία, προσεχώς στο αναπτυξιακό.

Και περνάμε στα αστυνομικά νέα. Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουμε. Συνελήφθη μια 23χρονη που κυκλοφορούσε ελεύθερη, ενώ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 ετών. Να πούμε ότι έχουμε δικογραφία σε βάρος 7 ατόμων για υποθέσεις απάτη σε Πηλαία και Χορτιάτη. Καθώς επίσης και 25 παραβάσεις του ΚΟΚ σε λίγες ώρες στην περιοχή του Ευόσμου.

Και ένα περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε πριν λίγη ώρα. Χειροπέδες δύο ανήλικους πέρασαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα διάρρηξη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα 16χρονο και ένα 17χρονο που επιχείρησαν να μπουκάρουν σε κοσματοπωλείο στο κέντρο της πόλης. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε μάλιστα μικροποσότητα κάναβης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.

Και για τους φίλους των αθλητικών νέων, να πούμε ότι συγκλονίζει ο Τωροσίδης για τον Άντζα. Δήλωσε σήμερα το πρωί ότι ο Άντζας είχε την καρδιά μικρού παιδιού, ότι είναι μεγάλη η θλίψη του και πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι η ψυχή του ήταν μία ψυχή μικρού παιδιού και η καρδιά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Με πολλά νέα πρόσωπα έχουμε την αποστολή της Ιταλίας για το φιλικό με την Ελλάδα. Να πούμε τα συλληπιτήρια του Άρη για τον χαμό του Τζορτζεύσκι. Καθώς επίσης, δύσκολο το όνομα, συγγνώμη, καθώς επίσης και την διάψευση των σεναρίων για Λουτσέσκου και Νίκολιτς ή Μπεσικτάς. Μην δίνετε σημασία, λέει, στα ονόματα.

0: Και περνάμε στα δικαστικά. Φρίκη έχει προκαλέσει τη Θεσσαλονίκη δολοφονία ενός 67χρονου από τα χέρια του γιού του στην περιοχή της Θέρμης, με τον άντρα να βρίσκεται υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τα κτίρια αποτελεί τον κύριο άξονα για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων στην Ελλάδα. Η οδηγία αυτή προβλέπει σταδιακούς περιορισμούς υποχρεωτικής αναβάθμισης σε διάφορες κλάσεις μέχρι το 2030. Ωστόσο όμως, για αυτό εδώ το θέμα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Παπαγεωργιάδη, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών ΜΟΡ και ο πλέον ειδικός για να μας μιλήσει για αυτήν εδώ τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία και τι αλλαγές θα φέρει. Κύριε Παπαγεωργιάδη, καλή σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την κάνατε αποδεκτή. Θα ήθελα να μας πείτε τι αλλαγές θα δούμε με την ευρωπαϊκή οδηγία όσον αφορά τα κτίρια και τα ακίνητα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η κυβέρνηση για το πώς θα υλοποιήσει την οδηγία αυτή και ποια στρατηγική θα διαλέξει. Η οδηγία σε γενικές γραμμές ακολουθεί την προσέγγιση της Μαρίας Αντουανέτας. Αν δεν έχουν να φάνε ψωμί, ας φάνε παντεσπάνι. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει μάλλον την δεύτερη ή τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Οδηγία μας ζητάει σε 4-5 χρόνια να αναβαθμίσουμε όλα τα κτίρια μας

0: τουλάχιστον μία ή δύο κλάσεις ενεργειακές για να φτάσουμε την Ε ως το 2030 και την Δέλτα ως το 2033. Ταυτόχρονα μας ζητάει τα νέα κτίρια από το 2030 τα ιδιωτικά να κατασκευαστούν με μηδενικούς ρήπους και τα δημόσια από το 2028. Γενικά, στο όνομα της σωστής προσέγγισης να προστατεύσουμε το περιβάλλον, πως αυτό συμφωνούμε όλοι, μας ζητά την επόμενη τετραετία, πενταετία, εξαετία να βρούμε μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, μερικές δεκάδες χιλιάδες εργάτες και τεχνίτες που δεν έχουμε και να εισάγουμε άπειρα υλικά από το εξωτερικό προκειμένου να ξαναφτιάξουμε από την αρχή τη χώρα μας ενεργειακά για κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουμε χρονικό ορίζοντα 15, 20, 25 ετών.
1: Σε μια χώρα όπου ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει ούτε το μήνα του, έτσι.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι σε μια πολυκατοικία, αν εφαρμοστεί η οδηγία αυτή, και μάλλον να το πω αλλιώς, εάν επιλεγεί από την κυβέρνηση μια αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας, εμείς ελπίζουμε ότι δεν θα πάει σε αυτή τη γραμμή και ότι θα το πάει πιο μαλακά το πράγμα, δηλαδή θα καταλάβει ότι η κοινωνία δεν μπορεί να ακολουθήσει. Φανταστείτε λοιπόν αν πούν ότι όχι, θα βάλουμε σε 4 χρόνια, πρέπει να αναβαθμιστούν όλα τα κτίρια κτλ. Σε μια πολυκατοικία στην οποία συνήθως οι άνθρωποι είναι μαλωμένοι, άκρη δεν βγαίνει, ο διαχειριστής έχει σπασμένα νεύρα, όσο ακόμα υπάρχει διαχειριστής, κάποιοι δεν έχουν χρήματα και χρωστάνε κτλ. Να σου βγάλει και να σου πει ναι παιδιά, ενεργειακή αναβάθμιση, θα πληρώσουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να ξαναφτιάξουμε τα πάντα σωστά.
1: Αντιλαμβανόμαστε αυτό ότι δεν είναι εφικτό.
0: Λάθος.
1: Δεν είναι εφικτό όμως, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς, δεν είναι λάθος, εφικτό δεν είναι. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Και
0: σωστό
1: όλοι
0: είναι σαν προσέγγιση, αλλά δεν έχουμε τα χρήματα σαν κοινωνία να
1: αυτό,
0: το κάνουμε.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε. Όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε πολύ όμορφα σπίτια, αλλά ως επιτοπλίστων δεν είναι εφικτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα, η οικονομική κυρίως δυνατότητα.
0: Ακριβώς. Και το βασικό θέμα που υπάρχει, βασικά επαναλαμβάνω, εγώ λέω ναι, αρκεί να έχουμε ένα χρόνο 10, 15, 20 χρόνια να το φτιάξουμε σιγά σιγά.
1: Τώρα εμένα με βάζετε σε δίλημα και θα σας ρωτήσω. Ναι, εντάξει, εμείς να μπούμε στη διαδικασία, έχουμε θετική πρόθεση, θέλουμε να κάνουμε τα σπίτια μας ενεργειακά, να τα αναβαθμίσουμε και όλα τα σχετικά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται? Γιατί και στη Γαλλία έχουν παλιά κτίρια και στην Ιταλία έχουν παλιά κτίρια και στην Ισπανία έχουν παλιά κτίρια. Αυτοί θα προσαρμοστούν σε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία? Γιατί τα κτίρια και τα δικά τους είναι πάρα πολλών ετών και δεν νομίζω ότι και αυτοί έχουν τη δυνατότητα εξίσου με εμάς να μπουν σε αυτό εδώ το μεγάλο Γολγοθά.
0: Καταρχάς να σας πω ότι το ξεκινάμε σωστά. Όντως αυτό στην Ευρώπη σε πολλές ακόμα χώρες έχει δημιουργήσει αντιδράσεις. Να πούμε ότι άλλο πράγμα να έχεις αγοραστική δύναμη στο 63%, 66% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και άλλο να έχεις το 85-90% όπως είναι οι χώρες που αναφέρεται. Αλλά να πάμε και λίγο πιο βαθιά. Το βασικό πρόβλημα που συζητάμε είναι ότι υπάρχει στην αγορά μια προσδοκία από κάποιους του κλάδου και υπάρχει και υπονοείται στην ευρωπαϊκή οδηγία ότι αν κάποιος δεν αναβαθμίσει ενεργειακά το ακίνητο, στη συνέχεια θα έχει κάποιες ποινές. Και αυτές οι ποινές που συζητιούνται είναι ότι δεν θα έχει δικαίωμα να το νοικιάσει, να το πουλήσει. Αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει κάποιος που θα κάνει το έγκλημα, το λάθος, να πει ότι αν δεν αναβαθμίσει ενεργειακά το κτίριο δεν θα μπορεί να το νοικιάζεις, τότε μετά το 2030 κάθε ακίνητο το οποίο δεν θα έχει αναβαθμιστεί θα πρέπει όταν λύγει το συμβόλαιό του να βγαίνει από την αγορά, το οποίο θα μας κάνει να δούμε ανθρώπους να κοιμούνται στα παγκάκια. Πάμε τώρα τι έγινε στις ξένες χώρες. Στη Γαλλία βάλανε πολύ αυστηρά μέτρα και ουσιαστικά μερικώς έχουν ήδη εφαρμόσει την οδηγία αυτή. Το αποτέλεσμα είναι να κλείνουν σπίτια. Γιατί ο κόσμος δεν έχει τα λεφτά, ακόμα και στη Γαλλία, να αναβαθμίσει μαζικά όλα τα ακίνητα. Σε πολλές ακόμα χώρες, παρένθεση, η Ελλάδα έχει πιο νέα κατά μέσο όρο σπίτια σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί εμείς έχουμε την τελευταία, ας πούμε, τα τελευταία 50-70 χρόνια φτιάξαμε το απόθεμά μας, όταν στις δυτικές χώρες αυτό είναι παλαιότερο. Εμείς λοιπόν σήμερα έχουμε όχι το παλαιότερο στόκ ακινήτων, δεν στεκόμαστε καλά οικονομικά, καλούμαστε ως χώρα κάθε χρόνο να αποπληρώνουμε αρκετά δισεκατομμύρια για τα χρέη κτλ. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι με κάποιο πρόγραμμα που θα είναι για το καλό μας να χαθούν σπίτια από την αγορά ενοικιάσεων. Σήμερα είναι ήδη προβληματική αυτή η αγορά, το ξέρουν όλοι όσοι έχουν δοκιμάσει να νοικιάσουν σπίτι. Φανταστείτε να βγουν το 1/3 ή τα μισά σπίτια από αυτή την αγορά. Θα πάμε σε καταστάσεις τρέλας.
1: Και θα έχουμε και μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ένα αναβαθμισμένο σπίτι δεν θα δίνεται στην τιμή την ήδη υπάρχουσα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο άλλος θα θέλει να κάνει απόσβηση στα χρήματα τα οποία έχει δώσει. Οπότε θα αυξηθεί και κατά πολύ το ενίκιο, έτσι δεν είναι?
0: Ακούστε λίγο. Αυτό σαν αρχή είναι σωστή. Απλά το ερώτημα δεν είναι το κατά πόσο θα δοκιμάσει κάποιος να ανεβάσει μια τιμή για να πάρει τα λεφτά που έδωσε, που είναι λογικό. Το βασικό ερώτημα είναι πόσα σπίτια θα είναι διαθέσιμα.
1: Είναι και αυτό, ναι, βέβαια.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η δικιά μου προσέγγιση και όλα αυτά που αρθογραφώ και όλα αυτά που προτείνω έχουν ως βασική κεντρική ιδέα το εξής. Αν θέλουμε να ομαλοποιηθεί η αγορά κινήτων, πρέπει να πάμε σε ένα σοκ προσφοράς. Πρέπει να μεγαλώσουμε πολύ την προσφορά. Εμείς προς το παρόν στην Ελλάδα, αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε ασπιρίνες για το θέμα της προσφοράς την ώρα που το πρόβλημα έχει πάρει διαστάσεις επιθετικής αρρώστιας.
1: Ρωτάνε κάποιοι ακροατές, γιατί δεν ξεκινάνε λέει, πρώτα από τα δημόσια κτίρια και μετά να πάμε στα ιδιωτικά?
0: Και για τα δημόσια κτίρια θα συμβούν πράγματα, αλλά πείτε στους ακροατές και τα δημόσια κτίρια, αυτοί και εμείς τα πληρώνουμε, όλοι εμείς οι πολίτες, δεν είναι ότι τα πληρώνει κάποιος άλλος. Και ούτε υπάρχουν για τα δημόσια κτίρια τα άπειρα δισεκατομμύρια για να ξαναφτιαχθούν. Να σας πω κάτι, δεν υπάρχουν οι εργάτες, δεν υπάρχουν οι τεχνίτες. Αν αύριο το πρωί πρέπει να φτιάχνουμε, λέω εγώ, ας πούμε, σήμερα στην αγορά όπως είναι τώρα, υπάρχει έλλειψη μεγάλη και δεν υπάρχουν συνεργεία. Για φανταστείτε να τριπλασιάσουμε τον όγκο δουλειάς και να υπάρχουν άπειροι άνθρωποι που προσπαθούν να βαθμίσουν ενεργειακά κτλ. Δεν θα υπάρχει κόσμος. Αποτέλεσμα θα είναι οι τεχνίτες θα φτάσουν να ζητάνε 500-800 χίλια ευρώ τη μέρα, θα διαλυθεί όλο το σύστημα και θα καταλήξουμε ξανά στο να μην λύσουμε το πρόβλημα, να επιβαρύνουμε υπερβολικά τους πολίτες και αντί να πάμε να κάνουμε καλό, να καταλήξουμε να κάνουμε κακό.
1: Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να αναφέρεστε σε αυτό. Μιλάμε για τα πολύ μικρά σπίτια, τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση σε αντίθεση με τα πολύ μεγάλα. Και να μας πείτε ποιες είναι οι κύριες αιτίες όπου, πέρα από το οικονομικό, όπου βλέπουμε να αλλάζει αυτή η κατάσταση στην αγορά και να διαμορφώνεται ένας άλλος χαρακτήρας. Δηλαδή, πολλοί εργολάβοι, να πω πολιτική μηχανική, η οποία αναγύρουν ας πούμε καινούργια οικοδομήματα, βλέπουμε να κατασκευάζουν μικρά σπίτια πλέον και όχι μεγάλα.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με 2-3 διαφορετικά δεδομένα. Το ένα έχει να κάνει με το ότι έχει αλλάξει η κοινωνία μας. Πλέον δυστυχώς έχουμε περάσει από την κοινωνία που είχαμε ένα ζευγάρι που παντρεύεται και έχουν 2-3-4 παιδιά. Έχουμε περάσει την κοινωνία των πολλών ανθρώπων που ζουν μόνοι τους και των ζευγαριών που έχουν 0-1 παιδί. Το βλέπουμε από τις γεννήσεις που καταραίουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πλέον έχουν μικρότερες ανάγκες χώρου, συνήθως δεν έχουν και μεγάλη οικονομική άνεση. Οπότε αυτός ο συνδυασμός τους κάνει να αναζητήσουν κάτι μικρότερο. Δεύτερον, έχει ακριβήνει πάρα πολύ η διατήρηση ενός σπιτιού, η συντήρησή του, τα κόστη που αυτό φέρνει μαζί του. Τρίτον, σας θυμίζω ότι τα σπίτια σήμερα, 2026, δεν έχουν καμία σχέση με τα σπίτια που είναι από 40-50 χρόνια. Τα σπίτια σήμερα είναι, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο γεμάτο με δεκάδες διαφορετικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα, ενώ τα σπίτια τα παλιά είναι σαν ένα αυτοκίνητο που έχει μόνο ρόδες και ένα τιμόνι. Βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι ήταν τότε καλής κατασκευής. Ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Τα σημερινά σπίτια όμως είναι φορτωμένα με καλούδια, με πάρα πολλά πράγματα που βοηθούν τη ζωή να γίνει καλύτερη. Αυτά όλα ανεβάζουν το κόστος, άρα όλα αυτά αναγκαστικά για να τα προσεγγίσει ο πολύς ο κόσμος, αρκετοί εργολάβοι στη Θεσσαλονίκη, όχι στην Αθήνα, διαλέγουν να πάνε σε μικρότερες επιφάνειες. Επίσης, επειδή αυτά που μιλάμε είναι για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη, όπου ο κόσμος που έχει να επενδύσει χρήματα έχει ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 50% μέχρι 200.000, εκεί είναι 8-10. Όλοι αυτοί τι θέλουν να αγοράσουν, ένα μικρό που να μπορούν να το πληρώσουν και να το δώσουν προς ενοικίαση. Άρα με βάση τα δεδομένα της αγοράς προσαρμόζονται και οι περισσότεροι εργολάβοι. Βλέπουμε ότι μεγαλύτερα σπίτια θα γίνουν εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερα διαθέσιμα εισοδήματα, κυρίως ανατολικά το βλέπουμε αυτό, okay, και εννοείται ότι υπάρχει έλλειψη μεγάλων σπιτιών, γιατί είπαμε και πάλι υπάρχει θέμα ότι νιώθει η αγορά ότι δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Ξέρετε, καλά τα λέμε, όλοι θέλουμε να ζήσουμε σε ένα σπίτι τυχαίο, το παράδειγμα 100, 120, 150 μέτρα με όλα τα κομφόρ. Αν όμως αυτό το σπίτι κάνει μισό εκατομμύριο και όχι επενδυτής, όχι το χι ζευγάρι που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι για να μην έχει 150-200 χιλιάδες, δεν θα πάει στο ιδεατό, θα πάει στο εφικτό. Και το εφικτό για τη Θεσσαλονίκη, που είναι στο 55% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε διαθέσιμο εισόδημα, κάτω από το μέσο όρο της Ελλάδος, είναι, με βάση την Κεντρική Μακεδονία, τα στοιχεία της Κεντρικής Μακεδονίας, λέω έτσι, είναι να πάμε σε μικρές επιφάνειες.
1: Βέβαια, παίζει ρόλο και το πώς θα το συντηρείς αυτό εδώ το σπίτι. Όλοι θέλουν τα μεγάλα, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα συντηρήσουν.
0: Σκεφτείτε το κόστος θέρμανσης, το κόστος του ρεύματος. Μιλάμε για ποσά τα οποία τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί, δεν έχουν απλά αυξηθεί.
1: Πολύ υψηλά και δεν μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί πολλές φορές. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές στα οικόπεδα γύρω από τη Θεσσαλονίκη και λέτε ότι θα γίνουν πιο ελκυστικά τα επόμενα χρόνια. Θέλετε να μας πείτε για ποιο λόγο θα γίνουν πιο ελκυστικά?
0: Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα το αναλύσω στη μεγάλη εκδήλωση που έχω στις 10 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης.
1: Θα σας πήγαινα και εκεί, αλλά,
0: okay.
1: αλλά με προλάβατε.
0: Εντάχει, να σας πω εντάχει το εξής, ότι κάποιος ο οποίος θέλει να βρει ένα οικόπεδο για να φτιάξει το σπίτι του και να είναι μόνος του, μέσα στο μαστικό ιστό της Θεσσαλονίκης έχει ελάχιστες επιλογές, σχεδόν καμία. Η Θεσσαλονίκη ως αστικός ιστός είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει πολλά διαθέσιμα οικόπεδα και έχει πάρα πολλά πολεοδομικά ζητήματα και φυσικά πάρα πολλά αρχαία. Οπότε η επόμενη επιλογή είναι να κινηθεί κάποιος γύρω-γύρω. Αυτή η επιλογή μετά την ολοκλήρωση του flyover που είναι του χρόνου, okay, θα είναι μια επιλογή πολύ πιο βατή, γιατί ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξει το flyover που θα ξεμπλοκάρει αρκετά τον περιφερειακό. Έχουμε ήδη το μετρό, έχουμε ήδη αρκετές ακόμα αλλαγές στο κομμάτι το κυκλοφοριακό, οπότε θα γίνουν πιο προσβάσιμες περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, περιοχές οι οποίες σου επιτρέπουν ακόμη με ένα σχετικά λογικό κόστος να πάρεις ένα οικόπεδο και να χτίσεις ένα σπίτι. Οπότε αυτές οι περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουν να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, γιατί ακριβώς θα είναι η μοναδική εναλλακτική. Άμα δείτε στο χάρτη, η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε πάρα πολλά σημεία. Ανατολικά βλέπετε ότι μπήκε στο σχέδιο η Θέρμη, προχώρησε λίγο η Θέρμη, έπεσαν όλοι πάνω, ήδη ανέβηκαν οι τιμές, ήδη δεν υπάρχουν πολλά οικόπεδα. Δυτικά ελπίζουμε με όλα τα μεγάλα έργα που θα γίνουν να αναβαθμιστεί η περιοχή, αλλά προς το παρόν δεν είναι πρώτης προτεραιότητας για τους περισσότερους, οπότε είναι λίγα τα σημεία που μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για αγορές οικοπέδων από ιδιώτες και ανέγερση ενός σπιτιού.
1: Με ποιο τρόπο θα μάθουμε εάν μπορούμε να κάνουμε σωστές επενδυτικές κινήσεις, τι ακριβώς θα γίνει 10 του μηνός, να αναφερθούμε και στο σπουδαίο αυτό εδώ γεγονός όπου θα σας έχουμε κοντά μας, στη Θεσσαλονίκη?
0: Δεν θα μάθετε αν μπορείτε να κάνετε σωστές επενδυτικές κινήσεις. Σωστές επενδυτικές κινήσεις μπορείτε να κάνετε όπως και να είναι. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε μαζί με όλους τους καλεσμένους μου είναι όλη την πληροφορία που χρειάζεται κάποιος να σκεφτεί για να μπορεί να καταλήξει σωστές κινήσεις, μιας και το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάποιον επενδυτή, για κάποιον αγοραστή πολιτή είναι να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Αυτό τον βοηθάει να καταλάβει το πού πάει η αγορά και να το ταιριάξει με τις δικές του ανάγκες. Στην εκδήλωση αυτή, η οποία είναι η πρώτη που κάνω στη Βόρεια Ελλάδα, την πατρίδα μου, θα έχουμε μια σειρά από καινοτομίες πανελλαδικές. Θα παρουσιάσουμε μαζί με το Σπιτόγατο την πρώτη ζυγαριά προσφοράς και ζήτησης, έτσι ώστε να δούμε σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης πόσα ακίνητα ζητώνται και πόσα είναι διαθέσιμα. Ξέρετε, μέχρι τώρα το λέμε προφορικά, αλλά τώρα θα το δούμε με νούμερα. Και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Δεν το γνωρίζαμε, με νούμερα ποτέ, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, μαζί με το Σπιτόγατο να έχουμε όλα τα νούμερα. Δεύτερον, μαζί με τον Σύλλογο Μεσητών Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Ερευνών, θα κάνουμε την πρώτη έρευνα μόνο για μεσίτες, για να δούμε τη γνώμη των μεσητών για την αγορά, έτσι ώστε να καταλάβουμε αυτοί που είναι καθημερινά στη μάχη και έχουν πολύ καλή εικόνα, πώς βλέπουν το πράγμα από εδώ και πέρα. Γιατί τι αναζητούμε να πάρουμε μια εικόνα για το μέλλον. ξέρετε, με αυτός ο παλμός, θα τον ονομάζουμε ο παλμός της αγοράς που θα κάνουμε με τους μεθύτες. Επίσης θα έχουμε το έκτο βαρόμετρο που κάνουμε παραδοσιακά πλέον κάθε 6 μήνες για να δούμε τι λέει η κοινωνία. Γιατί κάνουμε αυτά τα εργαλεία, γιατί η αγορά είναι ψυχολογία και ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όχι απλά να λέμε ανέβηκαν, έπεσαν για το παρελθόν. Το τρίτο που έχουμε είναι το παρατηρητήριο έργων, όπου έχουμε βάλει μέσα σε έναν διαδραστικό χάρτη όλες τις μεγάλες νέες αναπτύξεις και έργα που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, τα δημόσια έργα, στο νομό Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, και κάθε Δήμο, έτσι ώστε πριν αγοράσει ή πουλήσει κάποιος, να ξέρει τι ετοιμάζεται στην περιοχή. Γιατί μπορεί να μην το ξέρει, δεν παρακολουθούν όλοι τα πάντα. Και ταυτόχρονα έχουμε πολλούς ακόμη ειδικούς για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά τα προβλήματα στα κτίρια, στις πολυκατοικίες κτλ. Ποιες λύσεις υπάρχουν και να δούμε κάθε κομμάτι της αγοράς, κάθε περιοχή, ανατολικά, δυτικά, κέντρο, περιφερειακά κτλ. Τι προοπτικές έχει και πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι, ξέρετε, ένα συνέδριο να έρχεται ο καθένας και να λέει ένας τον άλλο μπράβο, είσαι πολύ καλός. Είναι ένα συνέδριο μόνο με ουσία, με γνώση και με πληροφορίες για να μπορεί να πάρει κάποιες σωστές αποφάσεις.
1: Να πούμε ότι το συνέδριο θα γίνει 10 Ιουνίου και θα ξεκινήσει από τις 5.30 ώρα και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 10 η ώρα στο Βελίδιο, ναι, Συνεδριακό Κέντρο.
0: Λέγεται Ακίνητα 2026 Checkpoint.
1: Να μας πείτε όμως, θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς που δεν είμαστε γνώστες και δεν είμαστε μεσίτες να παρακολουθήσουμε αυτήν εδώ την ωραία εκδήλωση?
0: Αυτή η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες αγοράς. Εμείς την ονομάζουμε τη μεγαλύτερη συνάντηση ιδιωτών επενδυτών ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Το αντίστοιχο που κάνω στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, έχει συνήθως 80% των ανθρώπων είναι μη επαγγελματίες. Είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή θέλουν να επενδύσουν. Αφορά, είναι όλα φτιαγμένα, γραμμένα, επεξηγούμενα απλά για να τα καταλαβαίνουν όλοι.
1: Και πού μπορούμε να βρούμε τα εισιτήρια?
0: Στο ilias-papagiouriadis.com.
1: Και μπαίνοντας μέσα στην πλατφόρμα, να πω ότι απομένουν μόνο 53 εισιτήρια. Όσοι θέλουν να
0: το δουν λιγότερα αυτού, πλέον.
1: Ναι, ναι. Θα πρέπει να κλείσουν άμεσα τις θέσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδη. Θα χαρώ να σας δω και την Τετάρτη. Θα είμαι εκεί, 10 του μηνός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Τετάρτη λοιπόν 10 Ιουνίου θα έχετε τη δυνατότητα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο να γνωρίσετε τον κύριο Παπαγεωργιάδη και να επιμορφωθείτε, γιατί 4 ώρες γνώση θα μας παρέχει και αυτός και κορυφαίοι ειδικοί του κλάδου, για να κάνουμε τις σωστές επιλογές ως το τέλος της χρονιάς και να μπούμε στη διαδικασία να επενδύσουμε σωστά και συμφέρουσα για εμάς, πάνω απ' όλα για την τσέπη μας. Είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με θέμα τόσο εθνικής όσο και τοπικής εμβέλειας. Να ευχηθούμε να δούνε τα καλύτερα. Αν και βλέπουμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνουν. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα και τον Χρήστο Νάκο να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα. Δίνουμε τη σκυτάλη στην πίπα της ειρήνης, τον Σταύρο και στο Φώτη.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφη κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τύρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
10: Πρωινή παρέμβαση.
0: η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
11: 8 με 9 το πρωί
10: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Flash ακούτε 91,4. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10. Μια φορά τα μικρόφωνα σε μια σωστή διάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε και τις 12 το πρωινό της 20ης. Πόσο πήγε, 26 λέει το ημερολόγιο. 26 λοιπόν Μαΐου, Τρίτη, έτσι, όλη μέρα, με λιακάδα. Πάμε και στην Αθήνα να δούμε τι καιρό κάνει. Μας τα πει ο Κόλκας από εκεί, εντός ολίγου. Έβαλε και μήνυμα στο Viber του σταθμού. Άντε, μην το κουράζουμε, ας τον ακούσουμε πώς, δηλαδή, να δούμε πραγματικά, να πάρουμε το βάθμα του πυρός, πώς ακούγεται, να μας συγχύσει κτλ. Κλείσε από εδώ τη μουσική. Θα ακούσουμε και τον γκουπ, έτσι, για να έχετε πλήρη εικόνα πώς θα βγει στον αέρα. Το δυναμό. Γεια σου Σταύρο, τι κάνεις, πού είσαι ρε?
1: Το πατάω στην Αθήνα.
0: Έχεις φάει κανένα μπουκέτο τελευταία ή όχι? Όχι. Άκουσε με λίγο, μιλάς με το hands free.
1: Έκλεισε το παράθυρο, τώρα δεν καλύτερα.
0: Δεν ακούεις, τώρα δηλαδή, ναι, πραγματικά, ξέρεις πώς ακούεις, έτσι ακούεις. Ναι. Και γκούγκλαρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και διάβασε γιατί πλέον όλοι, δισεκατομμυρίουχοι άνθρωποι και τα λοιπά, παίρνουν ακουστικά με καλωδιάκι.
1: Τώρα πώς ακούγομαι?
0: Τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Αλλά θα ήθελα να...
1: Ναι, και τώρα στο έχω ανοιχτή ακρόαση, γιατί ακούγομαι καλά δηλαδή?
0: Ακούγεσαι καλύτερα, τι να κάνουμε τώρα? Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι υπάρχει κάποια πλεκτάνη από πίσω που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ και η Αθήνα, και επειδή στην Αθήνα δεν ακούγεσαι καλά, μας χαζέψεις? Τι λέει?
1: Πού είστε, πού είστε?
0: Τι ήθελα να πω?
1: Νύχτα πάρουν πρωτάθλημα. Μόνο ο Άρης δεν θα έχει πάρει τίτλο, δε φίλε, αυτά τα 50.
0: Εδώ πήρε το Ρένσι, το κύπελο, β' Πορτογαλίας. Πήρες χαμπάρι τι έγινε. Το Ρένσι πήρε κύπελο. Φοβερά πράγματα. Το μόνο τελικό που πήραμε είναι αυτός, για τα 3,5 εκατομμύρια παραπάνω που θα πάρει η ΠΑΕ για τον Διαντή. Μόνο αυτό καταφέραμε να...
1: Καλά, νομίζω ότι ο Καλλιπίδης το χάρη και λίγο παραπάνω αυτό, από το μέσο Έλληνα.
0: Το πιστεύω, από το μέσο Σαουδάραβα σου λέω, και από το μέσο από τον αγνό ανώνυμο παδό της Σερίγια, πώς λέγεται, δεν μπορώ να την ταυτοποιήσω και με το όνομά του, το όνομά της συγκεκριμένη.
1: Είχα πετύχει μια κουβέντα για το δράμα του Κάρι, όταν δεν έχασαν αυτοί ένα παιχνίδι προς τελευταία αγωνιστική και δεν πήγαιναν...
0: Δεν ανέβηκαν απευθείας, ναι, ναι.
1: Είχα πετύχει μια τέτοια κουβέντα δραματική.
0: Πρέπει να τα βλέπει τα μάτια σε γιγαντοοθόνη. Πρέπει να τα είδε αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. 5 εκατομμύρια για το Διαντή δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή. Πραγματικά δεν
1: είναι. Α, σου πω κάτι. Η μεγαλύτερη κλοπή που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Σαουδικής Αραβίας είναι αυτή.
0: Πρέπει να είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό. Δηλαδή, έναν παίκτη ο οποίος δεν έβαλε γκολ στην Ελλάδα, δεν έβαλε γκολ στο
1: ΝΕ. Δεν έβαλε γκολ.
0: Δεν έκανε σουτ. Πέτυχε
1: αιστεία, ναι.
0: Είχε, τώρα για να μην το ακυρώνουμε το παιδί τελείως, έχει μια ταχύτητα, έχει μια προοπτική, ρε παιδί μου.
1: Ταχύτητα έχει και ο Μπολτ, μπορείς να πάει να τον αγοράσεις.
0: Όχι, ναι, αλλά ο Μπολτ παίζει μπαλίτσα, 100%. Παίζει. Για πες τώρα, τι γίνεται και τώρα με Δημητριάδη, Μαρινάκη και τα λοιπά. Βγήκε και ο κύριος Φλωρίδης το πρωί, θα βάλω συνέχεια την...
1: Τι είπε το Παοξάκι αυτό, τι είπε?
0: Φλωρίδης είπε ότι αν αποδειχτεί και αν καταδικαστεί ένας από τους δύο, θα πάει φυλακή, έτσι. Γιατί λέει ήταν επεισόδιο το οποίο, πώς το λένε, έλαβε χώρα σε αγωνιστικό χώρο, σε γήπεδο.
1: Αλλά πρέπει να πάρει τον αγωνιστικό δρόμο, αυτό που λέγαμε χθες, ότι και μας ανοίγει.
0: Ναι. Όχι, εγώ έλεγα...
1: Δεν μπορεί δηλαδή ο Τάσος από τη Μενεμένη και ο Κυριάκος από τα Σεπόλια να πηγαίνουν φυλακή για τον ίδιο λόγο και άλλοι που θέλουν να τα Σεπόλια και τη Μενεμένη να μην πάνε.
0: Ναι. Εντάξει, το επεισόδιο είναι πολύ χειρότερο από ότι το φανταζόμουν. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το φανταζόμουν, πραγματικά μου φαίνεται πολύ, πολύ χειρότερο έτσι όπως εξελίχθηκε. Και πού το διάβαζα, δηλαδή είναι αρκετά έμπειρο το χτύπημα του κύριου Δημητριάδη, έτσι. Δηλαδή,
1: είχε πολύ καλύτερη τεχνική, ναι. Το ένα χτύπημα ήταν χλεβαστικό, το άλλο ήταν μπουνίδι κανονικό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν θα ήθελες πάντως κάποιος να σε χλεβάσει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω και εσύ θα αντιδρούσες.
1: Θα αντιδρούσαμε, ναι. Ναι.
0: Γιατί το... πώς το λένε, ναι, το... Τέλος πάντων, είπαμε ότι είναι δικό τους το θέμα, 100%. Κάτσε να δω πώς το είπε ο Φλωρίδης επακριβώς για το επεισόδιο, λέει. Μαρινάκη Δημητριάδη, όπως εξήγησε, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυταπάγγελτα, για ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους, γιατί, λέει, διώκεται αυταπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δεν νομίζω να φανταζόταν ότι θα μπλεκόταν ο νόμος με τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές. Ναι. Κοπανηθείτε, ρε παιδιά, το γήπεδο. Είναι άμα δεν δώσει και ένα μπουνίδι, τι θα καταλάβετε. Τζάμπα πληρώνετε τα εισιτήρια. Πρόκειται, λέει, για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως, λέει, με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή.
1: Μέσα,
0: ο κανόνας είναι αυτός.
1: Το κέντρο 33.
0: Εάν πρόκειται, λέει, για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλονται και ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
1: Εγώ τι δεν πήγε φυλακή πρόσφατα.
0: Ποιος, ναι, ο δικός σου, ο φίλος, ναι, τον Ιωνικό. Ναι. Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμο, μπορεί να είναι διάφορα, λέει ο κύριος Φλωρίδης, τέλος πάντων. Είπε, όταν, λέει, είχαμε την δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη, που εμπλέκεται και αυτή δυστυχώς έτσι για την οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη σε αυτό το επεισόδιο που έγινε εχθές, και τότε μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, λέει, μας είπε δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Ή όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν επαρκούν, ή αυτά που έχουμε κάνει δεν εφαρμόζονται, ή και τα δύο. Τελικά και όντως ήταν ανεπαρκή τα μέτρα και τα μη επαρκή μέτρα δεν εφαρμόζονταν όπως θα έπρεπε. Τότε είπε πως πρέπει να φτιάξουμε ένα συνολικό σχέδιο ώστε να τελειώνουμε με το φαινόμενο αυτό. Το γεγονός πως φτιάξε μια νομοθεσία πάρα πολύ σκληρή, μπήκανε κάμερες στα γήπεδα, είναι τα εισιτήρια ονομαστικά, ξέρουμε που κάθεται ο καθένας. Καλά, προχθές στο ΆΚΑ σιγά μην ξέρετε που κάθεται ο καθένας, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Σύν ότι η Διαρκής Επιτροπή για την Αθλητική Βία επιβάλλει ποινές όπου χρειάζεται. Η πολιτεία δεν παίζει. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια τα πράγματα στα γήπεδα δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Και μίλησε μετά και για τον. Ποια είναι η γνώμη σου για την αποφυλάξη του Γιωτόπουλου, του Λάμπρου τη.
1: 34 χρονών είναι. Πού να είναι, πόσο να κάτσει ακόμα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα ο εγκέφαλος της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης στην Ευρώπη, ας πούμε, να μην τηρηθούν τα ισόβια, λέω εγώ την άλλη. Επιχειρηματολογία, τέλος πάντων.
1: Ισόβια είναι 25 χρόνια. Πόσο είχα είναι μέσα.
0: Να λέμε, ναι, ρε παιδί μου, να είναι ισόβια, ισοβιένια ισόβια, όχι.
1: Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία σοφρονιστική προσέγγιση, δεν υπάρχει ισόβια, ισόβια. Είναι ένα συγκεκριμένο νούμερο. Θυμάσαι εκείνον εκεί στην Οδυγία που φάγε καμία 105 άτομα σε εκείνο το νησί.
0: Ναι, βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Είναι κοντά. Κοντά στο να βγει. Μάλιστα. Για τα λέει, τώρα για να το ακούσουμε λίγο και αυτό, λέει.
1: Από ένα μπουνίδι με πήγε στο Γιωτόπουλο, βέβαια με προβληματίζει λίγο, δεν ξέρω πού το πας.
0: Όχι ρε, γιατί είναι για τον, πώς το λένε, καλά θα το βάλω μετά τη δήλωση, γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω αυτό που, γιατί περιγράφει μετά ο Φλωρίδης αυτό που λες, γιατί τα ισόβια δεν είναι... ισόβια και εκτείουν όλοι 20-25 χρόνια. Λέει, εγώ δεν μπορώ να... Ναι. Άρα δεν υπάρχει το... Στην Αμερική μόνο υπάρχει, έτσι, που όχι μόνο ισόβια, υπάρχει
1: και... Εκεί ανάλογα της πολιτείας έχει και θανατική ποινή.
0: Που είναι βάρβαρο, έτσι, δηλαδή όσοι δηλαδή, την επικαλούνται την... Εγώ το ισόβια το ακούω για περιπτώσεις μαζικών δολοφονιών στη 17 Νοέμβρη, παιδεραστίας, ξέρω εγώ, παιδικής πορνογραφίας και οτιδήποτε τέτοιο. Να είναι ισόβια δολοφονίας κτλ. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Τι λένε για το επεισόδιο γενικότερα, όχι τι έγινε, γιατί αυτό το είδα μόλις στα βίντεο και από το κλειστό κύκλωμα κάμερας κτλ. Κτλ. Τι προβλέψεις δίνουν για τη μετεξέλιξη, δηλαδή, του...
1: Εντάξει, νομίζω ότι...
0: Αποδόσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ θα...
1: Αποδόσεις, κοίτα, ατελείωτο ξεφωνητό από τα ΜΜΕ Μαρινάκη είναι δεδομένο. Εντάξει,
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Υπήρχε και πιο πριν για τον.
1: Ναι, νομίζω θα πάμε στο άλλο level ενώ ψυχολογών. Γιατί νομίζω ότι η Οκτώβρη ή Μάρτη θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι.
1: Άρα περνά από την Ακρόπολη. Πολύ ωραίο μνημείο.
0: Είναι και η μόνη γειτονιά της Αθήνας που έχει δηλαδή και κάτι έτσι ωραίο για να δεις, νομίζω.
1: Ναι. Σκέφτομαι με αυτούς που κουβαλούσαν τα μάρμαρα τότε βασικά που περνά από το τέτοιο άγχος με πιάνει.
0: Οι πυραμίδες πώς χτίστηκαν. Το έχεις αυτό σαν ότι μας κρύβουν κάτι.
1: Οι πυραμίδες πώς χτίστηκαν. Πεθαίναν κάποια 40 άτομα τη μέρα σίγουρα.
0: Οι σκλάβοι εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Πόσα.
1: 40 τη μέρα, δεν πεθαίναν.
0: Παραπάνω.
1: Και τι σου είναι εκεί, δε φωτί.
0: Όχι, αλλά αν συνυπολογίσω ότι για να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ για να το πάρει ο Μέση και τα λοιπά, ότι χάσαν τη ζωή τους καμιά 200 άτομα για να χτίσουν τα γήπεδα, μπορεί να λέω και λίγα, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, καταλαβαίνεις τι γινόταν σε ενδεχομένως και πιο σκληρές συνθήκες. Όταν...
1: Σίγουρα, πιο σκληρές συνθήκες. Ναι,
0: αυτό λέω, στις πυραμίδες. Οπότε υπάρχει ένας σχετικός προβληματισμός. Τέλος πάντων, σε πρώτη φάση εγώ βλέπω ότι το μπίφ, να το πούμε έτσι και λίγο χαριτωμένα, συνεχίζεται πιο πολύ στα social media. Τα media δεν μπήκαν ακόμα δυναμικά.
1: Δεν μπήκαν, τώρα κάνουμε... είμαστε στα meeting ακόμα, περίμενε.
0: Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, η πρώτη έτσι, είναι μια αντίδραση από τη Sport Day θα έλεγα, έτσι. Που γράφει σήμερα στο.
1: Μαρίνα και εκεί, καλά, εντάξει, διάβασα και εκεί παραπολιτικά.
0: Ναι.
1: Τον διάλογο που έβαλε ο Κουρτάκης ότι υπήρχε.
0: Ναι.
1: Είσαι εκτός δημοκρατίας από Μαρίνα και τέτοια. Δηλαδή αυτά δεν υπόθηκαν. Γελάει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω.
0: Νομίζω ότι από τα βίντεο είδαμε και τι λέγανε. Δεν ακούστηκε κάτι για δημοκρατία. Ακούστηκαν άλλες. Ο διάλογος ήταν. Πώς το λένε, γηπαιδικός 100%. Τι δημοκρατία και τέτοια. Έκθετος λέει Sport Day ο Ανιψιός, αποκαλυπτικό το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του T-Center, καθώς δείχνει το μενόμενο Δημητριάδη να φτύνει και να ασκίζει την μπλούζα του Μαρινάκη. Ο πυροσβεστικός ρόλος του Προέδρου του Ολυμπιακού που συγκράτησε τους οπαδούς. Μάλιστα, αυτό τώρα μπήκε σαν τικ. Όλη η αλήθεια από τη Sport Day για το τι πραγματικά.
1: Την τελευταία φορά που έγραψε κάτι αλήθεια Sport Day, δούλευα εγώ τότε.
0: Ναι. Okay.
1: Δηλαδή πρέπει να περάσανε καμιά 15 χρόνια, πόσο ήταν από τότε που φύγα.
0: Για να δούμε τι λέει και ο πρωταθλητής μαζί για το πέμπτο με Μπαρτζόκα.
1: 20 χρόνια έχει που έφυγα από τη Sport Day, πλάκα πλάκα.
0: 20 χρόνια έχει που πήγε και ο. Όχι του Ικάρντι στον Ολυμπιακό. Κάνα θέλει τον Ικάρντι ο Ολυμπιακός. Γλίτωσε καταρχάς. Δηλαδή, ακόμα τέτοιες μεταγραφές κάνει ο Ολυμπιακός. Βετεράνους παίκτες χωρίς κίνητρο. Μου φαίνεται πολύ
1: παίρνουν
0: περίεργο.
1: Παίρνουν σκόπια στον κολυτόν τους.
0: Ναι. Ο Γαύρος δεν γράφει τίποτα για το περιστατικό.
1: Είναι στα meeting.
0: Είναι από τις περιπτώσεις. Δεν ξέρουμε τι να γράψουμε. Κάτσε. Δηλαδή, πραγματικά δεν λέει, δεν λέει τίποτα.
1: Μα εντάξει, φαίνεται στο βίντεο την πρώτη κίνηση γίνεται από το Μαρινάκη.
0: Καλά, ναι, αφού πάει, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Okay. Η εξέλιξη ήταν αυτή που δεν περίμεναν, νομίζω, όσοι ήταν εκεί δεξιά και αριστερά. Έτσι. Και πρέπει να πω ότι ο Γρηγόρης Μητριάδης, από ό,τι διάβασα χθες, και αν δεν είναι κανένα fake που δεν είναι, γιατί νομίζω είναι από τον κανονικό του λογαριασμό, σε ανύποπτο χρόνο.
1: Η τεχνική του το επιβεβαιώνει, νομίζω.
0: Ναι, ότι είναι ερασιτέχνης μποξέρ, ότι θεωρεί τον box το πιο ευγενές άθλημα και ότι πάει το γιο του και κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, και το θεωρεί. Αυτό και εμένα μου κάνει, ξέρεις, μου δημιουργεί, ξέρεις, περίεργο σκεπτικό. Πώς δηλαδή το θεωρείται ευγενές άθλημα το box?
1: Το box είναι εκπληκτικό άθλημα, τι λες τώρα, Φώτη.
0: Είναι ευγενές, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί.
1: Ευγενές. Το μπουνίδι είναι ευγενικό.
0: Ναι.
1: Σου πήρθα. Γεια σας. Τι κάνετε.
0: Πάρτινα.
1: Πάρτινα.
0: Ναι.
1: Μία δίπλα με ένα.
0: Καλή. Βγάλε. Στείλε link. Κάνω πυγμαχιά από φοιτητής, ενώ λέει τα τελευταία χρόνια ξεκινήσει και ο γιος μου. Είναι το ευγενέστερο άθλημα. Διδάσκει σεβασμό στο δάσκαλο αλλά και στον αντίπαλο. Πειθαρχία και επιμονή. Και το σημαντικότερο όλων, η πυγμαχία διδάσκει ήθος. Μάλιστα. Και είναι από ένα κάτι αγώνες, είναι παλιότερο ποστάρισμα του Δημητριάδη. Ευχαριστώ την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας για την τιμητική πλακέτα. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας. Δεν μετράνε οι γύροι που πέφτεις, μετράνε οι φορές που σηκώνεσαι. Αυτό το
1: είπε. Εμείς είμαστε εγκαστία σε αυτή τη χώρα.
0: Ο Μοχάμετ Άλι το είπε αυτό. Μην προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε τα. Και ο πρώτος που το είπε στην Ελλάδα και κοροϊδεύατε τότε, έτσι. Και λέγατε χαχαχαχα, τι λέει, ήταν ο Όγιος, έτσι. Σας τα είπε όλα αυτά τα λατινοαμερικάνικα τα τσιτάτα. Αλλά τότε κοροϊδεύατε, λέγατε κάνει.
1: Το μόνο που μου έχει μείνει από την εποχή του Όγιος, εκτός ότι πήγε τα πέσει. Ωραία, μέχρι να έρθει ο Ερνάντες. Ωραία, μου είχε μείνει και εκείνο που έκανε προετοιμασία με.
0: Ταξίδια.
1: Με αλάτι.
0: Ξίδια.
1: Ξίδια και αλάτι, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, φίλε, εκπληκτική προετοιμασία.
0: Τον πήρε. Ο Μέση τον έχει ακόμα, έτσι, εκεί δεξιά και αριστερά στην Ίντερ Μαϊάμι. Τον Όγιο.
1: Το Μέση του είχε φωνήσει, όπως θα δει και που βρεθεί. Και τώρα που θέλει να αποθεώσει τον Όγιο.
0: Μπα, δεν θέλω, τον Όγιο δεν θέλω να τον αποθεώσω, αλλά εντάξει, ήταν.
1: Θα έπεφτε, Φώτη.
0: Ναι, πολύ σοβαλή.
1: Είναι πάνω από τη ζώνη του βασμού ήσουν.
0: Μόνο οι σοβαλίε.
1: Όχι κάτι ξένο σε σένα, αλλά. Οκ. Okay.
0: Κάτι ξένο, εντάξει. Τι να δει.
1: Η πρώτη φορά είναι αυτή που σε φνηδιάσει. Όταν το κάνει άλλε δύο φορέ μετά, δεν είναι κάτι που δεν το έχει σκοπίσει.
0: Ναι. Τέλο πάντων, με τι ιστορίε με τον. Με τον Όγιο πολλέ και διάφορε. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Γάβρο δεν γράφει απολύτω τίποτα για το περιστατικό. Η live τώρα, η live που κινείται, λύσε μου λίγο αυτή την απορία. Τι...
1: Είναι Φιλιππάκη, Παύλα, Περιστανίδη.
0: Ναι.
1: Είναι απέναντι στον Γρηγόρη.
0: Α, είναι κατά, ναι. Mm. Αλλά είναι ταυτόχρονα και κατά και του Μαρινάκη, όχι.
1: Είναι ο Βέρκης διευθυντής εκεί, τώρα ξέρεις, θα γίνει λίγο αχταρμά στο πράγμα.
0: Ναι, εδώ γράφει για τον... Ο Κορέας είναι ακόμα, ο προϊστάμενος Κορέας, δηλαδή, πώς το λένε στο
1: εγώ
0: μικρό...
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι φιλή, ότι δεν είναι άτομο.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι... η θέση πρέπει να λέγεται έτσι, δεν μπορεί...
1: Η θέση λέγεται Κορέας, ναι.
0: 25 χρόνια να είναι ο Κορέας εκεί. Εδώ σε λέει παραγγελία στο τμήμα αθλητικής βίας να ερευνήσει το υλικό από τις κάμερες. Για να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλλοντος διοκόμενα αδικήματα.
1: Τι
0: να
1: δηλαδή.
0: Τι να δει, ναι.
1: Χαστούκι, χλέπα μπουνίδι, αυτό έγινε. Δηλαδή, τι να αναλύσει.
0: Ναι. Οκ. Okay. Και οι μεν πάνε. Τέλος πάντων, είναι περίεργη ιστορία. Σπορδάμε έχει πρώτο σέλιδο τον Άντζα, ο οποίος έβγηκε και αυτός από τη ζωή εχθές.
1: Το χαρό πρόβλημα αυτό.
0: Ασθένεια, δηλαδή τώρα θα μου πεις ποιος και ποια ασθένεια είναι δηλαδή καλή, αλλά και αυτή η νόσος του Hawkins που λέμε την οποία έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας είναι φοβερό τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δούμε και τα δικά μας στην συνέχεια. Εκλογές νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να τις κάνει πιο γρήγορα. Νομίζω μετά την έκθεση θέλει να τις κάνει, αλλά θα εξαρτηθούν πολλά...
1: Οκτώβριο ή Μάρτιο, ναι. Αυτό δεν σου είπα πριν.
0: Θα εξαρτηθούν, καταρχάς θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στον πλανήτη, γιατί έχουμε από... οι Ρώσοι είπανε πάμε να κάνουμε θα βομβαρδίσουμε το Κίεβο για να μην είναι κατοικήσιμη από ανθρώπους πόλη. Οι άλλοι μια τα βρίσκουν, οι Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια βομβαρδίζουν. Ο Έμπολα μπήκε στην Ευρώπη. Άμα δείτε τα βιντεάκια αυτών των ασθενή που τον έχουν στην Τσεχία, στο νοσοκομείο στην Πράγα, έτσι όπως τον έχουν, δηλαδή πραγματικά λέω, νόμιζα ότι θα τον βάλουν, ξέρεις, και σε ένα τέτοιο να τον κάψουν τον άνθρωπο τέλος πάντων, χτύπα ξύλο, αλλά άμα δεις μια
1: πώς κολλάει αυτή η μπαλακία.
0: Από σωματικά υγρά, φτισίδια δηλαδή, και,
1: τι?
0: Φτισίδια, σάλια κτλ. Και επαφή με το... Άμα περάσει δίπλα από τον άλλον, τελείωσε. Τώρα αυτό σου λέω, ήρθε σε επαφή με κρούσμα έμπολα και τον έχουν βάλει σαν... Δηλαδή οι ταινίες που έχουμε δει δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό. Το κουβούκλιο που τον έχουν βάλει για να τον μεταφέρουν και πώς είναι εντυμένοι οι νοσοκόμοι, δεν ξέρω εγώ τι είναι, γιατροί για να τον... Να τον πάνε κάπου. Ναι, μόνο έμπολα λείπει πραγματικά. Δεν πάει καλά πάντως. Να ξέρετε, δεν ξέρω πώς το υποτιμάτε και λέτε, ούτε εμβόλιο έχει, ούτε τίποτα. Και στον έμπολα πεθαίνει ματώνοντας, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι το από τα χειρότερα. Χτύπα ξύλο και. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δηλαδή, οι εκλογές έχουν πολλές παραμέτρους. Πώς μπορεί να.
1: Φώτη, μας έχει φάει την ψυχή πριν
0: πρωί. Τι να σου πω, ότι δεν έχει τον έμπολα, τι να σου πω. Τι να σου πω. Από την Αφρική ήρθε και αυτός. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και τέτοιο.
1: Τα λέμε εμείς χρόνια.
0: Ε.
1: Τα λέμε χρόνια, δεν ακούτε.
0: Φαντάζεσαι okay. Τώρα να σου φέρει πρώτη μεταγραφή κάποιον από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Άρτη αφιχθέντα από εκεί, από την πρωτεύουσα. Δεν ξέρω και
1: ποιο. Κάνω ένα ερώτημα στο τμήμα σκάουτ, αν έχει επιλογή από Κονγκό. Αλλά εσάς έχω πιο επίφοβους μετά την πόλη στην Τιατή. Από πού είναι αυτός?
0: Σενεγάλη, Σενεγάλη είναι ο...
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά.
0: Ο Διαντί. Ε, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Τώρα σου λέει στην Τσεχία έφτασε. Ρε. Τώρα στην Ιταλία φοβούνται για δύο κρούσματα και τα λοιπά. Καλά, εσύ αν ήσουν στη διακυβέρνηση θα έλεγε τέτοιο. Δεν πετάει κανείς από Αφρική. Τέλος. Κλειστή.
1: Τέλος,
0: τίποτα. Ούτε
1: παίκτης.
0: Ούτε παίκτης, ναι. Τίποτα.
1: Ναι, θα είχα βάλει και αυτό.
0: Ούτε παίκτης.
1: Καλού κακού. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο break. Τι λένε τα εσπερεσόνες σου λείπουνε. Βασικά πού είσαι, Αθήνα είσαι ακόμα, ε.
1: Τώρα έχω φτάσει κάπου, πού είμαστε, Νέο Κόσμο. Πού είναι αυτό.
2: Καλυθέα,
1: Νέο Κόσμο, μου, ναι.
0: Ναι. Καλυθέα, Νέο Κόσμο. Εκκίνηση.
1: Όχι, τώρα είμαστε καλά. Δηλαδή, αρχικές προβλέψεις λέγανε για.
0: Α, το Κονγκό είναι και Μουντιάλ. Καλή επιτυχία, παιδιά. Όσοι πάτε στο Μουντιάλ, καλά να περάσετε. Μπράβο.
1: Όχι, τελείωσε. Να το πρόβλημα.
0: Θα παίξω τέτοιο Κονγκό, δεν ξέρει, δεν του πλησιάζει κανείς.
1: Δεν έχει εμβόλιο γι' αυτό.
0: Δεν έχει εμβόλιο, δεν έχει. Δεν έχει. Εμβόλιο δεν υπάρχει.
1: Δεν πρέπει ψυχαστικά να το δουλέψουν αυτό.
0: Τι να σου πω. Θα ήταν ευχής έργων. Λοιπόν, θα πω εγώ για τα Expressionist. Με ταξιτζίσαι.
1: Ναι, με τι θα είμαι.
0: Τι ομάδα είναι.
1: Τι ομάδα είσαι. Δεν ασχολείται καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Φάρκησο μεταξύ από τα μούτρα, το τον είδα, ναι.
0: Με τι ασχολείται, με την ηλεκτρομουσική και... Α, καλά.
1: Με κάκο μενάκι, κατά τέτοιο. Που το κόβω, έτσι σχέδιο είναι.
0: Μάλιστα. Air condition έχει. Έχει ζέστη δηλαδή.
1: Air condition, ναι.
0: Για air condition, οκ. Okay.
1: Όχι air condition, απλά έχουμε...
0: Κρύο.
1: Κλίμα.
0: Alright.
1: Κλίμα έχουμε.
0: Πανετολικός.
1: Εδώ υπάρχουν ανέσεις, φίλε, την πρωτεύουσα. Όλοι ναι. Σαν και σας με τα λιμιστηράκια.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη για να ανοίξει το κοντίσιο, όμως πρέπει να πέσει 40. Όχι, έχει κάποιους ταξιδιώτες που το βάζουν στο 19 και μπαίνεις μέσα και σαν να μπαίνεις στο ψυγείο με τα κρέατα είναι. Αλλά και κάποιους που σκάς και δεν το ανοίγουν με τίποτα.
1: Λίγο να παίρναμε ένα σόι μαζί μας.
0: Τι να παίρνατε?
1: Να παίρναμε ένα σόι.
0: Τι
1: Περάσανε τη διάβαση.
0: Πεζί.
1: Ναι, ναι.
0: Τουρίστες ή.
1: Ότι είναι στη ρίχη downtown.
0: Ότι σταματάνε τα αυτοκίνητα και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο μεταξύ, πολύ ωραία, όχι ωριακά, εντάξει, είχαμε ένα περιθώριο, είχαμε, αλλά μπορεί να βλέπω και τέσσερα, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο πιο τέτοιο να ήταν, πιο μπροστά να ήμασταν, τέσσερα άτομα θα βλέπαμε στον Παμπρίζ.
0: Έχουν μερική άγνοια του κινδύνου, περνάνε μέσα από τα αυτοκίνητα, περνάνε...
1: Εγώ θα πήγαινα να πω στο δικαστήριο πάντως, επειδή μου ξανατύχει, ωραία, θα πω ότι ευτίστηκανε.
0: Ναι, οκ. Okay. Έτσι όπως τον περιγράφεις νομίζω ότι θα ήταν και εύκολη δικαίωση. Λοιπόν, πάμε στο break, κάτι, τα λέμε μετά.
1: Περάστε από διάβαση όμως, εκεί θα ήταν το πρόβλημα νομικά, έτσι όπως το βλέπω.
0: Ε, με ένα-ένα μας τα λες όμως, έτσι. Πες μας ότι περάστηκε με κόκκινο τίποτα να δέσει το γλυκό.
1: Δεν είχε φανάρι εκεί.
0: Δεν είχε. Στη διάβαση σταματάμε. Εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσει που δεν κοιτούσαν κιόλας.
0: Κυνηγάτε κανέναν, εσείς τον είπες στον ταξιτζή πάνω από εδώ, ακολούθα αυτόν όπως κάνουν στις ταινίες και για να πας γρήγορα
1: όχι,
0: κάπου.
1: Ρε, όχι, ρε, όχι. Εδώ όταν βρίσκεις 200 μέτρα άνοιγμα το πατάς.
0: Ναι,
1: δεν
0: okay.
1: Έχει άνεση.
0: Λοιπόν, πάμε break, κάτι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο τη Πατσερίνη στον Flash 99,4. Θα πάμε παρά μέχρι και τις 12. Ξαναπάμε στην Αθήνα σε πολύ πολύ λίγο. Την προσπάθεια ξανά για επανάκληση. Γίνεται χαμός εν μεταξύ και δεν γίνεται και τίποτα επί της ουσίας. Για να πιάσουμε τώρα μια κουβέντα να δούμε και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, με τι ασχολούνται γενικότερα. Ειδήσεις τώρα που βλέπω στα site και τα λοιπά, κάτι που μπάμπα στην προεπιλογή της Εθνικής Γκάνας και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπω κάτι σπουδαίο δηλαδή. Κατέφτασες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην καλυθέα στον προορισμό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Τα ίδια με άλλα λόγια βλέπω, έτσι, για το δικό σας ρεπορτάζ, το πούμε έτσι.
1: Τι βλέπεις δηλαδή, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να δω με το που ξύπνησα.
0: Διάψευση, αλλά και μην πιστεύετε, ξέρω εγώ, Μπεσίκτας, Λουτσέσκου, μην πιστεύετε η Μπεσίκτας ότι θέλει ο Λουτσέσκου, δεν τον αφήνει ο ΠΑΟΚ, κάτι δημοσιεύματα από πλευράς και από το ρεπορτάζ της Μπεσίκτας κτλ. Mm-hmm. Δεν βλέπω, έχεις κάτι ουσιαστικό.

0: θετικό επί της ουσίας πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, νομίζω.
1: Δεν μπορεί να έχεις κάτι ουσιαστικό όταν δεν έχει τεθεί θέμα καν.
0: Ναι, ούτε συνάντηση.
1: Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: τώρα δηλαδή,
1: ούτε συνάντηση έχει γίνει, ούτε κάποια διαρροή ότι υπάρχει θέμα προπονητή. Ούτε δεν έχει συμβεί το παραμικρό.
0: Ή δεν υπάρχει τίποτα, ή δεν έχει γίνει τίποτα, ή είναι τελειωμένη η δουλειά. Δεν βλέπω κάτι ενδιάμεσο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν βάζω για τίποτα.
0: Καλά, προφανώς το καταλάβαμε. Το έχει πει ένα εκατομμύριο φορές. Κρατάς. Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά πώς το λένε. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει το OK. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει προπονητή τώρα αύριο μεθαύριο λογικά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τη Λίμπαρ Μαρινάκης τα ψιλοσυνυπάρχουν, πήγανε και στο μπάσκετ τον ημιτελικό προχθές μαζί. Νίκολη Τσάικ το ίδιο. Θα σου πω, εσείς δεν έχετε προπονητή. Ή έχετε σίγουρα και δεν το ξέρεις. Δηλαδή όλο αυτό είναι εντελώς...
1: Εμείς έχουμε κάνει όλη την προεργασία με τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρητικά είμαστε πιο μπροστά από τους άλλους. Δηλαδή... Πρακτικά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί αυτό.
0: Ναι. Το λες με την έννοια ότι συνεχίζει ο Λουτσέσκου, έτσι, αυτό,
1: ναι,
0: αυτό λες.
1: Αυτό, ναι, αυτό φαίνεται σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα ποτέ δεν ξέρεις αυτό το κλίμα που υπάρχει.
0: Αυτοί από Μπεσίκτας πλευρά τώρα γιατί τα... Δηλαδή γράφουν και φανταστικά σενάρια, εντάξει, δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό, αλλά λες δεν υπάρχει τίποτα ή μπορεί να τον θέλουν, να τον θέλουν μόνο αυτοί.
1: Από τη στιγμή που πάω και έκανε μια έρευνα προπονητική για να δει τι παίζει σε περίπτωση που ο Λουτσέσκου πει ότι θέλω να φύγω.
0: Ναι, είναι δύσκολο νομίζω, ναι. Τι βρήκανε περιπτώσεις.
1: Έτσι και ο Μπεσίκτας κάνει και αυτή τη διευθυντική της επαφή στο ενδεχόμενο ο Λουτσέσκου να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω. Κάτι άλλο δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Τώρα το γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση θα φανεί στο χειροκρότημα.
0: Okay. Πάμε και στη δικιά σου άποψη τώρα.
1: Κοίτα, αυτή η καθυστέρηση ουσιαστικά, ναι, μπορεί να είναι και ένα από αυτά τα κλασικά τα τρίκ του Σαββίδη, ότι σε βάζουν
0: να βράσεις το ζουμί σου.
1: Να βράσεις το ζουμί σου. Ναι. Δηλαδή, από την άλλη ξέρω ότι έχει γίνει προεργασία και ψάχνονται δεξιά και αριστερά να δουν τι υπάρχει στην αγορά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Για προπονητές.
1: Ναι. Ναι.
0: Το επίπεδο εκτίμησης τώρα του Σαββίδη σε πού κυμαίνεται δηλαδή για τον Λουτσέσκου.
1: Ο Σαββίδης δεν είναι ότι δεν εκτιμά τον Λουτσέσκου.
0: Ναι, αυτό το καταλάβαμε, εντάξει. Okay.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην τρέχουσα
1: είναι
0: κατάσταση.
1: Ότι υπάρχει σίγουρα ένας προβληματισμός για το ότι οι υπεραρμοδιότητες του τον έχουν οδηγήσει σε λάθος διαχείριση. Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Και κάποια στιγμή
1: όλοι... Η του ΠΑΟΚ είναι 90% ποδοσφαιρική φέτος, εντάξει, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Εγώ το λέω με την έννοια ότι όλοι οι κύκλοι κάποτε κλείνουν. Με αυτό το. Δηλαδή πιστεύει.
1: Εντάξει, του χρόνου. Για μένα το last dance του Λουτσέσκου θα πρέπει να υπάρχει. Αλλά με έναν άλλον τρόπο.
0: Να έχει δηλαδή.
1: Με ένα άλλο μοτίβο.
0: Προανακοινωθεί στυλ. Δηλαδή να το ξέρουν όλοι ότι αυτά είναι η τελευταία χρονιά, σεζόν.
1: Ότι θα δουλέψει το δεύτερο χρόνο του συμβολέου του και αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τον ελέγξει, να τον. Πώς να τον καθοδηγήσει με έναν αθλητικό διευθυντή να τον υποστηρίξει, για να λέμε και τη λέξη σωστά, πιο σωστά, να ανανεώσει. Αν όχι,
0: ναι,
1: να είναι το last dance. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι άλλες επιλογές. Δηλαδή, αν μου φέρεις τον Μπούσιτς, ας το αγόρι μου, εντάξει, πάμε, δεν ξέρω.
0: Ποιον τον?
1: Δεν θυμάσαι πέρσι που παίξε ένα θέμα Πούσιτς.
0: Πούσιτς, δεν το θυμάμαι. Ναι, πάνω, ναι. Θυμάμαι. Προπονητής είναι αυτός, πού ήτανε?
1: Όπου, ο Λοδωρής Λαρής, μεγάλη προσωπικότητα. Ο καφές σου είναι εκεί. Θα τελειώσει και αυτό, Έβγαλε σκούτρα τους καφέδες όλους.
0: Δεν μιλάνε, δεν μιλάνε, ναι, και πάρα πολύ ωραία. Mm. Πότε θα βρεθούν και τα λοιπά, όχι.
1: Όχι. Ναι. Μα μπορεί να μην βρεθούν κιόλας.
0: Να τα πούνε τέλος πάντων, ναι, μέσω Viber, μέσω Skype, δεν ξέρω. Skype έκλεισε κιόλας.
1: Μπορεί να μην χρειαστεί κιόλας.
0: Με τα μάτια μιλάμε εμείς, δηλαδή, να γίνει, ναι, να γίνει, ναι, φάση. Okay.
1: Ναι. Το θέμα είναι, στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι συνολικό. Δηλαδή, νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα για συνολικές αλλαγές. Στην οποία συμπεριλαμβάνεται και αθλητικός διευθυντής, εντάξει.
0: Το XP, ναι.
1: Άρα, okay, ναι, άρα είναι. Μήπως είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, λίγο πιο συνολικό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Όταν αλλάζει ένα μοντέλο, αν θα το αποδεχτεί και ο Λουτσέσκου.
1: Θα πρέπει να μιλήσει και ο θετικός διευθυντής με τον προπονητή.
0: Αυτό λένε. Πρέπει να ταιριάξουν τα χνότα του. Ναι, δεν μπλέκεται ένα στα πόδια του άλλου, αλλά.
1: Μα οι ρόλοι είναι συγκεκριμένοι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι προϊστάμενος του άλλου.
0: Πάντα όμως βγαίνει μια ανασφάλεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα θέλει ο αθλητικός διευθυντής να φέρει κάποιον πιο δικό του προπονητή. Κάποια στιγμή δεν λέω για τώρα. Και το λέω γενικώς, δεν το λέω για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ο αθλητικός διευθυντής πρέπει να είναι κλεισμένος κάτι ή ακόμα είναι στην συνεντεύξη και στην ανάζητηση.
1: Νομίζω ότι είναι υποχωρημένα όλα.
0: Ναι. Mm. Ποιος το αποφασίζει αυτό, ο Σαββίδης είναι την τελική απόφαση, αλλά ποιος του. Τη συζήτηση, ποιος τη κάνει.
1: Πολύ.
0: Α, έχει μεγάλο έτσι. Μεγάλη γκάμα, ρε παιδί μου, συνεργατών οι οποίοι κάνουν τις.
1: Ναι.
0: Ο Παπαμίκος κάνει.
1: Στο αθλητικό δεν εμπλέκεται.
0: Στον αθλητικό διευθυντή, όχι.
1: Στο αθλητικό δεν εμπλέκεται γενικά.
0: Ναι. Και τι budget δίνει, υπάρχει κάτι προϋπολογισμένο ή όσο.
1: Ένας αθλητικός διευθυντής θα παίρνει 56.000 το μήνα, θα παίρνει.
0: 60.000 το μήνα, ωραία.
1: Ωραίο νούμερο.
0: Ωραία λεφτά. Για τον. Ο Μπασινάς με πόσα πήγε δηλαδή στον Ηράκλη, στον Μπότ Ηράκλης που γράφεται στο ΠΑΟΚ 24 χωρίς.
1: 15.
0: Δίνει ο Μονιβασιώτης 10-15 στον Άγγελο Μπασινά.
1: Πόσα να δώσεις σε ένα αθλητικό διευθυντή.
0: Ναι. Οκ. Αθλητικός διευθυντής. Ο Άγγελος Μπασινάς. Καλές κινήσεις είναι αυτές του Μονιβασιώτη, πλάκα-πλάκα, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Χωρίς πλάκα, ναι.
1: Και ο προπονητής.
0: Πήρε κανονικό προπονητή, καλό όνομα από την Ιταλία. Παίρνει πρώην διεθνή του γύρω 2004.
1: Που έκανε δουλειά στην Κηφισιά, δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω τι παρεμβατικότητα μπορεί να. Δηλαδή, διάλεγε τους παίκτες, γιατί ήταν κανένα δύο-τρεις εκεί στην Κηφισιά. Ήταν και ο Χαριστέας, ήταν και. Ποιος άλλος ήταν. Και
1: εγώ κοιτάω την εικόνα της ομάδας.
0: Okay, προφανώς έχει το μερίδιο που τον αλογεί. Και είναι και σοβαρή προσωπικότητα ο Μπασίνας. Τώρα δεν είναι κανένας.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Είναι. Μια χαρά είναι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Okay. Εσάς ξένος θα είναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξένος θα είναι. Γενικά ευελπιστώ από αυτά που μαθαίνω ότι θα αφήσουμε αυτόν τον μίζερο τρόπο του 1,5 ανθρώπου να δει εκεί τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό ο κλαμπ ευρωπαϊκό.
0: Κάποια στιγμή λέγανε θα φέρνετε τον Κονσεϊσάο, όχι εσύ. Κάποιοι ενδεχομένως φεύγει λέει, από την άλλη τη χάτη και έφυγε και δεν τα πήγε καθόλου καλά και η ομάδα, αλλά είχε φύγει ο Μεζεμά, είχε γίνει πολλά και διάφορα.
1: Εγώ ξέρω με τον Σέρτζιο, έχω μια σχέση.
0: Στην άλλη τη χάτη. Ναι.
1: Τον αγαπάω ιδιαίτερα. Μακάρι να μπορούσε να έρθει εδώ.
0: Στην Ελλάδα ποιος τον εκπροσωπεί, ο Διαμαντόπουλος.
1: Τι.
0: Στην Ελλάδα ο Διαμαντόπουλος τον εκπροσωπεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Έχει πολύ καλή σχέση με τον Ζήση.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρω. Καλή φίλη.
0: Ναι, μπορεί να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, γιατί νομίζω τώρα θα θέλει να πάει κάπου για να.
1: Που είχε κλείσει ο Ζήσης ένα, θυμάμαι που είσαι στη Ζάκυνθο. 11.000 τη μέρα ήταν.
0: Mm-hmm. Εντάξει, τώρα ξέρεις πόσα λεφτά θα πήρα από την άλλη τυχά. 11.000 τη μέρα είναι σαν.
1: Δεν θέλω να μάθω.
0: Σαν 110 ευρώ για μένα να πάω να κλείσω διακοπές. Ναι. Κάπως έτσι. Πρέπει να πήρε τα πάντα. Και δεν τα πήγε καθόλου καλά ο Κουλιαράκης. Χθες το έβλεπα. Τα είδα και
1: τα. Το έβλεπα, ρε. Εντάξει, να μιλάμε για ζώο τώρα, το άλλο που αποβλήθηκε.
0: Ο Μέιλε. Έτσι, δηλαδή, ούτε στημένος δηλαδή. Δηλαδή, να τον είπε ο αντίπαλος, σε πληρώνουμε, πάρε όλα αυτά. Θα πάρεις δύο επιδεικτικές κίτρινες κάρτες στο πρώτο δεκάλεπτο. Για να.
1: Ενώ προηγούνται. Για δηλαδή, παιχνίδι που θα πάει 0-3. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο αυτό που έκανε ο Μέιλε. Με κίτρινη κάρτα πήγε και πέπεσε με δύναμη σε έναν αντίπαλο. Μετά το γήπεδο έγειρε, έτσι. Κάποια στιγμή ήταν 35-2 οι τελικές.
1: Δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο.
0: Για την Μπάτερμον, φτάσαν
1: καμιά. Μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα.
0: Γύρω στο 4. Να. Και πολύ. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εκεί με τους. Μια χαρά, φίλε, όλα καλά. Με τους υπόλοιπους στόπερ δεν μπορούσε να βγάλει καθόλου, μα καθόλου συνεννόηση.
1: Αυτά είναι για εσάς.
0: Για εσάς.
1: Λοιπόν, θα του βαρύσω κιόλα και πάνω. Με τσάντες, αυτό είναι. Μ' αγαπάει, ρε Μαλάκα. Σκέφτεται. Όχι, τι τσάντες θα τις πάρω. Απλά τους καφέδες θα πεις. Που είναι δική σου.
0: Γιατί δεν ξέραμε τι είχαν οι τσάντες. Μπορεί να είχαν από καφέδες μέχρι λίρες, μέχρι λεφτά. Δεν ξέρω. Πολλά και διάφορα μπορεί να είχαν μέσα. Άρα δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Επί της ουσίας τα ίδια με άλλα λόγια.
1: Εν αναμονή ανακοινώσεων. Ο
0: ΜΕΙΤΕ αυτό που είπε είναι τιμή μου, να... τιμή μου που έπαιξα στον ΠΑΟΚ. Είναι...
1: Τιμή του είναι.
0: Ναι, παιδί μου, τιμή του είναι. Αυτό το καταλάβαμε. Αποχαιρετιστήρια τιμή είναι ή.
1: Το συμβόλαιο, πώς είναι αποχαιρετιστήρια.
0: Καλά, μερικές φορές τα συμβόλαια ξέρεις. Τα...
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, έτσι. Ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ανέβασε βιντεάκια στην αρχή, νόμιζα ότι ανέβασε θολή φωτογραφία στο Instagram. Mm. Μάλιστα. Καλά. Mm. Πού είσαι τώρα εκεί, πας για καφέδες?
1: Όχι, ρε, εκπομπή.
0: Α, θα είσαι live στην εκπομπή και από το.
1: Ναι. Έχω δύσκολο πρόγραμμα.
0: Οι υπόλοιποι τι λένε εκεί? ΑΕΚ θα κάνει καμιά. Δεν τη βλέπω και την ΑΕΚ να κινείται ακόμα.
1: Η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει ένα δεξιμπάκ, πάρει και ένα χαφ.
0: Ναι, σωστά. Εννοείται ότι πρέπει να τα κάνει όλα αυτά, αλλά δεν βλέπω να ξεκινήσει να κάνει κάτι. Και σήμερα τι, έχει κανένα handball, κάτι τέτοιο?
1: Handball γενικό νομίζω.
0: Ναι. Και τον Αμανατίδη, ανακοίνωσε τώρα ο Ηρακλής.
1: Τον Γιώργο.
0: Το Γιάννη Αμανατίδη. Τεχνικός διευθυντής θα είναι. Ο άλλος ποδοσφαιριστής της Στουτγκάρδης, Γκρόιντε Φίρθ, Φραγκφούρτης και Καζεσλάουτερν.
1: Γιατί με τον Γιώργο ήμουν το Σάββατο, γι' αυτό δεν μου είπε κάτι. Με τον,
0: Γιατί πάει για τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Αμανατίδης, δεν νομίζω.
1: Όχι, σου λέω απλά ότι θα το ξέρει.
0: Ναι. Ο Γιάννης Αμανατίδης και για μας είχε ακουστεί κάποια στιγμή. Κάτι είχε ακουστεί για μας ο
1: Γιάννης. Είναι... Ψάχνει διοικητικούς ο Κάρι.
0: Τι ψάχνει?
1: Διοικητικούς.
0: Ναι. Okay. Σε τι τομέα δηλαδή λες εσύ ότι ψάχνει? Μάρκετινγκ και τα λοιπά, επειδή έφυγε?
1: Όχι, ναι, διοίκηση, ναι, άτομα.
0: Α, δηλαδή τι, τεχνικό διευθυντή, ας πούμε, τι, δεν ξέρω και το Ρέγγες τι μέλλον έχει και τι ρόλο θα...
1: Δεν βλέπω πολύ μέλλον.
0: Ε?
1: Δεν βλέπω πολύ μέλλον.
0: Στο Ρέγγες, μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων. ΠΑΕ, Πότη, Ηρακλής, Φούρνη, Βενέτη. Έτσι λέει είναι το πλήρες.
1: Αυτό είναι το όνομα. Τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή.
0: Εσύ γράφετε όμως Ποτηρακλής σκέτου. Κατάλαβες.
1: Είδες.
0: Δηλαδή η ΠΑΕ ίδια. Εγώ Ηρακλής. Εγώ Ηρακλής το λέω. Το γράφει, ξέρεις, κομπλέ ρε παιδί μου το όνομα. Η ΠΑΕ, Πότ, Ηρακλής, Φούρνη, Βενέτη. Διαβάζω την ανακοίνωση στη συνέχεια. Αυτά, σ' αφήνω. Δεν έχει τίποτα, τα λέμε. Φύγε.
1: Φυλάκια.
0: Γεια. Αυτά. Εντάξει, μην το κουράζουμε και παραπάνω. Κάτσε να βάλουμε και το χαλάκι μας εδώ. Να δούμε τα θέματα πιο αναλυτικά. Στον ΠΑΟΚ δεν κουνιέται φίλο. Καλά, όχι του κουνιέται σε κάποιον. Ότι δηλαδή, άμα δεν ανοίξει σήμερα τα site συγκριτικά με χθες το βράδυ, ότι θα έχει προκύψει κάποια συνταρακτική εξέλιξη, τίποτα. Πώς λέγει ένας φίλος, τα ίδια με άλλα λόγια.

Α, να το. Παίκτη τη χρονιά στο Βέλγιο ο Τζόλης. Ο Τζόλης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας παίκτης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει στην λογική ποιος είναι ο καλύτερος. Δηλαδή, το καλύτερος είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Σίγουρα είναι μέσα στους τρεις καλύτερους, 100%. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο αυτό, αλλά είναι ο πιο φορμαρισμένος. Είναι αυτός ο οποίος έκανε την καλύτερη σεζόν, δηλαδή, από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είτε παίζουν στο εξωτερικό, είτε παίζουν στο Βέλγιο, είτε στην Γερμανία, είτε δεξιά είτε αριστερά, είτε οπουδήποτε αλλού. Νομίζω δικαίως τον θέλουν αρκετές ομάδες. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, τώρα δεν μπορώ να το γνωρίζω αν αυτό θα είναι τώρα στο καλοκαίρι που θα τρέξει σε λίγες ημέρες ή στο επόμενο, ότι θα τον πουλήσει η Club Breeze και θα πάρει και ένα πολύ σημαντικό ποσό, θα βάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία της. 22 γκολ, 29 assist. Τώρα μιλάμε, δηλαδή πήγε να καταρρύψει το ρεκόρ με τις assist. Βγήκε παίκτης χρονιάς στο Βέλγιο, δικαίως.

Φοβερή κίνηση που έκανε η Norwich, ήταν το πρωτάθλημα. Η Norwich λέω, γιατί η Club Breeze, θέλω να πω. Την πρώτη μεταγραφή, γιατί αυτό το ψιλοξεχνάμε ενδεχομένως, την είχε κάνει στην Norwich, έτσι, ο Τζόλης, και είχε κάνει ντεμπούτο με δύο γκολ και δύο assist στο Norwich Bournemouth 6-0. Έτσι και ξεκινήσει την καριέρα του στην Αγγλία. Δεν έπιασε όμως την συνέχεια, πήγε στην Twente, πήγε στην Fortuna. Και εκεί ήταν που άρχισαμε να τον ποντάρουμε, πώς το λένε, σαν anytime scorer. Στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, που ανέβασε το επίπεδο του, ανέβασε την αποτελεσματικότητά του και λόγω των εμφανίσεων και των πολλών τερμάτων που είχε πετύχει εκείνη τη σεζόν του 23-24. Σε 30 μάτς, σύμφωνα με το Wikipedia, είχε πετύχει 22 γκολ, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τερμάτων. Μετά τον πήρε η Club Breeze και τον πήρε νομίζω και με αρκετά λιγότερα χρήματα συγκριτικά με αυτά που είχε δώσει η Norwich για να τον αποκτήσει αρχικά από τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι μια δικαίωση προφανώς της Club Breeze, γιατί τώρα ετοιμάζεται να βάλει τα εκατομμύρια στα ταμεία της από τις προτάσεις που έχει, αν θα το δώσει τώρα ή αν θα το δώσει το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πάμε παρά μέχρι τις 12. Αποχαιρετούμε τα Espressionist, ήταν μαζί μας εδώ την πρώτη ώρα. Με τα καταστήματά τους στα Δυτικά, Εύοσμο, Κορδελιό, Νεάπολη, Ηλιούπολη, αλλά και εδώ πιο κεντρικά στην Δωδεκανήσου, πολύ κοντά στα δικαστήρια, για καφέδες και πολύ ωραία συνοδευτικά. Μην τον έχετε ξεροσφύρει τον καφέ. Πάμε στο διάλειμμα για τις 11 και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κημητήρια συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφη κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τύρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε για να πούμε στην δεύτερη ώρα για την σημερινή Πίπα της Ειρήνης. Είμαστε λίγο μετά τις 11, τι λίγο, 13 λεπτά είμαστε. Οκ, όπως το βλέπει κανείς το ποτήρι, όπως λένε, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Θα πάμε και τις 12. Ακούσουμε λίγο το ηχητικό με τον Φλωρίδη και το πώς διατύπωσε τέλος πάντων. Αυτό ότι κινδυνεύει με φυλακή ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης για το επεισόδιο που είχαν προχθές πλέον εκεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο T-Center, όπως λέγεται.
1: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καλή σας μέρα.
1: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το περιστατικό που είχαμε στο γήπεδο προχθές, κύριε Υπουργέ, και μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Εννοώ με δύο κορυφαίους παράγοντες τώρα, ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματία, εφοπλιστή της χώρας, τον κύριο Μαρινάκη, με τον κύριο Δημητριάδη, και το βλέπω το περιστατικό αυτό, και τώρα αποκτήσαμε και την πραγματική εικόνα, πώς έγινε δηλαδή το περιστατικό. Έγινε με τον τρόπο που δείχνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση και ξαφνικά ο κύριος Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
3: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε. Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να πει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθηγητής αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
3: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
2: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
3: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη. Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία, δηλαδή?
3: Η νομοθεσία, αναλόγως με το χαρακτηρισμό του αδικήματος που θα γίνει από τον αρμόδιο εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας ζήτησε τώρα πλήρη επεξεργασία των βίντεο. Αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές, ξέρετε, αν το δικαστήριο κρίνει κάποιον ένοχο για αθλητική βία, για βία στον αθλητικό χώρο, οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ένα σταλτικό αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή αν ας πούμε.
2: Βλέπετε την παιχτή.
1: Αν υποτίθεται τώρα, αν υποτεθεί μάλλον ότι ο
3: εισαγγελέας καταδικαστεί
1: τον αποκλεισμό από τα γήπεδα.
3: Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν αλλάζει, μπορεί να γίνει αυτό.
3: Αυτό είναι άλλο.
2: Δηλαδή, το ποινικό κομμάτι τι προβλέπει?
3: Θα σας πω. Δύο κομμάτια. Το ένα είναι το ποινικό.
2: Μάλιστα.
3: Το ποινικό είναι ότι, αφήστε το περιστατικό αυτό. Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε η έφεση έχει
1: αναστάλλει. Πας μέσα δηλαδή, πας φυλακή.
3: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
1: Αυτό μέχρι είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή όσοι ποινή σου επιβληθεί την εκτείς κανονικά.
3: Ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
0: Δεν το ήξεραν καν έτσι.
2: Και τι ποινές προβλέπονται εδώ?
3: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμός θα γίνει.
2: Εντάξει.
3: Εάν είναι πλημέλημα.
2: Δεν κάνουμε κρίση.
3: Αν είναι πλημέλημα, είναι ποινές φυλάκισης. Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
2: ούτε
3: δεν αναστέλλονται και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Άρα πας μέσα.
3: Άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο θέμα,
1: το αθλητικό κομμάτι
3: που αφορά, είναι η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας. Αυτή, εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
1: Ποιες είναι αυτές?
3: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους. Μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα.
1: Οτιδήποτε.
3: Ναι.
2: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως την κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε?
3: Να
2: παρακολουθούν και ευρώτητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
3: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, από την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας. Γιατί, δείτε, όταν είχαμε τη δολοφονία του αστυνομικού Λυγκερίδη.
1: Ναι.
3: Και τότε μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος ήταν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Και για όλο αυτό που έγινε. Και είπε τότε εμάς, αυτούς τους υπουργούς που σας είπα. Και μας είπε, δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Ή όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν επαρκούν, ή αυτά που έχουμε κάνει δεν εφαρμόζονται. Ή και τα δύο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τελικά και όντως ήταν ανεπαρκή τα μέτρα που νομίζαμε ότι ήταν επαρκή μέχρι τότε, και αυτά τα μη επαρκή μέτρα και αυτά δεν εφαρμόζονταν όπως θα έπρεπε να. Λοιπόν, τότε είπε ότι εδώ πρέπει να φτιάξουμε ένα συνολικό σχέδιο για να μπορέσουμε να τελειώνουμε το φαινόμενο αυτό. Το γεγονός ότι φτιάξαμε μια νομοθεσία πάρα πολύ σκληρή. Μπήκανε κάμερες στα γήπεδα που είναι 250 κάμερες σε κάθε γήπεδο. Δεν είναι λίγες. Και είναι υψηλής ευκρίνειας αυτές.
1: Και
3: δηλαδή,
1: έτσι βλέπουμε
3: στο
1: τα
3: γήπεδο.
1: Πάντα πια.
3: Μα στο γήπεδο αναπνοή να πάρει, σε βλέπουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, είναι τα εισιτήρια ονομαστικοποιημένα, ξέρουμε που κάθεται ο καθένας. Mm. Αν συμβεί κάτι εκεί, ξέρουμε ποιος είναι. Mm. Λοιπόν, συν το γεγονός ότι η Διαρκής Επιτροπή για την Αθλητική Βία, αυτή που σας είπα, η ΔΕΑΒ, επιβάλλει διαρκώς ποινές όπου χρειάζεται.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το story, έτσι όπως τα είπε ο Φλωρίδης, ο αρμόδιος υπουργός. Είναι φοβερό έτσι ότι ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος, οι δύο παρουσιαστές, οι δύο δημοσιογράφοι της πρωινής εκπομπής στο Sky, δεν ήξεραν ότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή, τώρα δεν νομίζω ότι η απορία που εξέφρασαν ήταν για να γεμίσει τηλεοπτικός χρόνος ή για να γίνει κουσκούς και να προχωρήσει η κουβέντα. Ένα θέμα το οποίο παρουσιάστηκε, το οποίο αναλύθηκε και από τα πολιτικά μέσα, ο νόμος Βρούτσι όπως τον λέγαμε. Δυστυχώς υπάρχει πεποίθηση ότι λύθηκε το πρόβλημα της βίας με αυτές τα μέτρα που είναι. Εγώ δεν ακυρώνω κάτι, okay, ναι, είναι προς μια κατεύθυνση κτλ. Δεν διαφωνεί κανείς, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα της οπαδικής βίας. Ναι, άμα γίνει ένα περιστατικό μέσα στο γήπεδο, απλώς τώρα είμαστε σε αυτή την περίεργη φάση ότι βάλαμε και έβαλαν και οι ομάδες, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ και τα λοιπά, ξοδεύοντας πάρα πολλά εκατομμύρια, έτσι, ξοδεύοντας πάρα πολλά χρήματα. Βάλαν κάμερες και κάναν όλες αυτές τις κινήσεις και τελικά, αντί να τις αξιοποιήσουμε για να γίνει ένα επεισόδιο ανάμεσα σε χουλιγκάνους, να το πω έτσι, αν και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, αυτούς τους λέμε οπαδούς, ρε παιδί μου, κανένα δυο που πλακώθηκαν μέσα στο γήπεδο και κακώς θα είχαν πλακωθεί και αυτοί. Τελικά οι κάμερες αποδείχθηκαν χρήσιμες στο ΆΚΑ για δύο πολύ επιφανείς παράγοντες, έτσι, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής, οικονομικής και μηδιακής ζωής. Τώρα, τι θα γίνει μετά με την εξέταση, την προκαταληκτική εξέταση κτλ. Κτλ. Και τι θα υποθεί, αν θα το κυνηγήσουν και πώς θα το κυνηγήσουν και εμπλεκόμενοι. Πάντως για μηνύσεις που είπανε σε πρώτο χρόνο δεν έγινε κάτι. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά θα ήθελα λίγο να ακούσουμε και για την αποφυλάξη του Γιωτόπουλου, για να μας λυθεί και αυτή η απορία, τι γίνεται με την νομοθεσία, αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα, τα ισόβια που δεν είναι ισόβια και αν πρέπει να είναι ισόβια και δεν πρέπει να είναι ισόβια, και το συζητάμε και το βλέπουμε για να το ακούσουμε.
1: Η αποφυλάξη αυτού του αρχιτρομοκράτη, του αρχηγού 17 Νοέμβρη, ενός αμετανόητου ανθρώπου. Αμετανόητο, αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν ζήτησε μια συγγνώμη. Δεν αποδέχτηκε καν τις κατηγορίες ποτέ. Δεν αποδέχτηκε ότι είναι αρχηγός 17 Νοέμβρη. Τίποτα από όλα αυτά. Ωστόσο, καταδικάστηκε ως αρχηγός 17 Νοέμβρη και η κοινωνία αυτό ξέρει. Αυτός ο άνθρωπος γιατί βγήκε έξω? Πρέπει να είναι έξω ή πρέπει να είναι μέσα?
3: Δείτε, αυτό τώρα είναι μία αίτηση, μία απόφαση ενός Συμβουλίου Εφετών που έκρινε ότι τα στοιχεία, παρά το γεγονός ότι το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο των Πλημμυριωδικών είπε ότι δεν έπρεπε να βγει, ναι, και παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας Εφετών που εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών είπε ότι δεν έπρεπε να βγει. Παρ' όλα αυτά, ελήφθη μια τέτοια απόφαση.
1: Ναι. Σωστά ελήφθη.
3: Τώρα, αν κάνω
1: δεν μπορώ να το πείτε. Εγώ, εντάξει,
3: ναι. Όμως, λέω το εξής. Ότι αμέσως επελήφθη ο Αεροπάγος.
1: Mm-hmm. Ναι.
3: Αυτεπαγγέλτος. Ασκήθηκε ανέρεση από τον Αεροπάγο. Mm-hmm. Ασκήθηκε ανέρεση. Και σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε και έχουν διαρρεύσει από τον Αεροπάγο ή ξέρω εγώ τα λένε, ότι σε λίγες μέρες θα συγκληθεί το
1: εβδομάδα.
2: Ναι. Εδώ όμως η αρχική απόφαση δεν τηρούσε ούτε καν το γράμμα του νόμου. Δηλαδή την ακέραια έκτηση των 25 ετών που προβλέπει ο ευμενέστερος νόμος του 2021. Ούτε αυτό είχε καλυφθεί σε επίπεδο εύρους έκτησης
3: ποινής. Ναι, ναι, εδώ προσέξτε.
2: Γιατί ελήφθη μια τέτοια
3: απόφαση. Προσέξτε, δείτε λίγο. Κατά τη διάρκεια, ακόμα και στους Ισοβίτες,
2: ναι.
3: Ξεχάστε αυτό, ακόμα και στους Ισοβίτες και οι Ισοβίτες από ένα χρονικό διάστημα και μετά μπορεί να κριθεί ότι μπορούν να βγουν με όρους έξω.
1: Ναι.
3: Με όρους.
1: Ναι, ναι.
3: Άρα δηλαδή και πριν εκτίσουν τα 25 χρόνια ή τα 20 χρόνια ή τα όποια χρόνια. Εδώ όντως δεν έχουν συμπληρωθεί τα 25 χρόνια πέρα από τα οποία μπορεί να ζητήσεις.
2: Mm-hmm. Την υφόρο να
3: βλέπεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει εγώ κατανοώ ποιο πράγμα, ότι τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων...
2: Δεν είναι μόνο οι συγγενείς.
3: Ναι,
2: και όλοι εκείνοι δεν είναι παιδιά,
3: ξεκινώ
2: τα ισόβια θα είναι ισόβια.
1: Ξεκινάτε από τους συγγενείς.
3: Ξεκινώ από, από τους ανθρώπους αυτούς και λέω ότι και η ελληνική κοινωνία έτσι. Εγώ τώρα είμαι υπουργός δικαιοσύνης, λυπάμαι, για να το πω έτσι, που δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό μόνο.
1: Τα λέτε όλα. Τώρα πάμε κύριε Υπουργέ.
2: Συγγνώμη, μόνο αυτό να απαντηθεί, γιατί πολλοί κόσμοι το συζητάνε, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο τα ισόβια, ειδικά για ιδιόμηνυμα αδικήματα. Όταν ακούς ποινές, τώρα για το πρωί ο Δημήτρης, 10 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, τα ισόβια να είναι ισόβια, κύριε Υπουργέ.
3: Ναι, να σας
2: πω. Τι νόημα έχει να λέμε ότι καλά ισόβια, 15 φορές ισόβια, αλλά στα 25 μπορείς να αποφυλακιστείς.
3: Δείτε λίγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καθορίζει ότι δεν πρέπει, τα ισόβια δεν είναι ισόβια εφόρου ζωής.
2: Mm.
3: Από εκεί και πέρα οι χώρες.
0: Λοιπόν, το λύθηκε και αυτό, γιατί και εγώ δεν το ήξερα επακριβώς, μια από την αλήθεια. Είναι κεντρική οδηγία, προφανώς για να κάνει με τον σοφρονισμό των ανθρώπων, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό το ζήτημα. Το οποίο έτσι ψιλοάνοιξε τώρα με αυτή την αφορμή, με την αποφυλάξη του Γιωτόπουλου. Αλλά το θέμα το οποίο ζητάνε οι περισσότεροι, γιατί το βλέπω να είναι και σε αρκετά media κτλ. Είναι η παρέμβαση αυτή, η δήλωση που έκανε ο Φλωρίδης, που φαίνεται σοκαριστική στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των πολιτικών ενδεχομένως δημοσιογράφων, ότι υπάρχει νόμος που λέει ότι αν ένας δώσει μια σφαλιάρα σε κάποιον στο γήπεδο και άλλος θα τα αποδώσει με μπουνιά, ότι κινδυνεύουν με φυλάκιση. Είναι πρώτο θέμα δηλαδή σε πολλά site, έτσι από ό,τι βλέπω, και το προβάλλουν και με εντυπωσιακή έκπληξη, ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται να υπάρχει μια τέτοια νομοθεσία. Κανονικά υπάρχει. All the subtle flavors of my life have become bitter. Μια δούμε τώρα τι διαχείριση θα κάνει η κοινωνία, έτσι, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Κακώς, έτσι, κακώς κάκιστα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εγώ λέω ότι είναι, ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα να κάνω εδώ εκπομπή στο στούντιο με τον Κόλκα. Μου δώσει αυτός μια σφαλιάρα, του κάτσω ένα μπουκέτο όπως το κάτσε και πολύ επαγγελματικά και με πολύ καλή τεχνική ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει περίπτωση να πας φυλακή άμα γίνει κάτι δηλαδή σε ένα γραφείο? Όχι, στο τέτοιο. Αλλά το βάζουν ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη αυστηρικοποίηση, αυτό τέλος πάντων, να είναι πιο αυστηρή νομοθεσία, εάν κάτι γίνει μέσα στο γήπεδο. Ακόμα και αν πλακωθούμε στα μπουκέτα και πούνε μάρτυρες ότι αυτοί μάλωσαν για τον Άρη και τον Μπάουκ, στο που έτσι απλά και τα αθλητικά, για οτιδήποτε και οποιαδήποτε ομάδα, πάλι κινδυνεύεις να δικαστείς με ιδιώνυμο, έτσι, με τον αθλητικό νόμο. Αναφέρομαι σε, ας το πούμε έτσι, περιστατικά αυτής της έκτασης, έτσι, δηλαδή μια σφαλιαρίτσα και ένα μπουκέτο. Δεν λέω τώρα για γενικευμένη, δηλαδή άμα γίνει γενικευμένη σύραξη και υπάρχουν σοβαρά τραυματίες και δυστυχώς νεκροί κτλ. Ναι, προφανώς εκεί εννοείται, ξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία. Δεν διαφωνώ. Εγώ αυτό που διαφωνώ, γιατί αν κάνεις κάτι σοβαρό, το κάνεις εντός γηπέδου, το κάνεις με αφορμή τα οπαδικά που λένε το όχι, θα έχεις μια πολύ αυστηρή ποινή. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί για μια στιγμή. Δεν λέμε τώρα για κάτι προμελετημένο έτσι και τα λοιπά. Σε μια στιγμή έκρηξε, επειδή μας φύγουν τα νεύρα, κακώς, κάκιστα φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει μια ποινή. Αυτό που με κάνει να διαφωνώ είναι ότι για χαστούκι και μπουκέτο, ας πούμε, εκτός γηπέδου, στο κλαμπ, σε χώρο εργασίας, η ποινή θα είναι πολύ πολύ μικρότερη από ότι είναι η φυλάκιση χωρίς δικαίωμα έφεσης, χωρίς αναστολή, σε περίπτωση που γίνει ένα τέτοιο επεισόδιο. Και φυσικά όταν βγάζαν αυτή την νομοθεσία, εγώ το έλεγα εξ αρχής, είναι άδικο, δεν γίνεται δηλαδή εντός γηπέδου να είναι έτσι, δεν γίνεται εκτός γηπέδου να είναι έτσι, και τώρα μπλέχθηκαν με αυτό το νόμο, αυτό το ιδιώνυμο, δύο που δεν θα έπρεπε να μπλεχτούν, έτσι να το πω πάρα πολύ απλά. Δεν το προϋπολόγιζαν αυτοί που βγάζαν τους νόμους, ότι θα αναγκαστούν κάποια στιγμή είτε να τον εφαρμόσουν είτε να πούνε ότι παιδιά, εντάξει, τώρα δεν γίνεται για μια σφαλιάρα και μια μπουνιά να μπαίνεις φυλακή, δεν έχει λογική. Έχει πάντως, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστούν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα, θα μιλήσουμε για τον Άρη στο τελευταίο ημίωρο. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms like a purple.

Μην ξεχνάτε πως η Τζίλι ήρθε στην Θεσσαλονίκη από την Γιαννίρης Automobility, κάνοντας πολύ δυναμικό ξεκίνημα στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα αλλά και στα ηλεκτρικά SUV. Η Τζίλι προσφέρει τα μοντέλα Starray EMI και το EX5 με σημαντικά ωφέλη και τα καθιστά άκρως συμφέροντα σχέση με τον ανταγωνισμό, αμφότερα φυσικά και είναι διαθέσιμα με μειωμένες τιμές και ευνοϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Επισκεφτείτε τώρα, αυτό πρέπει να κάνετε εσείς, τις εγκαταστάσεις της Γιαννίρης Automobility στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, για να γνωρίσετε από κοντά την καινοτομία, το στυλ και την τεχνολογία της Geely. Πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή πίπα της ειρήνης εδώ στον Flash 99,4.

Fight and come on.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία, βλέπω το χώρο. Ρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
6: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist, 12 Νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μπήκαμε με Def Leppard από τα παλιά για το τελευταίο ημίωρο. Ωραίος ήταν αυτός ο πρώτος τους δίσκος. Το 1980 κυκλοφόρησε, άλλαξε ο ήχος του στο μεσοδιάστημα.

Και στο μπάσκετ ο Άρης ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του, χάνοντας από την, από την ΑΕΚ. Με σκορ μαμού θα έλεγα για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος, 102-99, δεν έπαιζε το κούπο, το πάλεψε η ομάδα, είναι η αλήθεια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που είδαμε από το ξεκίνημα της σεζόν, αβίαστα ατομικά λάθη στο φινάλε, δηλαδή το Μίτρουλογκ εκεί που κάνει σκαστή πάσα στην τελευταία επίθεση, τέλος πάντων, οκ. Δηλαδή, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως ένας παίκτης σε αυτή τη θέση μπορεί να είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Δηλαδή, ο Μίτρουλογκ μπορεί να πάει να βάλει το πιο απίθανο καλάθι όταν παίρνει την προσπάθεια και μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη σαχλαμάρα μετά όλων των εποχών. Να δώσει μια σκαστή πάσα, να την κλέψουν, να πάει να καρφωθεί πάνω σε ένα, να μην κάνει επίθεση. Όλα μπορεί να τα κάνει. Όλα τα έχει κάνει σε αυτή τη σεζόν. Α, δεν μπορείς να το κρατήσεις κακία, γιατί είναι, πώς το λένε, έχει και τις καλές του στιγμές. Και είναι πολλές και οι καλές του στιγμές. Απλώς, δηλαδή, εκεί στο τέλος, δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο θα μπορέσει να συνετιστεί, να γίνει λίγο πιο αποφασιστικός, λίγο πιο συγκεντρωμένος και λίγο πιο ουσιαστικός στις τελευταίες επιθέσεις. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για το τέλος του αγώνα, για το τέλος μιας περίοδου, του ημιχρόνου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχασε ο Άρης 102-99, η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, αλλά τα ωραία για τον Άρη τώρα ξεκινούνε. Αυτή η χρονιά ήταν, όχι χρονιά μηδέν, ούτε μεταβατική και τα λοιπά. Έγινε αργά η αλλαγή ιδιοκτησίας, δηλαδή για να μπορείς να κάνεις προγραμματισμό τον Ιούνιο, έτσι, αν θυμάστε καλά. Τότε είχε ανακοινωθεί ο Ρίτσαρτ Σιάο. Οπότε πρακτικά υπήρχε θέμα χρόνου για να γίνουν σωστές αναζητήσεις, θέμα budget, γιατί αποπληρώθηκαν τα χρέη και δεν ήταν τεράστιο το budget. Θέμα να δούμε τι κάνουμε, ποια είναι η κατάσταση, ποιο είναι το περιβάλλον. Ο Σιάο ήταν ένας ξένος εντελώς επενδυτής όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα. Για μένα, και θέλοντας να εξαιρέσω το αγωνιστικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει πάει και καλύτερα, θα μπορούσε να πάει και χειρότερα προφανώς αυτή την πρώτη χρονιά Σιάο. Για μένα πρώτη χρονιά του Σιάου είναι απολύτως επιτυχημένη. Καταρχάς έδωσε όραμα σε μια ομάδα στην οποία, σε ένα σύλλογο, σε ένα κλαμπ, σε έναν οργανισμό, ο οποίος δεν είχε από πού να πιαστεί, έτσι. Αποπλήρωσε τα χρέη σε ένα τμήμα το οποίο και αυτό είχε ταλαιπωρηθεί. Ζωή μας όλη μια ταλαιπωρία, αλλά τέλος πάντων είχε να αντιμετωπίσει και αυτό το βραχνά των χρεών. Έκανε μια ομάδα αρχικά, η οποία είχε μια αλφα δυνατότητα με τα οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν τότε, με έναν προπονητή ο οποίος αποδείχθηκε, ήταν μάλλον εξ αρχής ρίσκο η επιλογή του. Μια επιλογή που δεν βγήκε τελικά στον αγωνιστικό χώρο του Κάραϊτζιτς, αλλά τα αντανακλαστικά μάλλον λειτουργήσαν. Αύξησε το budget, άλλαξε προπονητή, έφερε Νουά, έφερε Άντζουσιτς. Δημιούργησε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα στην διάρκεια της σεζόν και πάλι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα, επαναλαμβάνω, από συγκεκριμένες επιλογές και του Μίλισιτς που δεν ήθελε έναν οργανωτή. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι στο αγωνιστικό πάντα είναι σχετικά, και εγώ λέω ότι αν δεν επέμεναν οι διοικούντες να κάνουν το χατήρι του Μίλισιτς για να φέρουν τον Άντζουσιτς και κάναν το δικό τους, δηλαδή να φέρουν έναν οργανωτή, μπορεί να είναι καλύτερα. Αλλά θα μου πεις, πάλι δεν έχει σημασία. Μετά θα περνούσε στην ΑΕΚ, θα έπεφτε πάλι πάνω στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι σε ανυπέρβλητο.

σαν υπέρλυτο πεδίο. Γι' αυτό λέω ότι το αγωνιστικό το αφήνω εκτός. Θα μπορούσε να έχει πάει καλά, θα μπορούσε να πάει και χειρότερα, θα μπορούσε να έχει πάει και έτσι και κουκορέτσι και γιουβέτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι μπήκαν οι βάσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη προοπτική. Είδαμε το μπαζουλισμό που έγινε με την έλευση του Γιάννη Αντετοκούμπο και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς σκύλιασαν όλοι οι παίκτες στα τελευταία παιχνίδια, να δείξουν ότι παιδιά και εμείς αξίζουμε τέλος πάντων να είμαστε κομμάτι αυτού του οποίου πάτε να δημιουργήσετε την επόμενη χρονιά, την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι από τα πολύ ενθαρρυντικά και ο προπονητής προφανώς θα το ήθελε. Δυστυχώς για τον προπονητή, εγώ πιστεύω ότι θα αποτέλεσε παρελθόν. Δυστυχώς για αυτόν δηλαδή, γιατί και εγώ με την παρουσία του Μίλισιτς δεν καλύπτομαι επακριβώς. Δικαιολογίες, κακές επιλογές. Εντάξει, όχι και. Όχι ότι είναι ο χειρότερος προπονητής που είχαμε δει. Μια χαρά προπονητής είναι και δεν μπορούμε να τον κρίνουμε και 100% γιατί ανέλαβε στο τέλος. Αλλά μπορεί να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα με έναν τρόπο το οποίο εγώ το βλέπω κάπως διαφορετικά. Προφανώς αυτός μπορεί να ξέρει καλύτερα. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ο Μίλισιτς δεν θα συνεχίσει. Παίζει πάρα πολύ δυνατά τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Αυτό η πιθανότητα συνεργασίας του Σπανούλη με τον Άρη. Που αν τελικά επιτευχθεί θα μιλάμε για κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα γενικά στο μπάσκετ. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποκλειστεί. Δεν είναι δηλαδή ότι αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Σπάνουλης στον Άρη, αλλά δεν είναι και πολύ κοντά. Έτσι, δηλαδή είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Ζυγίζουν, ξαναζυγίζουν, τα βλέπουν. Προφανώς καλές σχέσεις θα παίξουν τον ρόλο τους.

Είναι ένα θέμα το οποίο πάντως είναι υπαρκτό, ένα θέμα το οποίο έτσι εξητάρει. Εντάξει, τα έχει μπει και ο ατζέντης του Σπανούλη. Υπήρχαν 4 προτάσεις. Μία εξ αυτών είναι του Άρη. Ο οποίος έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, έτσι, το όραμα που υπάρχει, η δίψα για διάκριση, τα στρωμένα οικονομικά, το μπάτζετ το οποίο θα φτάσει, αν τελικά συμφωνηθεί ο Σπανούλης, σε υψηλά επίπεδα, ότι θα γίνει μια ομάδα η οποία θα είναι εκ των φαβορί για να κατακτήσουν το EuroCup και όχι στα λόγια όπως μας βγάλουν οι συστηματικές εταιρείες με το που έγινε

Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης θα πάρει καλύτερο προπονητή νομίζω από τον Μίλσιτ. Το budget θα αυξηθεί. Είδαμε και ένα σκηνικό στο φινάλε του αγώνα. Ο τρόπος με τον οποίο πήγε να προσεγγίσει ο Σάκοτα, ο οποίος δεν ξέρω, έχει βγάλει δηλαδή τους δαλγκάδες μια ζωή, τους βγάζει στον Άρη τέλος πάντων. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα και για την ΑΕΚ και τον Σάκοτα στα μάτια της επόμενης χρονιάς για τον Άρη, με τον Άρη μάλλον. Είδαμε πως προσέγγισε τον Νουά, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή σε ένα στυλ, τι παιχταράσεις εσύ, δηλαδή από την γλώσσα του σώματος, κάπως έτσι το κατάλαβα. Όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Άμα φέρει 4-5 Νουά που δείχνει ο Άρης ότι έχει την τεχνογνωσία, ότι έχει το know-how για να φέρει τέτοιους παίκτες. Νομίζω τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Είμαι βέβαιος, μάλλον πεπισμένος, ότι τα πράγματα θα είναι ιδανικά, θα έλεγα, σε αυτό το επίπεδο για την επόμενη σεζόν. Άρα τώρα ξεκούραση, ανασύνταξη δυνάμεων και από πολύ πολύ σύντομα, εφόσον τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως τελείωσαν εχθές, θα ρίξουμε να μαθαίνουμε και πράγματα για την στελέχωση της ομάδας για την επόμενη σεζόν και για τους προπονητές και για τους παίκτες. Όρεξη να έχουμε, νομίζω θα γίνουν αρκετές κινήσεις και στο μπάσκετ. Εκεί όπου υπάρχει αυτή η σοβαρότητα, εκεί που υπάρχει και η σταθερότητα την οποία προσφέρει ο ΣΥΑ, ο συνεργάτης τους σε όλα τα επίπεδα, η οποία λείπει από το ποδόσφαιρο, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια, θα έλεγα, για το τι μπορεί να γίνει στην ομάδα την επόμενη χρονιά.

Και είναι και ένα θέμα το οποίο είναι και δύσκολο να ανοίξει την κουβέντα, έτσι. Δηλαδή, να πιάσει μια κουβέντα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πιάσει ταυγό και κούρευτο. Τι να πει, δηλαδή, τι να σχολιάσει και τι να αφήσει. Οπότε τα αφήνω στην άκρη, έτσι κι αλλιώ. Ας ασχοληθούμε. Όχι, δεν ασχολούμαι. Ασχολούμαι καθημερινά. Δεν έχω να μεταφέρω. Ειλικρινά, δεν έχω να μεταφέρω κάτι έτσι προς συζήτηση είτε προς οτιδήποτε. Να δούμε. Δηλαδή, κάποια. Κάποια δείγματα κτλ. Κτλ. Κτλ. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο in.gr, το οποίο είναι του ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, και με αυτό θα ολοκληρώσω, να μεταφέρω λίγο αυτό το δημοσίευμα για το πώς το παρουσιάζουν το θέμα γενικότερα. Είναι άρθρο του Βασίλη Ρίζου, λέει, όσα στα αλήθεια έγιναν και όσα ευτυχώς δεν έγιναν. Λέει τι πραγματικά συνέβη στις κερκίδες του Telecom Center λίγο πριν το τζάμπολ του τελικού της EuroLeague. Ρωτάει μάλλον τι πραγματικά συνέβη. Το βίντεο, λέει, που διέρευσε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Telecom Center αποτελεί αδιάπιστο μάρτυρα. Δεν επιτρέπει ούτε υποθέσεις ούτε ερμηνείες για όσα έγιναν. Ενδεχομένως και όσα δεν έγιναν, γιατί εκεί το πάει η μία πλευρά. Το τι θα μπορούσε να είχε γίνει μια εκτεταμένη, ας πούμε, συμπεριφορά και από παδούς κτλ. Και ίσως, λέει, αυτή να είναι μια λεπτομέρεια που λίγοι αντιλήφθηκαν και ακόμη λιγότεροι σκέφτηκαν στην πραγματική της διάσταση, διότι όσα δεν έγιναν μπορεί τελικά να έχουν μεγαλύτερη σημασία ώστε το επεισόδιο να λήξει σύντομα και να μην συμβούν χειρότερα. Μάλιστα. Για να δούμε πώς συνεχίζει. Όπως και να έχει, λέει, για να εντοπίσει κάποιος την άκρη του νήματος, θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά. Ο πρώτος Ολυμπιακού είναι στοχοποιημένος εδώ και καιρό από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μιας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ομίλου το αποκάλυψαν το σκοτεινό και περίφημο ρόλο του ανεψυχίου στη σειρά σκανδάλων. Η διαφόητη υπόθεση Predator, οι απόπειρες χειραγώγησης δικαιοσύνης κτλ. Πίσω, λέει, στις κερκίδες του Telecom Center, όμως το επεισόδιο. Στα δευτερόλεπτα που έγιναν όλα, αναλύει ο πολύ καλός συντάκτης εδώ, ο Δημητριάδης, λέει, προκαλεί με μορφασμούς και χειρονομίες. Παρά τα αυτά, ο Βαγγέλης Μαρνάκης δεν χάνει την ψυχραιμία του, τον πλησιάζει. Το βίντεο επιβεβαιώνει ότι μιλάει ήρεμα, έως ότου ο ανεψυχής του Πρωθυπουργού τον φτύνει. Η αντίδραση του πρόεδρου Ολυμπιακού έρχεται από ένστικτο, τον αποθεί, αλλά δέχεται επίθεση με γροθιές. Νέο Δημητριάδης, με φρουρά επίλεξης αστυνομικούς που πληρώνει το ελληνικό κράτος, παριστάνει τον χούλιγκαν, του σκίζει την μπλούζα. Και όσο και αν είναι απίστευτο, εκείνοι, λέει, που έχει μαζί του παίρνουν θάρρος και μπαίνουν και αυτοί στην εξίσωση. Κάπου και έχει ενδιαφέρον ένα άλλο βίντεο, εκείνο που κάνει ξεκάθαρο ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Ακούγεται ξεκάθαρα ένα σύνδημα σε βάρος του Δημητριάδη και κάποιοι οπαδοί κινούνται προς τα επίσημα του γηπέδου. Υπάρχει ένας δεδομένος ακριβισμός και μια μετακίνηση. Ευτυχώς όμως εντός του Βαγγέλη Μαρινάκη εκτονώνει την κατάσταση. Τα όσα δεν έγιναν που έλεγαν, λέει, μάλλον στο ξεκίνημα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού απομακρύνεται από το σημείο. Η απόφαση να προχωρήσει ανάμεσα στον κόσμο. Στη θέση του, με το χαμόγελο, λειτουργεί πυροσβεστικά στα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Ο κόσμος τον βλέπει, τον αποθεώνει, τον χαιρετά. Η φωτιά έσβησε, λέει αυτό το άρθρο. Η ντροπή, λέει, για κάποιον με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενο έχει μετατρέψει επίλεκτο αστυνομίας σε συνοδούς του. Και προσπαθεί, παριστάνοντας το φύλαδο της κορυφαίας ελληνικής ομάδας, να επαναλανσάρει τον εαυτό του.

αυτά συνέβησαν και αυτά συμβαίνουν και αυτά γράφονται σήμερα. Είπαμε, είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει πολύ ζουμί, πολύ συνέχεια. Στα υπόλοιπα νέα που θα έλεγαν και στις ειδήσεις παλιά, η Μίλαν Λίγκ θέλει το Μουκουντή. Καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή γιατί δεν πάει καλά, γιατί καταραίει μάλλον τα τελευταία χρόνια η Μίλαν. Η ομάδα που είχε Μαλντίνι, πώς λέμε, Μπαρέζι, Κωστακούρτα, Γιάπ Σταμ, Νέστα και τα λοιπά, θέλει τον Μουκουντή τώρα. Και στην ΑΕΚ λένε, από ό,τι διαβάζω, ότι ναι, γιατί όχι, αν έρθει μια καλή, μια σοβαρή πρόταση από την Μίλαν και από οποιοδήποτε άλλη, φαντάζομαι, ομάδα αυτού του επίπεδου, γιατί η Μίλαν ακόμα και στην παρακμή της, είναι ομάδα που πουλάει.

να πάει ο Μικουντή στη Μίλαν. Δηλαδή, άμα το δούμε και αυτό, πραγματικά δεν θα έχουμε να δούμε τίποτα άλλο. Για τους Ρωσονέρες, τον Παναθηναϊκό είναι κοντά στην συμφωνία με τον προπονητή που κυνηγάνε, τον Νέστρουπ. Ο Νέστρουπ λέει συζητά με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού χρησιμοποιώντας πρώτο πληθυντικό. Μάλιστα, άρα αισθάνεται και αυτός κομμάτι της ομάδας. Η Μπαρτσελόνα λέει εξετάζει την περίπτωση του Μπράντοβιτς στο μπάσκετ προφανώς για προπονητή. Η Παρί λέει θέλει τον Στίβ Κερ για προπονητή. Φοβερά πράγματα γίνονται. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και πάλι ξανά μάνα τον Φορτούνη. Είναι θέμα χρόνου λέει να ανακοινωθεί.

και τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Σήμερα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο το βράδυ όσον αφορά το πρόγραμμα. Το Σεντετιέν Νις είναι το παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει. 10 παρατέταρτο είναι μπαράζ ανόδου για τη Σεντετιέν στη μεγάλη κατηγορία υποβιβασμού για την Νις. Είναι δηλαδή παίζει η τρίτη Σεντετιέν στην δεύτερη κατηγορία με την 16η της μεγάλης κατηγορίας στην Νις. Πρώτο παιχνίδι. Παζουλισμός θα γίνει στο γήπεδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι πολλοί μερακλείδες της μπάλας νομίζω ότι θα το παρακολουθήσουν. Εγώ θα το δω αναγκαστικά θέλοντας και εμείς, επειδή δουλεύω εκείνη την ώρα.

Και θα κλείσουμε με πλασίμπο και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10. Λογικά θα είμαστε κομπλέ εδώ. Καλό μεσημέρι, bye bye. Με τραγουδάρα σας αφήνω, έτσι. Τα λέμε και πάλι αύριο, bye bye.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια, συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφη κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τύρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια, συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφι κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τύρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
6: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφη κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τύρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι, κουκλάκι, θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 26 Μάη του 2026. Σήμερα και η εκπομπή μας αφορά ξεκίνηση στην έγκυρη συχνότητα του Flash 99,4. Εκπομπές του Flash μεταδίδονται όλες και από το διαδίκτυο. Συνεχίζουμε να εκπέμπουμε μόνο από το διαδίκτυο λόγω του γνωστού τεχνικού προβλήματος, όπως έχουμε πει, στην ελεύθερη λήψη. Και ξεκινάμε σήμερα με τη σωτηρία της ψυχής. Η στοιχεία της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Σταμάτη Κρεωνάκη, ερμηνεία Νάρκης της Πρωτοψάρτη. Επέλεξα βέβαια αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κρεωνάκη και με αυτόν τον τίτλο, γιατί σήμερα θα είναι πρωταγωνιστής ο Σταμάτης Κρεωνάκης το βράδυ στις 8 στην παρουσίαση του νέου σχήματος, του νέου κόμματος, της νέας πολιτικής οντότητας του Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι αυτός που με τη μουσική του ντύνει το βίντεο που παρουσιάζει το λογότυπο, το όνομα, τα χρώματα του Αλέξη Τσίπρα και από ό,τι φαίνεται πάντα έδιναν, τώρα πολύ περισσότερο στο μάρκετινγκ, στα σχήματα, στα χρώματα, στους ήχους, στις εικόνες, φίλες και φίλοι. Άλλωστε ζούμε στην εποχή της εικόνας και του ήχου και πολλές φορές ο ήχος είναι κοφαντικός και η εικόνα απολύτως παραπλανητική. Για να δούμε Χρήστος Νάκος στην τελική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή αυτού του όμορφου τραγουδιού.

0: Κυρία Ψυχή Μιλούνοντα Κόμματα, κυρία Καριστιανού, κατέθεσε στον Άριο Πάγο με 600 περίπου υπογραφές την είδηση του νέου κόμματος που στηρίζεται στην ψυχή του λαού που ζητεί δικαίωση. Ο Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα το κόμμα του και αυτός αναφερόμενος στην ψυχή του λαού που ζητεί δικαίωση. Ο λαός, ο μεγάλος λαός όμως του Ολυμπιακού που πανηγύρισε ξέφρανα στον Πειραιά, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα σχεδόν και έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τέτοιες συγκεντρώσεις εκατοντάδων χιλιάδων σε όλη τη χώρα δεν μπορεί να προκαλέσει κανένα κόμμα. Τώρα πια ούτε θρησκεία μπορεί να προκαλέσει, μόνο επιτυχίες ποδοσφαιρικών και μπασκετικών ομάδων. Το είδαμε προχθές με την ΑΕΚ, το είδαμε πέρσι με τον ΠΑΟΚ, παλιότερα με τον Παναθηναϊκό κλπ. Την ψυχή λοιπόν του Ολυμπιακού σε αυτήν ορκιζόταν από το Φουρνιέ μέχρι τον ποιο να πρωτοποιήσουν. Α, ο Γόκαπ. Εντάξει, τεξανός είναι το παλικάρι, αλλά είναι αυτός που λέγονται ανακάλυψε EuroLink για να βάλουν ακόμη πιο πολλούς ξένους. Παλιά υπήρχε ένα πλαφόν, ένα όριο, δεν μπορείς να έχεις πολλούς ξένους. Το ανακάλυψε αυτό η EuroLink για να βάλουν ακόμη πιο πολλοί ξένους σε ομάδες, το κάνουν ακόμη πιο εμπορικό το άθλημα, δηλαδή ακόμη πιο πολλοί Αμερικάνοι, γιατί εκεί παράγονται οι μπασκετικοί τύποι, από όλο τον κόσμο μαζεύονται εκεί, εκπαιδεύονται και όταν βλέπουν ότι δεν έχουν συνέχεια στο NBA, το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, τότε γυρνάνε σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, γιατί αυτή πληρώνει ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, την ψυχή του Ολυμπιακού λοιπόν, σε αυτήν ορκίστηκαν αυτής της ανώνυμης εταιρείας, φίλες και φίλοι, σε αυτήν ορκίστηκαν όλοι αυτοί οι παίκτες, πήραν το κύπελο. Τώρα αν υπάρχουν γκρίνιες από εδώ και από εκεί για τη διαιτησία, για το Α, για το Β, δεν έχει καμιά σημασία αυτό, φίλες και φίλοι, σημασία έχει ότι η ψυχή εκφράστηκε. Για να δούμε τώρα πολιτικά η ψυχή αυτών των ανθρώπων, γιατί φαντάζομαι όλοι αυτοί που πανηγύριζαν δεν είναι εκατομμυρίου και δισεκατομμυρίου, όχι, παιδιά είναι, φτωχά παιδιά τα περισσότερα τα είδα και διαφόρων ηλικιών. Γιατί αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια και πανηγύριζαν και θα βγάλουν κι άλλα με πουρα και ουίσκι σε κανένα ξενυχτάδικο θα ήταν, φίλες και φίλοι, ή στο κοτερό τους. Αυτό λοιπόν. Όμως από αυτή την ψυχή του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται, έχει προβλήματα ψυχικά η ψυχή του Ολυμπιακού. Είχαμε και το επεισόδιο στο ΆΚΑ προχθές, το τελικό, μεταξύ του Μαρινάκη, του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακού και εφοπλιστή και ιδιοκτήτη πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης, και του περίφημου Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανεψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαδερφής, ο οποίος ήταν και ο απόρριτος, ο πιο έμπιστος του Κυριάκου Μητσοτάκη του Μαξίμου, τον είχε γενικό γραμματέα του Μαξίμου και υπεύθυνο για την ΕΕΠ, στο όνομά του, γιατί ο πολιτικός υπεύθυνος με βάση τον νόμο που ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης αμέσως και πήρε την αρμοδιότητα της ΕΕΠ, είναι ο κ. Μητσοτάκης, είναι ο πρωθυπουργός. Και στο πόδι του έβαλε τον ανεψιό του. Έγιναν όλα αυτά που έγιναν, ο ρημαγδός, παιδιά. Και αναγκάστηκε το καλοκαίρι του Αυγούστου να παραιτηθεί. Τότε είχε πει ο πρωθυπουργός, παραιτείται για να αποτραπεί τοξικότητα στην πολιτική ζωή που συμβόλιζε το πρόσωπό του. Κακώς, έλεγε η πολιτική του αντίπαλη. Έλα από τον Οκτώβρη και μετά ξαναποκαλύπτονται ο ρόλος της ΑΕΠ, ο ρόλος του Predator και φυσικά ο καθοριστικός ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανεψιού. Και τι λέτε εσείς, τίποτα δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός για όλα αυτά. Είτε ήξερε, είναι απαράδεκτο, καταστροφικό και επικίνδυνο για τη δημοκρατία, είτε δεν ήξερε, εξίσου απαράδεκτο και επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Να μην ξέρει ο Πρωθυπουργός όταν βάζει τον ανεψιό στο πόδι του να ελέγχει αυτά τα πράγματα και να τα διαχειρίζεται και να συμβαίνουν όλα αυτά για τα οποία και ο ίδιος ομολόγησε ο Πρωθυπουργός τότε ότι ήταν λάθος. Το κάνει αυτό. Μετά από κάθε αποκάλυψη σκανδάλου, είτε ήταν τα Τέμπη, τραγωδία, τα ΝΟΠΚΕΠΕ, λέει έχουμε και εμείς ευθύνη. Και σε δεύτερη ανάγνωση πηγαίνει τις ευθύνες στο παρελθόν. Σχεδόν σε όλους τους άλλους, εκτός από αυτόν. Ένας από τους λόγους που εξοργίζεται και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής είναι και αυτός, αν ζούσε και ο μπαμπάς του, και αυτός θα εξοργιζόταν. Ο μπαμπάς του Κυριάκου εννοώ. Γιατί ο Κυριάκος ξεκίνησε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, της δικής του Νέας Δημοκρατίας και τη δική του προσωπικά, όχι ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα που στήριζε τον Καραμαλή και τώρα δεν τον αναγνωρίζει, όχι ως υπουργάρα που έκανε απολύσεις κοπτοραπτικής στις καθαρίστερες, στη κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά ως πρωθυπουργός από το 19. Τότε ξεκίνησε η Ελλάδα να γράφει ιστορία και τη γράφει αυτός. Αν συμβεί να πεινάει ο κόσμος, αν συμβεί να μην έχει εισόδημα, αν συμβεί το οποιοδήποτε έγκλημα, αν συμβεί να υπονομεύεται η ίδια δημοκρατία από τη διάλυση του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους, τότε φταίνει οι παθογένειες. Πάλι φταίνει οι προηγούμενοι. Πώς να μην εξοργίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τους στέλνει όλη την ευθύνη στο παρελθόν και ιδιαίτερα αυτά που έκαναν κυβέρνηση, ακόμα και μαζί με τον Μητσοτάκη, και πώς να μην εξοργίζονται και οι πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγοί, όταν σαν καλό παιδί βουλευτής τα ψήφιζε όλα με τον Καραμαλή και σαν βουλευτής και υπουργός με τον Τζιπ, με τον Σαμαρά, τα εφήρμοζε κιόλας. Κάτσε με φίλε, όλα δικά σου, μην τα θες τα καλά και όλα τα στραβά των άλλων. Εσύ πού ήσουν στα στραβά, διάβαζες? Εκεί ήσουν, τα ψήφιζες και τα στήριζες. Τουλάχιστον αδερφή σου μπορεί να λέει ότι διαφώνησε και τη διέγραψε ο Σαμαράς. Αυτά φίλες και φίλοι, επεισόδιο λοιπόν του Πρόεδρου Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Το άκατο κλειστό κύκλωμα έδωσε τις εικόνες, έχουμε πλήρη εικόνα γιατί τα διάφορα βίντεο, τα αριστεχνικά που κυκλοφορούσαν θόλουν λίγο την πραγματικότητα, αλλά τα site και τα media του κ. Μαρινάκη λένε και τη δική του εκδοχή. Ό,τι παίρνουν και από εκεί, μίλησαν στην αρχή λίγο με τον Γρηγόρη και ο Γρηγόρης άρχισε να τον φτύνει και να τον βρίζει. Και εκεί λέει, εστικτοδός αντέδρασε και το τους σκαμπίλι. Και αυτός μουσκησε την πλούσα, με γροθοκόπησε και ήρθανε καμίτες, ειδικοί αστυνομικοί. Έχει ο Γρηγοριάδης, εκεί ήταν τέσσερις εκαμίτες. Τι φοβάται. Και τον συνοδεύουν παντού τέσσερις εκαμίτες που τους πληρώνει ο ένας φορολογούμενος. Τι γίνεται ρε παιδιά. Αυτά συμβαίνουν όταν οι ψυχές πονούν, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα και σε άλλα και σπουδαία. Ναι, συμβαίνουν πολλά σπουδαία, φίλες και φίλοι. Ο άλλος Μαρινάκης τώρα, ο ψηλός αλλά εκλακωνίας, όχι εκκρίτης, αυτός που είναι εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, κοίτα πως τα φέρει τύχη, Μαρινάκης, έτσι, κόντρα Μαρινάκης. Κρήτη κοντραβάνη, ιστορικές συγκρούσεις, ο Ξαρχάκος τα ένωσε αυτά τα δύο, θυμάστε σε εκείνη τώρα το τραγούδι, ήρθαν από την Κρήτη και από τη Μάνη, τα παιδιά να τραγουδήσουν. Λοιπόν, ο Μαρινάκης λέει χθες, έχω λέει από μικρό παιδί, ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήμουν σε καμιά καραμαλική παράταξη. Ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, εγώ από μικρό παιδί. Τι σας λέει. Μέχρι τώρα μας λένε ότι ο δημιουργός μας είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτός έβαλε το στίγμα, αυτός έβαλε ταυτότητα, αυτός τα βάλει όλα, αυτός μας έφτιαξε, αυτός τα έφερε αυτά, τα έκανε εκείνα και εμείς το δουλεύουμε το πράγμα τώρα και οικονομάμε. Μάλλον ζούμε ρε παιδί μου από αυτό, πολιτευόμενοι και σώζοντας τη χώρα, την πατρίδα και την οικονομία. Γιατί ετούτη μπηχτή, γιατί, διότι σήμερα ή αύριο, δεν κάνω λάθος, ο Κώστας Καραμαλής είναι ομιλητής, δεν πήγε στο συνέδριο πριν από λίγες μέρες της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία ανήκει ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα αύριο λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα παρουσιάζει ο Κώστας Καραμαλής το βιβλίο του κ. Αρβανιτόπουλου. Αρβανιτόπουλος ακαδημαϊκός, καθηγητής, υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση Σαμαρά, μαζί, σύντροφος και συναγωνιστής του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκείνη την κυβέρνηση. Να μην πω παραπάνω για εκείνη την κυβέρνηση και τι έκανε και ο κ. Αρβανιτόπουλος, το Υπουργείο Παιδείας. Το αφήνω, πάμε παρακάτω. Ήταν παρόν και ο Σαμαράς και κάλεσαν λέει και Βενιζέλο και πολλούς άλλους να παρευρεθούν εκεί. Και περιμένουν όλοι ότι ο κ. Κώστας Καραμαλής θα ρίξει φάπες, θα στείλει σκληρά μηνύματα στο Μαξίμου και στο Μητσοτάκη. Και όλα αυτά παρουσία του κ. Σαμαρά και εν όψη της ίδρυσης την ίδια ώρα λίγο μετά του κόμματος Τσίπρα, με τον οποίο είχε μια γλυκιά σχέση ο Κώστας Καραμαλής, γιατί ήθελαν και οι δύο να φορτώσουν στο Γιώργο Παπανδρέου και στο Πασόκ όλα τα κρίματα της μοίρας για τη χώρα, τα κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό, βοήθησε και το Πασόκ και τα κορυφαία του στελέχη. Σε αυτό οφείλω να πω, φίλες και φίλοι, και συνεχίζει να βοηθά βεβαίως, γιατί ποτέ επί της ουσίας δεν υπερασπίζονται το έργο εκείνης της κυβέρνησης και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου, την ταυτότητα του έργου αυτού. Κάπου λέει μια καλή κουβέντα, οφείλω να πω, αλλά επί της ουσίας δεν το υπερασπίζονται. του έργου. Άλλωστε τα παιδιά που κυβερνούν σήμερα ήταν σε άλλη ομάδα από εκείνη του Γιώργου Παπανδρέου, τα θυμόμαστε, και έκαναν μεγάλες προσπάθειες τότε για να αλλάξει η ηγεσία το Πασόκ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν προληπτικά τάχωσε χθες ο Μαρινάκης του Κυριάκου στον Κώστα Καραβαλή. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει σήμερα ο Κώστας Καραβαλής. Πάμε τρέχοντας παιδιά. Η Ρωσία λέει θα χτυπήσει σήμερα αύριο ως εκδίκηση για το θάνατο 25 μαθητών λυκείου στο κατεχόμενο Λουγκάνσκ από τρών Ουκρανικά. Έχουν απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρονται. Μόνο που αυτοί έχουν σαπίσει, έχουν τσακίσει, έχουν σκοτώσει χιλιάδες παιδιά λυκείου στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις. Και όχι μόνο. Φίλες και φίλοι, ενημέρωσε λέει και το Λαυρόφ, ο Λαυρόφ το Ρούμπιο, του το είπε ο Πούτιν, λέει ενημέρωσε τους Αμερικάνους να πάρουν τον κόσμο τους από την πρεσβεία και θα χτυπήσουμε παντού πλέον στο Κίεβο. Καλό πράγμα αυτό. Ωραία ταινία γίνεται, παιδιά. Και εκεί δεν έχουν επίσημη εκεχηρία, αλλά σταματάνε κατά καιρούς, ξεκουράζονται και οι μεν και εδώ, ξαναφτιάχνουν όπλα και ξαναρχίζουν. Εκεί στη Μέση Ανατολή που έχουν εκεχηρία, υποτίθεται από τις 8 Απρίλη υπάρχει εκεχηρία. Στο Τραμπ το μυαλό αυτή η εκεχηρία, γιατί μέρα παραμέρα πέφτουν πύραυλοι, πέφτουν βομβαρδισμοί, πέφτουν drones, κυρίως από την Αμερικάνικη και Ισραηλινή πλευρά, η οποία συνεχίζει στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζει να χτυπά στη Γάζα. Τι να ρίξει άλλο, τι να καταστρέψει άλλο, τι να σκοτώσει στη Γάζα, έχει μείνει και τίποτα. Και βεβαίως απαντά και το Ιράν. Και απαντά με αρκετή επιτυχία για τη δική του πλευρά. Και σε κάθε περίπτωση έχει μπλοκάρει την παγκόσμια οικονομία το Ιράν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, που το ολοκλήρωσαν οι Αμερικάνοι με το στόλο τους για να μην μπορούν να βγάζουν τα δικά τους καράβια και να πουλάνε κρυφά στους φίλους τους και πρωτίστως Κινέζους, φίλες και φίλοι. Έτσι και χθες τάχωσαν. Οι Αμερικάνοι τάριξαν, βούλιαξαν λέει και πλοία του Ιράν. Καλά, αφού τα κατέστρεψε όλα ο Τραμπ. Έτσι δεν μας λέει συνέχεια. Έμειναν και άλλα πλοία. Τα κατέστρεψε όλα. Τι καταστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκτός και άλλοι, ρε παιδί μου, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα ξαναφτιάχνουν και τα πλοία και τους πυράβλους και τα πυρηνικά και όλα. Γιατί τα καταστρέφει και το καλοκαίρι, αν θυμάστε, ο Τραμπ. Αυτά τα είζε στο ποπολό του. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε τι υψηλότατο επίπεδο υπάρχει σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας της Αμερικής. Πόσο θολωμένη είναι. Μεσσίας ο Τραμπ για αυτούς. Ευαγγελιστές, Προτεστάντες, γενικότερα. Ενίοτε και καθολικοί. Η οποία όμως τελευταία με τον Πάπα να ταχώνει στον Τραμπ έχει πρόβλημα. Ενεργοποιεί λοιπόν τον καθολικό κουβανικής καταγωγής, πατέρας του ήταν ολιγάρχης στην Κούβα, του Ρούμπιο, και έφυγε μετά το καθεστώς Κάστρο, πήγε στην Αμερική και έγινε βαθύπρωτος και έκανε το γιο του Γιώργου Σεστή, τώρα υπουργό εξωτερικών, ο οποίος θέλει να διαλύσει στην Κούβα για να καθαρίσει τους συνεταίρους του πατέρα του εκεί ξανά να κυβερνούν, να διοικούν και να αναπτύσσουν την Κούβα. Βεβαίως δυστυχία και πίνα περνάει η Κούβα και πριν τον αποκλεισμό από τους Αμερικάνους. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Έχει όμως από τις άλλες πλευρές και αξιοπρέπεια η Κούβα και σε ορισμένα θέματα τις προηγούμενες δεκαετίες βοήθησε, ειδικά στα θέματα τα υγειονομικά, τη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στον κορονοϊό. Αυτό βέβαια δεν καθαγιάζει το καθεστώς της Κούβας. Τώρα, πάμε τώρα. Συνέβησαν και άλλα πράγματα, παιδιά. Η ExxonMobil, αυτός η πιο μεγάλη εταιρεία και από τη Σεύρα, η οποία είχε πάρει από τον διαγωνισμό του 17-18 επί ΣΥΡΙΖΑ τα δύο οικόπεδα νότιο-δυτικά. Έκανε σεισμογραφικές, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Και χθες ανακοίνωσε στην κυβέρνηση ότι αποχωρεί από τα δύο οικόπεδα τα νότιο-δυτικά της Κρήτης, γιατί λέει δεν διαφαίνεται ενδιαφέρον και ότι αν πάει στις τρισδιάστατες έρευνες για να είναι πιο σίγουροι πριν κάνει τις ακριβές γεωτρήσεις το 17 ακόμα δεν βλέπει τα παντζάμπα τα λεφτά και στην επιστολή και λέει αποχωρώ. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν θα σώσαμε τη χώρα, θα την πλημμυρίζαμε με πετρέλαιο. Αυτά δεν μας έλεγε ο Κυριάκος μέχρι προχθές και εσείς αποχωρείτε. Μένουν όμως στα άλλα δύο οικόπεδα πάλι που πήραν το 17-18 νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά στο νοτιοανατολικό κομμάτι, όπως τα βλέπετε και στους χάρτες, στην τηλεόραση και στα site, από εκεί. Εκεί παραμένουν. Γεώτρηση ακόμα όμως δεν έχουν κάνει, γιατί οι γεωτρήσεις είναι ακριβές και γιατί δεν είναι σίγουροι ότι θα βρουν. Παρότι πήραν 3 φορές άδεια από το ελληνικό κράτος, 6 μήνες κρατάει αυτό, καίγεται και ξαναπαίρνουν. Στο Ιόνιο όμως, που εξαγόρασαν εκεί το ερευνητικό πρόγραμμα, πρόσφατα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο όπως θυμάστε, η ExxonMobil μαζί με τη Hellenic Energy του ελληνικού δημοσίου, την εταιρεία, όχι ακριβώς του ελληνικού δημοσίου, είναι και το ελληνικό δημόσιο. Εκεί λέει πιθανότατα του χρόνου, το 27, να κάνουν γεωτρήσεις. Για να δουν αν μετά 5-10 χρόνια μπορούμε να έχουμε και εκμετάλλευση και εξόρυξη. Και από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις, γιατί είναι κοντά στα νησιά, εκεί στην Κέρκυρα, στους Παξούς, στην Πρέβεζα. Και αρχίζουν το Α, και αρχίζουν το Β, και αρχίζουν το Γ. Παιδιά, λέω τις ημερομηνίες. Εσείς φάγατε το κατεχισμό της προπαγάνδας, ότι ο Σονού που πλημμυρίζει Ελλάδα φυσικό αέριο. Και όλα αυτά. Ενώ με το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η κυβέρνηση πέρυσι το επικοινωνοποίησε. Δηλώνει λιτά ότι μέχρι το 2030 τουλάχιστον το 80% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μεσοσταθμικά και όχι μόνο τα μεσημέρια, όλο το 24ωρο δηλαδή, που σημαίνει τα μεσημέρια θα είναι 100% και θα έχουμε και αποθηκευτικούς χώρους, θα τα έχουμε και όλα, θα είναι από ΑΠΕ. Τι θα τα κάνετε αυτά τα φυσικά αέρια? Να το ο Μπάκος Καμενάκης ο άκτορας θα μας φέρνει δισεκατομμύρια λίτρα LNG από την Αμερική. Νάτος από την Αλεξανδρούπολη άλλος. Νάτος από τις έρευνες ο άλλος. Νάτος από τις εξελίξεις ο άλλος. Νάτος και ο Βαρδινογιάννης. Ζήτησε άδεια. Υπέγραψε MOU με τη Mercury, η Motor Oil. Η Mercury είναι νόμα αυτή που υπέγραψε ο Μπάκος Καμενάκης και η Άκτορ, η Αμερικάνικη από τη Λουιζιάννα, είναι και παραγωγής, πήρε την άδεια μόλις βγήκε ο Τραμπ, από σχιστολιστικό πέτρωμα, φυσικό αέριο υγροποίησης και μεταφοράς. Πανάκριβο, αλλά δεν έχει σημασία, θα τα φέρουν, θα τα πουλήσουν στην Ελλάδα. Θα γεμίσουν την Ευρώπη αμερικάνικο πανάκριβο LNG, θα φύγει από τον ανταβατζή το Ρώσο, θα πάει στον Αμερικάνο, θα τον πληρώνει και πιο ακριβά τον Αμερικάνο, αλλά το Αμερικάνικο είναι και καλύτερο. Καλύτερο δεν είναι το φυσικό αέριο, καλύτερο εννοώ γενικότερα εμείς στην Ελλάδα, λέμε ότι είναι αμερικάνικο, είναι καλύτερο. Έχουν τρελαθεί, αφού μας βρήκανε εδώ, γιατί να μην μας δουλέψουν, αυτά είναι πέρα. Και αυτή η πλατφόρμα του Βαρδινογιάννη θα γίνει στον Κορινθιακό. Γιατί θα γίνει εκεί? Αργοσαρονικό, Κορινθιακό, λιμάνια, LNG. Τι θα γίνει εκεί? Πώς θα το επιτρέψει και ο κόσμος? Πώς θα ζει σε αυτές τις περιοχές ο Κοσμάκης? Όλη τη βρωμιά θα τη μαζέψουν εκεί. Αχ, το ξέρω ότι αυτά δεν πρέπει να γίνουν ποτέ. Είναι παιχνίδια χρηματιστηριακά, τα κονομάνε. Αλλά συμμετέχει και η κυβέρνηση. Βέβαια, ο Βαρδινογιάννης δηλαδή δεν θα φέρει μόνο από την Αμερική LNG, θα φέρει και από το Κατάρ, από την Αλγερία, από παντού, όπου βρίσκεται. Μπορεί και η εταιρεία είναι η Μερκούρια. Αυτή θα τα φέρνει. Ο Βαρδινογιάννης θα έχει τις υποδομές και θα τα μεταπουλάει. Μπράβο τα παιδιά. Φτηνές δουλειές, ρε παιδί μου. Εύκολες δουλειές, όχι εσύ κάθεσαι εδώ, τρέχεις, προσπαθείς. Φουκαρά Έλληνα. Τρέχοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, πέφτουμε πάλι πάνω στην Τουρκία. Γαλάζια πατρίδα, νομοσχέδιο. Ακούω τους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Και λένε ρε παιδιά, ό,τι λέει, αν ψηφίσουν τον νόμο, είναι εσωτερικό δίκαιο. Δεν μπορεί αυτό να επηρεάσει την ΑΟΖ της Τουρκίας, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα. Δεν την νομιμοποιεί. Μπράβο, έχετε απόλυτο δίκαιο. Γιατί όμως λέτε το αντίστοιχο νομοθέτημα που ψηφίσαμε το 2011 τον Αύγουστο, που το ψήφισα και εγώ, ο νόμος 2004 του 2011 που το λένε και νόμο Μανιάτη, ήταν υφυπουργός τότε στο αρμόδιο Υπουργείο και εισηγητής στη Βουλή. Λέτε ότι εκείνος καθόρισε την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, και από απεδείχθη βεβαίως ότι αυτό δεν συνέβαινε, δεν συνέβη και δεν μπορεί να συμβεί. Το λέτε τώρα για την Τουρκία, ακριβώς το ίδιο θα κάνει η Τουρκία. Και ορθώς το λέτε. Αλλά γιατί παραμυθιάζατε τον Κοσμάκη εδώ? Το Πασόκ τότε δεν είχε πει ότι ο ρεθιτής της ΝΑΟΣ Η διάταξη που ψηφίσαμε έλεγε ότι υιοθετούμε τη μέση γραμμή από το διεθνές δίκαιο, από την ΑΝΚΛΟΣ, το 82 για το δίκαιο της θάλασσας, και έτσι θα καθορίσουμε μελλοντικά την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Για να καθοριστεί όμως η ΑΟΣ, άλλο να ανακηρυχθεί, να καθοριστεί για να γίνει και εκμεταλλεύσιμη, πρέπει να συμφωνήσουμε ή με την περίπτωση συμφωνία με τη Λιβύη και κάθε παρακείμενο κράτος, όπως και η Τουρκία δεν μπορεί γαλάζια πατρίδα, πρέπει να συμφωνήσει με την Ελλάδα. Ή να πάνε και δύο χώρες σε ένα διεθνές δικαστήριο, της Χάγης κυρίως, του Αμβούργου κλπ. Και εκεί να αποφασίσει. Και αυτό γίνεται μετά τμήματα του διεθνούς δικαίου. Καταλαβαίνετε τώρα τι ψέματα έλεγαν, τα έγραφα, τα έλεγα, θυμάστε. Ήρθε και αυτή η Σευρών, η Ρημαδιάρα, που θα μας έσωσε από τους Τούρκους. Έχει υπογράψει αντίστοιχα συμβόλαια και με την Τουρκία, δουλεύει στη Λιβύη, τα έχουμε πει στην Αίγυπτο, είναι παντού η Σευρών. Ήρθε η Σευρών και πήρε τα ΝΑΤΟ ανατελικά κομμάτια δίπλα στην ExxonMobil και τέλειωσε. Καθάρισε, λέει η Σευρών, έλυσε τα διεθνή θέματα, τη χώρα, τελείωσε. Καθάρισε τους Τούρκους κλπ. Και φέρνει η Σευρών μια τροπολογία και την υιοθετεί η κυβέρνηση στη Βουλή ότι αν μελλοντικά υιοθετηθεί η ΑΟΣ, έρευνες, επιστημονικές σεισμογραφίες μπορούν να γίνουν χωρίς οριοθέτηση. Εκμετάλλευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς οριοθέτηση. Απλώς η δυνητική εκμετάλλευση μετά 10 χρόνια. Αν μετά 10 χρόνια οριοθετηθεί η ΑΟΣ με τον ένα γιατρό μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και χαθεί κομμάτι της ΑΟΣ, καμιά πλευρά δεν θα πληρώσει ποινική ρήτρα στην άλλη. Και ξεσηκώθηκαν όλοι στην Ελλάδα. Της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό. Δεν ξεσηκώθηκαν για το παραμύθι που έλεγαν και αυτοί όταν ήταν κυβερνήσεις. Γύρω από την ΑΟΣ και την οριοθέτηση, δεν καταγγέλνουν την αντιπολίτευση για τα ψέματα που έχει πει και λέει, την κατηγορούν γι' αυτό. Που είναι απολύτως λογικό. Κανένας δεν θα υπέγραφε χωρίς αυτήν τη διάταξη. Γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί τον διχάζουν, γιατί θέλουν πρόσκαιρα επικοινωνιακά ωφέλη, γιατί δημιουργούν αδιέξοδα. Και τώρα ο Γεραπετρίδης λέει, στο πεδίο θα διασφαλίσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα. Υιοθετεί φρασιολογία Ερντογάν. Ζόργιο ο Κυριάκος στα εθνικά θέματα. Στο πεδίο. Μόνο που στο πεδίο όταν εμφανίζεται η φρεγάτα η τουρκική, ελληνικές δεν πηγαίνουν για να μην προκληθεί θερμό επεισόδιο. Τώρα με στην Κάσου. Τι έγινε. Τώρα, αν θα εμφανιστούν θα πάνε και ελληνικές φρεγάτες, θα στείλουμε και μπελαράκια, ραφάλ και τα πάντα. Για να δούμε πού μας πάνε. Το έχουν σκεφτεί. Μήπως δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν και παγίδεψαν τη χώρα. Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα και τα μεγάλα ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Γιατί παγίδευε του Θουκυδίδη, το Σιτζιπίν, τον Πούτιν και τον Τραμπ, τα πάμε. Για τον ατελεύτητο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα πάμε, φίλες και φίλοι. Πάμε στα διαμυστικά μας μηνύματα και μετά συνομιλήσουμε τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιού.

0: Κατανήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
5: 8 με 9 το πρωί,
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και τώρα έχουμε μαζί μας τον ακαδημαϊκό και ερευνητή, τον αγαπητό φίλο, τον Σωτήρη τον Ρούσο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διεθνούς Δικαίου και Θρησκείας, θρησκειών, στη Μέση Ανατολή, πάρα πολύ ειδικό θα έλεγα και έμπειρο πια, να μας απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που έχουμε και να φωτίσουμε πολλές αδιευκρίνιστες πλευρές. Αγαπητέ Σωτήρη και Ρούσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα μας φωτίσεις πολλές πλευρές στη συνομιλία μας. Και πρώτα θέλω να ξεκινήσω με αυτό που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα, όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, το νομοθέτημα που ετοιμάζει η Τουρκία, που ακόμα το έχουμε δει βεβαίως στο χαρτί, τυπωμένο και κάτι θεμένο, αλλά είναι γεγονός ότι οι διαρροές αυτές είναι του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, μετράει και αξιολογεί αντιδράσεις και κάπως έτσι θα είναι και θα έρθει στην Βουλή σύντομα. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, ακούω τους κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε είναι ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας, αυτός για την γαλάζια πατρίδα, και δεν επηρεάζει το διεθνές δίκαιο, ούτε επιβάλλεται το διεθνούς δικαίου για τις θαλάσσιες ζώνες, και έτσι είναι, μέχρι εδώ σωστά, όμως έχει μέσα και προβολή, το ξέρουμε αυτό, και προθέσεων της Άγκυρας και συνοδεύεται και με δεσμεύσεις υπεράσπισης. Και χθες ακούσαμε τον κύριο Γεροπετρίτη για πρώτη φορά, υπεράσπιση στο πεδίο. Για πρώτη φορά λέει ο κύριος Γεροπετρίτης ότι και εμείς θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάνε και οι δικές μας φρεγάτες εκεί που δεν πήγαν, για παράδειγμα, στην Κάσο?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα του ότι είναι ένα νομοθέτημα εσωτερικού δικαίου δεν αναιρεί το πολιτικό του βάρος. Δηλαδή, ουσιαστικά πρόκειται για την. Για ένα νόμο που εκφράζει το τουρκικό κράτος και πιθανότητα θα εκφράζει πολύ μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών δυνάμεων από το σημερινό κυβερνών κόμμα. Με αυτήν την έννοια είναι μια πολιτική πρόθεση, αν θέλετε και μια πολιτική διακήρυξη εξωτερικής πολιτικής, η οποία είναι πραγματική, δεν είναι δηλαδή η γνώμη ή αν θέλετε μια δήλωση ενός Υπουργού Εξωτερικών ή ενός Υπουργού Εθνικής Άμυνης ή ενός
0: Υπουργού. Απόστρατου, να το πω έτσι, Τούρκου ή Έλληνα.
1: Ακριβώς, δεν είναι κάτι τέτοιο. Εδώ θα εκφράσει και νομικά και θεσμικά την αντίληψη των τουρκικών πολιτικών δυνάμεων απέναντι σε αυτό. Και εκεί, αν θέλετε, θα δούμε και τη στάση άλλων κομμάτων, γιατί στην Ελλάδα

0: έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ο Ερντογάν είναι έτσι, ο Ερντογάν είναι αλλιώς, και πολλές φορές έχουμε υποστηρίξει αντιπάλους του Ερντογάν. Να δούμε και τη στάση αυτών απέναντι στο δημοσχέδιο αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ανάγκη να στείλει φρεγάτες αν θέλει να υπερασπιστεί τα πράγματα στο πεδίο. Έχει εργαλεία, και τα εργαλεία αυτά βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και μόνο η ψήφιση αυτού του νόμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε βάλει κάποιες κυρώσεις, τις αναστήλαμε γιατί θεωρούσαμε ότι η Τουρκία μπορεί να συμπεριφερθεί με όρους καλής γειτονίας. Όμως να, εδώ έχουμε χειροπιαστό παράδειγμα ότι η Τουρκία αμφισβητεί, διεκδικεί παράνομα κτλ. Και μάλιστα απειλεί κιόλας με αυτό, με την επεράσπιση αυτών των απόψεων στο πεδίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξαναβάλουμε σε εφαρμογή, αν θέλετε, να ξανασκεφτούμε τις κυρώσεις αυτές. Και δεύτερον, να μπει και αυτό ως μια, και το και ο νόμος αυτός, ως μια επιπλέον προϋπόθεση, η απόσυρσή του δηλαδή, για οποιαδήποτε ένταξη της Τουρκίας σε αμυντικές συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν όλο πρέπει να το κάνουμε πριν φτάσουμε στις φρεγάτες. Δηλαδή έχουμε κάποιους μηχανισμούς πίεσης, τα οποία θα πρέπει να τους χρησιμοποιούμε πριν ή να τους επικαλεστούμε, αν θέλετε, πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο και πριν φτάσουμε στις φρεγάτες, αν ψηφιστεί.
1: Σωστά λες, κύριε Ρούσο, αγαπητέ Σωτήρη. Όμως πριν από 15 μέρες ο κ. Φιτάνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ήταν και ο Υπουργός Άμυνας ήταν στη Γερμανία, στο Βερολίνο, συναντήθηκαν με τους ομολόγους τους και εκεί διακήρυξαν τα κοινά συμφέροντα, τους κοινούς στόχους, τους δεσμούς και φυσικά και την προοπτική της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα νέα προγράμματα για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια υπενθύμηση μόνο του Υπουργού Άμυνας που ανήκει και στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ότι υπάρχουν και τα κριτήρια της Κοπενχάγης για την καλή γειτονία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα έχουν ξεχάσει πια, για την καλή γειτονία ενώντας με την Ελλάδα. Εκεί η χώρα μας, η γαλάζια πατρίδα, έπαιζε εκείνες τις ημέρες, έπαιζε και πολύ δυνατά θα έλεγα. Γιατί δεν μίλησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και να πει με αυτή την αφορμή και να θυμίσει και τους Γερμανούς ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης είναι πολύ πιο σοβαρά για να μπαίνουν σε αστερίσκους και να, εδώ υπάρχει η ρητή παραβίασή τους, άρα δεν μπορεί να συζητάτε χωρίς να βάζετε ονομαστικά πλέον αυτά τα προαπαιτούμενα την οποιαδήποτε προοπτική της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το εξής, ότι όπως ξέρεις και εσύ από το θητεία του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργείς ένα κλίμα, διαμορφώνεις ένα έδαφος, εκφράζεις την αρχή της επιφυλάξης σου και της ανησυχίες σου. Λες, κοιτάξτε τι πάει να γίνει, να το προλάβουμε. Μετά λες ότι, κοιτάξτε, αν γίνει αυτό, τότε και εγώ δεν θα έχω άλλη δυνατότητα παρά να αντιδράσω μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να πω ότι δεν βλέπω προετοιμασία εδάφους. Δεν μπορείς ξαφνικά να πηγαίνεις σε ένα συμβούλιο υπουργών και να λες, α, τώρα θα ρίξω βέτο ή τώρα θα ζητήσω να έρθουν οι κυρώσεις σε εφαρμογή. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν με μια διαδικασία προετοιμασίας. Εγώ αυτή την προετοιμασία δεν την έχω ακούσει πουθενά, δεν ξέρω αν εσένα έπρεπε στην αντίληψή σου, δεν την έχω δει πουθενά, δεν την έχω δει πουθενά στον τύπο ότι ξέρετε εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία είτε στους μόνιμους αντιπρόσωπους ή οτιδήποτε, ότι η Ελλάδα βάζει το ζήτημα αυτό στους μόνιμους αντιπρόσωπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα αποφασιστεί. Δηλαδή θα πει στο τέλος ότι δεν προκειτάσει να κάνουν τίποτα. Άρα προχωράμε πλησίστη. Αν δεν κάνουμε κάτι.
1: Άσου Σωτήρη, θα σου απαντήσω αμέσως ότι και εγώ δεν το βλέπω και δεν το ακούω. Αν υπήρχαν κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι βέβαιος με επίσημο πρόσωπο, θα είχαν δημοσιοποιηθεί και θα είχαν έρθει στην αντίληψή μας, θα είχαν υποπέσει. Το αντίστοιχο συνέβη και το 19 το Νοέμβρη με τα δύο τουρκολιβικά μνημόνια. Το Σεπτέμβρη συναντήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, μόλις είχε εκλεγεί πρωθυπουργός, με τον Ερντογάν, μέσα στη χαρά και μέσα στην ελπίδα και την αισιοδοξία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως θυμάσαι, και μίλησαν για μια νέα εποχή κλπ. Και τούτοι δούλευαν με τους Λίβιους και μας κάρφωσαν μετά από λίγο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Παράνομο βεβαίως με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά δημιουργεί και εκτιμένα και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, το παράνομο είναι και η εισβολή και η κατοχή στην Κύπρο βεβαίως, αλλά δημιουργεί τεράστια και εκτιμένα και είναι η αφετηρία κάθε συζήτηση για πιθανή λύση του Κυπριακού και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ο Δέντιας μετά από 2 χρόνια παραδέχτηκε ότι άλλαξε όλη η εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνα τη χώρα μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μας δίνουν χέγγια οι ελληνικές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι προμηθείς.
0: Όχι, δεν το βλέπω αυτό. Και μάλιστα θα έλεγα ότι υπήρξε και μία, και μία περίεργη, ένας φυσικασμός θα τον έλεγα, μετά την συμφωνία, μετά την τη συμφωνία καλής γειτονίας, όπως την είχαμε πει, το μνημόνιο καλής γειτονίας που είχαμε υπογράψει στην Αθήνα, τη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία και πάλι δημιούργησε έναν εφησυχασμό, το οποίο δεν καταλάβαιναν, δεν εξαγόταν πουθενά. Από πουθενά δεν εξαγόταν ότι η Τουρκία θα σταματήσει να έχει τις αιτιάσεις της και τις διεκδικήσεις της παράνομες στο Αιγαίο. Από πουθενά. Δηλαδή και το είδαμε αυτό στη συνέχεια και με τη Γαλάζια Πατρίδα κτλ. Θέλω να πω ότι αυτός ο εφησυχασμός που είδα και αυτοί, αν θέλετε, οι πανηγυρισμοί τότε, ότι να κοιτάξτε πάμε για ήρεμα νερά και αυτά τα ήρεμα νερά που συνέχεια έρχονται αλλά μεταφεύγουν, δημιουργούν μια αίσθηση, θα έλεγα μερικές φορές και γελιότητος. Δηλαδή δεν, είναι βαριά η λέξη, αλλά δεν υπάρχει άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσω. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ορθολογικά και να πω ότι κάποιοι είδαν την διακήρυξη των Αθηνών και είπαν «ΟΚ, τώρα πάμε για ήρεμα νερά». Δεν το βλέπω αυτό, δεν εξαγόταν από πουθενά. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Και αν σήμερα δεν... Και ο εφησυχασμός, αν θέλεις, που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό σε σχέση με την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας οδηγεί σήμερα σε μια άνατοχη μειονεκτική θέση, σε μια θέση όπου χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να ξεκινήσουμε πάλι οποιαδήποτε πίεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, κακά τα ψέματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος χώρος όπου μπορούμε ως ένα βαθμό να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Το ΝΑΤΟ, όπως ξέρουμε, είναι ένας συναθλισμός ισορροπιών, δεν είναι στα καλύτερά του και δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί κανείς με μια ακόμη ελληνοτουρκική διαμάχη στα πλαίσια του. Έχουν άλλα θέματα, ακόμα και την ίδια την ύπαρξη της συμμαχίας. Και οι Αμερικανοί, όντας μέσα στην μεγαλύτερη κρίση τους, αν θέλετε, εξωτερικής πολιτικής την τελευταία 50ετία με το Ιράν, δεν νομίζω ότι θα θέλανε να έχουν και ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Συνεπώς δεν βλέπω κάποια πίεση προς την Τουρκία.
1: Ήταν το Σωτήρη. Πάμε τώρα, γιατί μας καταδιώκει ο χρόνος και εσύ έχεις και πίεση. Θέλω να σε ρωτήσω, συνδυαστικά τώρα, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο 2011, ψηφίσαμε στη Βουλή, το ψήφισα και εγώ, ένα νόμο, ο οποίος είχε 120 άρθρα. Ένα από τα άρθρα του, το άρθρο 56, αν θυμάμαι καλά, ήταν και η πρόθεση, δήλωση πρόθεσης της Ελλάδας να προχωρήσει στην ανακήρυξη της ΑΟΣ νότια της Κρήτης με βάση τη μέση γραμμή, όπως λέει και η Αγγλός. Αυτό ήταν, και θυμάμαι ότι είχε υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία από τον Παπανδρέου και με τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους και τους Ισραηλινούς στο θέμα αυτό. Και αν θυμάστε τότε, μύτη δεν άνοιξε, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις, γιατί δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μια δήλωση μιας πρόθεσης. Αυτό στη συνέχεια εξελίφθη και μέχρι τώρα, δυστυχώς από τις μετέπειτα κυβερνήσεις του 12 αλλά και σήμερα συνεχίζει, ότι ήταν οριοθέτηση της ΑΟΣ εκείνος ο νόμος και με βάση αυτόν έγινε και η προκήρυξη για τις έρευνες το 2014. Και θέλω να σε ρωτήσω, ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν και τότε ένας εσωτερικός νόμος. Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις στη συνέχεια αυτή την ψήφιση αυτής της διάταξης, όπως είπα, την μετέτρεψαν και σε διεθνές δίκαιο, και όταν ήρθε βέβαια το τουρκολιβικό μνημόνιο και πολύ περισσότερο και η Λιβύη στις αρχές του χρόνου και στις δημοτικές ανακοινώσεις στον ΟΗΕ, γύρω από την ΑΟΣ, γύρω από τα διάφορα εκεί που είπε τα δικά της και τα αμφισβητεί, λίγο γύρω από τη ΣΥΡΤΗ και τα πάντα, ξαφνικά αναγκάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης να πάει ένα στην Λιβύη να κάνουν τεχνικές επιτροπές να ξεκινήσουν τη διαβούλευση και τη συζήτηση για την οριοθέτηση. Γιατί ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία με το παρακείμενο ή αντικείμενο Κράτος δεν υπάρχει οριοθέτηση. Ανακήρυξη μπορείς να κάνεις μονομερός, οριοθέτηση για εκμετάλλευση. Γιατί χωρίς οριοθέτηση και συμφωνία, εκμετάλλευση δεν γίνεται. Γιατί τέτοιο παραμύθι τόσα χρόνια σε τούτο το λαό?
0: Γιατί κοιτάξτε, έπρεπε να, πρώτα απ' όλα έπρεπε να πέσει το παραμύθι. Για μένα είναι ένα μεγάλο παραμύθι, είναι συνολικότερο. Είναι όλο αυτό το παραμύθι που λέει ότι η Ελλάδα έχει από κάτω ένα μικρό Κατάρ, ένα μεγάλο Κατάρ, ένα Κατάρ εν πάση περιπτώσει. Και ότι αυτό που μας κρύβουν είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει ο τρίτος, ο τέταρτος παραγωγός φυσικού αερίου. Αυτά είχαν υποθεί τότε από ανθρώπους, ιδιαίτερα στην κυβέρνηση, που κυβέρνησε ο Σαμαρά, είχαν υποθεί τότε και από ανθρώπους οι οποίοι τότε τους θεωρούσαν σοβαρούς, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είναι ένα αλτοράντο αυτό, το οποίο έπρεπε να...
1: Οπότε αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζουν να τους θεωρούν σοβαρούς τα διάφορα λόμπι και οι θεσμοί και να κάνουν και καριέρα και εδώ και στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι η Ελλάδα τότε καλώς έκανε αυτό που έκανε. Δηλαδή είπε η Ελλάδα, εγώ προτίθεμαι να οριοθετήσω και θεωρώ ότι η οριοθέτηση πρέπει να είναι στη μέση γραμμή. Εκεί τα βλέπω εγώ, κάνω τον νόμο μου κτλ. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι έπρεπε να μιλήσει και με τους Λίβιους και με τους Αιγύπτιους και με από εδώ και με από εκεί, όλους όσους αν κάνα μια ολοκληρωμένη οριοθέτηση. Αυτό το λέει ότι πρέπει να γίνει η συνεργασία με τα όμορα κράτη. Δεν έγινε αυτό, γιατί και εδώ είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν προχώρησε καμία συνεργασία και μάλιστα μετά το 19 επιλέξαμε να κάνουμε και το αντίστροφο, δηλαδή να κόψουμε τις σχέσεις με την Λιβύη, να πούμε ότι δεν μιλάμε καθόλου με τη Λιβύη. Χάσαμε χρόνια δηλαδή, αν θέλετε, τεχνικών συζητήσεων που θα μπορούσαν να έχουν γίνει και πολιτικές. Εγώ αυτό λέω για τη Λιβύη, ότι αρχίσαμε αυτές τις
1: 12, παρατήσαμε τη Λιβύη και τη στείλαμε στην αγκαλιά της Τουρκίας. Σωτήρια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εμείς που θα στέλναμε μισθοφόρους ή θα στέλναμε όπλα και θα κρίναμε τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη. Λες και είμαστε Αίγυπτος, Τουρκία, Εμμυράτα, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και θα κρίναμε τον εμφύλιο στη Λιβύη. Κάναμε τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες δεν λέω ότι μας έκαναν περισσότερο κακό, αλλά τουλάχιστον, μπορεί να μας έκανε και περισσότερο κακό, αλλά τουλάχιστον καθυστέρησα πάρα πολύ αυτό που κάνουμε τώρα. Τώρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε διπλωματικές σχέσεις και να κάνουμε αυτές τις τεχνικές επιτροπές και όλα αυτά που θέλαμε να κάνουμε στην περίπτωση του όταν έγινε το τουρκολιβικό και πιο πριν θα μπορούσαμε να τις έχουμε κάνει. Δηλαδή ήδη από τότε που έγινε ο νόμος θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει τεχνικές επιτροπές. Ναι, εντάξει, υπήρχε η κατάρρευση του κράτους της Λιβύης, αλλά εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει με ό,τι κυβέρνηση υπήρχε και αυτό να έμενε ως ένα τυπικό προηγούμενο. Αντιλαμβάνομαι ότι η Λιβύη από ένα σημείο και έπειτα ήταν χάος, αλλά όλοι λειτουργήσαμε το χάος. Αλλά
1: πρέπει να ασχοληθείς και να προετοιμάσεις τα συμφέροντά σου. Γιατί όταν κλείσει αυτός ο κύκλος του χάους, κάποιοι τα έχουν δουλέψει τα πράγματα και είναι έτοιμοι και φάνηκε ποιοι ήταν οι Τούρκοι. Θέλω όμως εδώ τώρα να το συνδυάσουμε αυτό με την δήλωση αποχώρησης ExxonMobil από το νότιο δυτικό οικόπεδο, περίπου το 50% αυτού που είχε υπογράψει το 2018 για έρευνες και πιθανή μελλοντική εκμετάλλευση, δήλωσε ότι αποχωρεί. Δεν θα προχωρήσει καν στις τρεις διάστατες. Κατά τη γνώμη σου, πού οφείλεται αυτό, γιατί οι απαιτήσεις της Λιβύης με τις ανακοινώσεις που έχει κάνει ενοχλούν και αυτό το κομμάτι. Η ExxonMobil αποχωρεί γιατί αντιλαμβάνεται ότι τζάμπα ρίχνει λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα εκεί, ή γιατί σου λέει δεν θέλω να μπλέξω αφού είμαι και από κάτω και δουλεύω και γι' αυτό φεύγω?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ, δηλαδή πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και η ExxonMobil και όλες τις συμβούλια που κάνουν είναι συμβούλια προκαταρκτικά. Όταν θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κάτι σε αυτό, τότε θα αρχίσει το πρόβλημα να μεγαλώνει και θα προκαλώσει και στην Ελλάδα αυτό. Γιατί έχουμε πουλήσει εντός εισαγωγικών, έχει πουλήσει η πολιτική ελίτ αυτά όλα τα συμβόλαια της ExxonMobil και άλλα συμβόλαια, ότι είναι συμβόλαια που αύριο το πρωί θα αρχίσουν την εξόρυξη. Και αυτό δεν συμβαίνει.
2: προκατακτικά συμβόλαια τα οποία οι εταιρείες αυτές τα κάνουν για να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα της έρευνας σε περιοχές που πιθανόν να έχουν κοιτάσματα. Δεν είναι κάτι που...
1: Δεν κοστίζει πολύ, αυτό είναι γνωστό. Επιτρέπεται ακόμη και σε διεθνή ύδατα, δεν χρειάζεται οριοθέτηση ΑΟΣ, η εκμετάλλευση χρειάζεται οριοθέτηση ΑΟΣ. Και δεύτερο, Σωτήρη, να ξέρεις, πάρα πολύ βοηθάει στη χρηματιστηριακή αξία των εταιριών αυτών.
2: Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Σε αυτό σίγουρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έλεγε και κάτι άλλο στην περίπτωσή μας, ότι έχουμε και, υπάρχει και το εξής θέμα, ότι αυτές οι εταιρείες μπορεί την ίδια στιγμή να κάνουν και συμβόλαια και με την Τουρκία ή με τη Λιβύη. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά. Δεν έχουν αποκλειστικά. Γι' αυτό και ο Τραμπ μερικές φορές λέει, εντάξει, τι πλακώνεστε, θα βάλω μια εταιρεία αμερικανική, θα παίρνει αυτή τα ποσοστά της τεράστια και εσείς μετά ό,τι μείνει το μοιράζεστε με την Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι και μια τέτοια κατάσταση. Δεν έχουμε δηλαδή την εντύπωση ότι η ExxonMobil θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Γιατί υπάρχει αυτή η...
1: Με την τροπολογία που ζήτησε στη σύμβαση περί μελλοντικής οριοθότησης και απώλειας τμήματων της ΑΟΣ. Θα μου δώσεις ένα λεπτό δύο τώρα να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά θέλω ακόμη μια ερώτηση κρίσιμη για τη Μέση Ανατολή και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια, συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφη κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τίρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε και έχουμε τον αγαπητό φίλο, τον Σωτήρη τον Ρούσο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του Διεθνούς Δικαίου και των Θρησκειών της Μέσης Ανατολής και πρόεδρο ενός ανάλογου Ινστιτούτου και εμπειρογνώμονα για αρκετά χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και για τη μικρή αναμονή. Θέλω να σε ρωτήσω, Εάν το Πεκίνο για τον Τραμπ ήταν η αποκάλυψη του ορίου της αλαζονίας του και η αντίστροφη μέτρηση άρχισε την επόμενη μέρα, και αν το τέλος θα είναι ο κόλπος, ο πόλεμος στον κόλπο και η υποτιθέμενη μελλοντική συμφωνία. Και θα σας ρωτήσω αν μπορεί να υπάρξει μόνιμη λύση και συμφωνία σε ένα τέτοιο πόλεμο που έχει ένα τέτοιο έντονο θρησκευτικό υπόβαθρο. Και ένα δεύτερο, τη διαφορά της επίσκεψης του Τραμπ, τις διαφορές με την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο.
0: Θα λέγαμε ότι ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο όχι στην καλύτερη του φάση. Δηλαδή πήγε στο Πεκίνο σε μια περίοδο όπου δεν είχε επιλύσει το Ιρανικό ζήτημα, όπου η γενική εικόνα ήταν ότι το Ιρανικό ζήτημα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην διακυβέρνηση Τραμπ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και υπό αυτήν την έννοια δεν πήγε ως αυτοκράτορας, να το πω έτσι. Αντιθέτως...
9: Ξέρει κάτι, ότι είχε κλείσει το ταξίδι αυτό πριν ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν μαζί με τον Νετανιάχου, και το πήγε 1,5 μήνα πίσω, γι' αυτό και έφτασε κοντά και με του Πούτιν, γιατί ξεκίνησε μετά τον πόλεμο. Άρα αυτός ξεκίνησε τον πόλεμο και πήγε αδύναμος εκεί.
0: Προφανέστατα η αντίληψή του ήταν ότι ο πόλεμος θα τελείωνε γρήγορα, ότι θα πήγαινε νικητής στο Πεκίνο και το Πεκίνο θα έπαιρνε υπόψη του το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πια θα ήταν οι απόλυτες κυρίαρχοι στον βασικό κόλπο. Αυτά όλα δεν συνέβησαν. Τραντίον, όπως είπαμε, έχουν μια πολύ πολύ δυσχερή κατάσταση για τη διακυβέρνηση Τραμπ. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πήγε σε μια περίοδο όπου οι Κινέζοι δεν είναι σε άσχημη φάση οικονομικά καθόλου. Είναι σε μια φάση η οποία αναπτύσσονται και σε τομείς που μέχρι τώρα δεν είχαν αναπτυχθεί. Και επίσης ότι είναι και σε μια φάση που ο πόλεμος, ναι μεν, δημιουργεί κάποια προβλήματα από θεμάτων πετρελαίου, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα αυτά, ώστε να μην μπορούν να τα ξεπεράσουν. Δηλαδή, δεν θα έλεγα από μια θέση ισχύως, αλλά μια θέση πολύ μεγαλύτερης σταθερότητας από τη διακυβέρνηση Τραμπ. Δηλαδή, ο Τραμπ πήγαινε στην Κίνα για να πάρει κάτι εμφανές και δεν το πήρε, ενώ οι Κινέζοι δεν είχαν κανένα λόγο να πάρουν κάτι από τον Τραμπ εμφανές και άρα δεν είχαν κανένα, ας το πούμε έτσι, δεν ήταν οι επισπεύδοντες, δεν είχαν κανένα τέτοιο άγχος. Και το άγχος του Τραμπ να πάρει κάτι από την επίσκεψη στην Κίνα για να το δείξει στην κοινή γνώμη του, αλλά και στο εξωτερικό, του δημιούργησε κατά τη γνώμη μια αίσθηση ότι είναι το αδύνατο μέρος σε αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι αυτό ήταν το στρες, δηλαδή το άγχος του, η προσδοκία του να πάρει κάτι από τους Κινέζους, όπου θα έλεγε ότι να τι πήρα εγώ από τους Κινέζους, και αυτό θα με κάποιον τρόπο θα μπορούσε να είναι το να ισοφαρίσει αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόλπο, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τον Πούτιν, ο Πούτιν είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση με τη Ρωσία. Ο Πούτιν από τη Ρωσία προσπαθεί να είναι στρατηγικός εταίρος της Ρωσίας, χωρίς την ίδια στιγμή να τον απορροφήσει η Ρωσία και ήδη να απορροφήσει την Ανατολική Ρωσία, την Ανατολικό μέρος της Ρωσίας, δηλαδή την περιοχή της Σιβηρίας και την νότιο-ανατολική πλευρά της. Άρα λοιπόν είναι μια πλευρά η οποία είναι εντελώς διαφορετική, ξέρει γιατί πάει, ξέρει ότι δεν είναι ίσως με τους Κινέζους, ξέρει ότι τους έχει ανάγκη τους Κινέζους, και αυτό που προσφέρει είναι, θα έλεγε κανείς, το μεγάλο στρατηγικό του βάθος και τις δυνατότητες του, και τις, κυρίως και τις πλευριακές και τις στρατιωτικές εν μέρη. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή ήταν μια πιο ξεκάθαρη, κατά τη γνώμη μου, συνάντηση, χωρίς...
9: Από αυτά που μας δώσε και δημόσια βέβαια, ότι στη συνάντηση Τραμπ Xi Jinping μίλαγαν δύο ισοϋψείς περίπου ηγέτες, δύο χωρών, που δημιουργούν ένα δίπολο, νέο δίπολο παγκόσμιο, και ουσιαστικά ο Τραμπ το αποδέχτηκε αυτό. Ενώ ο Πούτιν, αν θυμάσαι, πρόβαλε πάρα πολύ το ενεργειακό στάτους της χώρας και τη συνεργασία. Εμείς είμαστε καλοί προμηθευτές, εσείς καλοί πελάτες, του είπε του ΣΥ, και του είπε ότι ο κόσμος γίνεται πολυπολικός. Έβαλε και αυτό στο ποδαράκι του, δηλαδή είμαστε και εμείς εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πού βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο?
0: Νομίζω ότι είναι αυτό που παλιά λίγο μακαρίτσο ο Τζίμις Πανούσης που έλεγε «Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανες». θα έλεγα δηλαδή ότι υπάρχει, βρίσκεται σε μια στρατηγική αφασία, θα έλεγα. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά δεν έχει εικόνα ούτε που θα πάει στο... Καλά, στη Μέση Ανατολή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες έχει εκχωρήσει την Μέση Ανατολή στην στρατηγική του... στην στρατηγική επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το έχει κάνει, το έκανε και στο Μεσανατολικό, το κάνει και στο Παλαιστινιακό και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά. Και εντάξει, είναι κάτι που είναι προβληματικό. Αλλά και στην Κίνα βλέπουμε ότι δεν έχει δική της στρατηγική, άγεται και φέρεται, έχει κολλήσει πάρα πολύ άσχημα στο τι θα κάνει με τη Ρωσία και το Ουκρανικό μέτωπο, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό την έχει βραχυκυκλώσει κατά τη γνώμη μου σε όλες τις κινήσεις της. Δηλαδή η Ουκρανία έχει βραχυκυκλώσει την Ευρώπη σε όλες τις κινήσεις, χωρίς καμία, δεν έχει καμία άλλη λύση σε κανένα ζήτημα. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί να ξεκολλήσει από την Ουκρανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβεί με την Ευρώπη στην Ουκρανία.
9: Και ο κόλπος, εσύ τώρα είσαι και ειδικός για τις θρησκείες, αυτό το ριζοσπαστικό πολιτικό Ισλάμ που χρόνια τώρα εκπροσωπεί το καθεστώς του Ιράν, μπορεί να πάει σε μια μόνιμη ειρήνη με τη Δύση?
0: Υπάρχει λύση. Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή κοιτούν το θέμα από εντελώς διαφορετικές οπτικές γραμμές. Η μία οπτική γραμμή λέει ότι θα πρέπει να επιλύσετε πρώτα το θέμα το Ιράν λέει ότι πρέπει να επιλύσετε πρώτα το ζήτημα της ασφάλειάς μου και μετά οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Οπότε νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο οι Αμερικανοί δεν θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή δεν θέλει το Ιράν να συζητήσει τίποτα άλλο εκτός από το θέμα της ασφάλειάς του, πράγμα που το οδηγεί σε μια δυσκολία να συζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την υπόλοιπη συμφωνία, δηλαδή με το πυρηνικό πρόγραμμα
9: κτλ. Και αυτή η ιδιότιμη και χειρία που κάθε λίγο σταματά θα πάρει χρόνο πάρα πολύ, που σημαίνει και οι επιπτώσεις οικονομικές στην Ευρώπη και ειδικά στη χώρα μας θα συνεχίσουν να είναι έτσι μεγάλες.
0: Είμαστε πολύ μακριά από οποιαδήποτε λύση. Είμαστε δυστυχώς πολύ μακριά.
9: Τα κρατώ αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε πάλι, γιατί τρέχουν πάρα πολύ τα γεγονότα και χρειαζόμαστε τη γνώμη σου και την εμπειρία σου. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, Σωτήρη.
0: Γεια χαρά, γεια.

0: Συνεχίζουμε πάντα, φίλες και φίλοι, με την άρξη της πρωτοψάλτης, η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Λίνα Νικολακοπούλου του στίχους, Σταμάτης Κραουνάκης τη μουσική. Και επέλεξε αυτό το τραγούδι, γιατί ο Κραουνάκης θα είναι ο συνδημιουργός σήμερα το βραδάκι, στις 8 ώρες στο Θησίο στην Αθήνα, του κόμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί θα ντύσει μουσικά το βίντεο που θα παρουσιάσει, το λογότυπο, τα χρώματα, τα συνθήματα κλπ. Κλπ. Του κόμματος. Αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Κατσαντώνη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Διευθυντής και επικεφαλής της εταιρείας Ελευρών της Κοινής Γνώμης, του The Point, ο Δημήτρης, με έδρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, παλιός φίλος. Και τον ευχαριστώ πολύ και σήμερα μαζί μας. Δημήτρη, εσύ σαν αεξής προχθές της ψυχής σου την έσωσες με τον τίτλο του Εθνικού Πρωταθλήματος, του πιο μάγικου που ήρθε και ο πρόεδρός σας, γιατί αυτές τις μέρες τη σώζουν οι Ολυμπιακοί την ψυχή τους.
1: Εντάξει, ήταν κάτι που νομίζω ήταν δίκαιο, με την έννοια ότι έδειξε μια σταθερότητα στην απόδοσή της.
0: Δεν ήταν δίκαιο, όπως και τη ΣΑΕΚ δίκαιο ήταν το πρωτάθλημα. Λέω, γιατί τόσο πολύ η ψυχή, το πάθος, ήταν τόσο κόσμο και με την ΑΕΚ έξω, αλλά ειδικά με τον Ολυμπιακό σε όλη την Ελλάδα. Κάτι άλλο, παλιά και ο Αρχιεπίσκοπος έβγαζε, ο Μακαριστός, ο Χριστόδουλος κόσμου έξω. Τα κόμματα, εκεί που πρέπει να είναι η ψυχή του κόσμου, να είναι η προδυτική τους, θα έλεγα, οι προδυτικές δυνάμεις για τη ζωή τους. Γιατί δεν έχουν καθόλου ψυχή, τι γίνεται.
1: Είναι γνωστό ότι περνάει η κρίση το λεγόμενο κομματικό φαινόμενο ή όλα τα μαζικά φαινόμενα, δηλαδή όλοι οι μαζικοί φορείς εκπροσώπησης όπως τα συνδικάτα, τα κόμματα κτλ. Περνάνε κρίση εδώ και καιρό, δηλαδή εδώ και 2-3 δεκαετίες έντονε, και δεν ασχολήθηκαν όσο θα έπρεπε με τον εαυτό τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν.
0: Είναι καλά τα πράγματα και ξαφνικά τους έπεσαν κεραμίδες στο κεφάλι με την κρίση, τα μνημόνια και όλα αυτά. Και όλα αυτά τα γεωπολιτικά γύρω-γύρω. Και εκεί θέλω να πάω τώρα, Δημήτρη. Θέλω να μου πεις, αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία τόσα χρόνια και αυτός που άνοιξε στη Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζει την εσωτερική κοινή γνώμη, τη συμπεριφορά κυβερνήσεων, κομμάτων και τις δημοσκοπήσεις.
1: Στην αρχή δημιούργησε ένα, ας το πω, ρεύμα, μια τάση συσπήρωσης γύρω από την κυβέρνηση, γιατί ο κόσμος ανησύχησε πάρα πολύ από όλες αυτές τις εξελίξεις, ιδιαίτερα τον πόλεμο στο Ιράν, και δημιούργησε αυτή την τάση. Αυτή η τάση έχει απομειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πλέον πριτανεύει η καθημερινότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας, και πλέον δεν επηρεάζει το εσωτερικό σκηνικό αυτή η κατάσταση. Δεν το επηρεάζει σε ένα βαθμό, εννοώ, καθοριστικό. Λίγο ναι, αλλά σε καθοριστικό βαθμό όχι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον αστερισμό της καθημερινότητας.
0: Πάμε τώρα στον αστερισμό της καθημερινότητας και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα θέματα που σήμερα και στο ορατό μέλλον επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί βεβαίως η ακρίβεια και το οικονομικό, το εισόδημα των πολιτών είναι ψηλά, είναι το νούμερο 1 και 2 στην ατζέντα των πολιτών. Να τον κανείς τους ρωτάει αν θα είναι κριτήριο ψήφου, απαντούν ναι, σίγουρα ναι, για αυτά τα δύο. Ή όταν τους ρωτάς τα προβλήματα της χώρας, απαντούν αυτά. Αυτό που έχει το ενδιαφέρον, αυτό είναι αναμενόμενο βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πριν ένα χρόνο οι απαντήσεις για τα θέματα, η διαφθορά, και θέματα θεσμικά, δηλαδή το κράτος δικαίου, η λειτουργία των θεσμών, η λειτουργία της δικαιοσύνης, έχουν ανέβει πάρα πολύ ως θέματα που απασχολούν τους πολίτες και αποτελούν και κριτήρια ψήφου πλέον, ψηλά, σε υψηλή διαβάθμιση. Αυτό δεν υπήρχε πριν ένα χρόνο και πολύ περισσότερο πριν 2-3 χρόνια. Αυτό μάλλον έχει συμβεί διότι η επικαιρότητα έχει κυριαρχηθεί από θέματα διαφθοράς αλλά και από θέματα χειρισμών των θεσμών έναντι της διαφθοράς που δεν βρίσκει ικανοποιημένους πολίτες.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, γιατί θέλω περισσότερο να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε και ακροτές και ακροάτριες, γιατί τις δημοσκοπήσεις τη διαβάζουν δεξιά και αριστερά, τις ακούν. Να πάμε λίγο πιο βαθιά, πώς διαμορφώνεται και η δική τους γνώμη να καταλάβουν μέσω πλήρης σαφώς. Υπάρχει διαφορετική δημοσκοπική συμπεριφορά κατά ηλικία, εισοδήματα, επαγγέλματα και περιφέρειες?
1: Ναι, υπάρχει. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα από όλα αυτά? Καταρχήν, να το πω έτσι λίγο χοντρά, οι κάτω των 40 με τους άνω των 40 απαντούν ως αντεστραμμένα είδωλα για διάφορα θέματα. Όχι βέβαια όμως για θέματα όπως είναι για τον πόλεμο, για παράδειγμα. Τον πόλεμο στο Ιράν, που είναι ομόθυμη και διαγενή και διακομματική, αν εξαιρέσει κανείς ένα ισχυρό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αντίθεση στον πόλεμο. Αυτό ως προς τις ηλικίες. Τώρα στις περιφέρειες υπάρχει διαφορά. Παραδείγματος χάρη στην Αττική, να το θέσω από πλευράς εκλογικής προτίμησης, εκεί εμφανίζει κάποια ισχυροποίηση το κόμμα Τσίπρα, ενώ είναι πιο χαμηλά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σε σχέση με τις, ας το πω, υπόλοιπες επαρχιακές περιφέρειες, όπου ανεβαίνει κάπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας κινείται σε μονοψήφια. Σε τι άλλο, στα εισοδήματα. Στα εισοδήματα εμείς βάζουμε μια πενταβάθμια κλίμακα, δεν βάζουμε πια, γιατί απαντάει καλύτερα ο κόσμος, δεν βάζουμε πια παίρνεις ένα με δύο χιλιάρικα, δύο με τρία κτλ. Το μήνα. Βάζουμε μια πενταβάθμια κλίμακα που είναι ζω άνετα και μπορώ και αποταμιεύω, ζω άνετα αλλά δεν μπορώ να αποταμιεύσω. Απλώς καλύπτω τις ανάγκες μου, όσες ανάγκες χρειάζονται. Με δυσκολία καλύπτω αυτές τις ανάγκες και δεν καλύπτω ούτε τις βασικές ανάγκες. Είναι μια πενταβάθμια κλίμακα που αντιστοιχεί από το πολύ φτωχό κομμάτι στο πιο ανώτερο κομμάτι. Εκεί πέρα, ναι, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Μία από αυτές είναι οι τελευταίες κατηγορίες που ανέφερα, οι πιο, ας το πούμε, χαμηλών εισοδηματικών δυνατοτήτων, έχουν πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση από την πολιτική ζωή και κινούνται πολύ περισσότερο προς το αντισυστημικό χώρο. Οι πρώτες δύο κατηγορίες και ενδιάμεσα και η τρίτη έχει μια άλλη συμπεριφορά και θα έλεγα σε αυτούς υπερτερεί το να εξετάσουν λίγο πιο, ας το πω έτσι, πιο ψυχρά τα πράγματα. Αλλά οι κατηγορίες 4-5 που ανέφερα πριν και εν μέρη και η κατηγορία 3, δηλαδή ζω, καλύπτω με τις όλες μου τις ανάγκες αλλά με δυσκολία, υφίστανται μεγάλη πίεση εισοδηματικά και αυτό επειδή κατά τη γνώμη μου δεν λειτουργούν και οι θεσμοί όπως θα ήθελαν να λειτουργούν, τους σπρώχνει σε μια γενικότερη απαξίωση. Να απαξιώνουν γενικότερα θεσμούς, διαδικασίες, κόμματα, πολιτικό προσωπικό κτλ.
0: Τώρα, εσύ έχεις κάνει και μια πρόσφατη δημοσκόπηση, την διάβασα στην δημοσίευση που έκανες σε ένα εδώ ενημερωτικό site. Στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία τι βρίσκεται?
1: Στην πρώτη εκλογική περιφέρεια, και είναι η πιο πρόσφατη στην οποία προφανώς αναφερόμαστε, υπήρχε και μία προ ενός, ενάμιση μήνα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει το εξής. Τώρα στην εκλογική μας περιφέρεια, για να μείνω στην εκλογική μας περιφέρεια, βρίσκω μία σημαντική μείωση των δυνάμεων της Δημοκρατίας, κινείται στην περιοχή του 20%, Ας θυμηθούμε ότι είχε πάρει 35,5 νομίζω στις εκλογές.
0: Στο 20% έτσι μετράμε πάντα.
1: Ορίστε.
0: Είναι η πρόθεση αυτό που λέμε τώρα, το 20%.
1: Με 16% αποφάσεις τους εμείς δεν κάνουμε εκτιμήσεις ψήφου, τις θεωρούμε σε μεγάλο βαθμό αντιεπιστημονικές στη σήμερα ημέρα, γιατί έχουν οι κομματικές ταυτίσεις ή άλλα στοιχεία που θα σε βοηθούσαν να εξαγάγεις κάπως ασφαλή συμπεράσματα για το πώς θα κινηθούν αυτοί που δεν έχουν τοποθετηθεί, δεν υπάρχουν πια. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επισφαλής οι εκτιμήσεις ψήφου να δίνονται, γι' αυτό εμείς δίνουμε την πρόθεση ψήφου που είναι και πάρα πολύ διαυγής. Τόσοι λένε δεν ψήφισα, τόσοι λένε δεν απαντώ, τόσοι λένε είμαι αναποφάσιστος, είναι πολύ πιο διαυγής. Αυτό στην πρόθεση ψήφου, το πάσο κινείται στα όρια του 10% και εκεί κοντά του είναι η ελληνική λύση όταν δεν υπάρχουν τα κόμματα Καριστιανού, Τσίπρα κτλ. Όταν μπαίνουν αυτά τα κόμματα, τα τρία ιστορικά κόμματα με κοινωνικές ρίζες, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι βέβαια πιο ταξικά οριοθετημένο, δεν απειλούνται τόσο πολύ. Στις παρυφές τους έχουν απώλειες, αλλά είναι στις παρυφές τους. Δεν απειλούνται τόσο πολύ. Η παρουσία του κόμματος Τσίπρα επηρεάζει πάρα πολύ τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν, και δευτερευόντως της Νέας Αριστεράς, λίγο στην πλεύση ελευθερίας, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει πολύ την ελληνική λύση, την πλεύση ελευθερίας, στη νίκη.
0: Από ό,τι κατάλαβα και με την απάντηση που έδωσε όταν σε ρώτησα Αττική και Περιφέρειες, δεν είναι κάτι ανάλογο στην Αττική, για να το πω έτσι, να πάμε στο άλλο μεγάλο συγκρότημα.
1: Δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο στην Αττική. Στην Αττική είναι πιο ισχυρός ο κύριος Τσίπρας, σημαντικά ισχυρότερος από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν μου επιτρέπετε, ας πούμε, μια εκτίμηση με βάση αυτά που βλέπω, δεν είναι ότι ανατρέπει τη δεύτερη θέση, αλλά και θα κινηθείτε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κινείται σε ένα μονοψήφιο σε πανελλήνια βάση. Δηλαδή, να το πω ως εξής, η παρουσία των νέων κομμάτων επηρεάζει ποσοτικά όλα τα κόμματα, αλλά δεν αλλάζει τη δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, η πρώτη-δεύτερη θέση, η ισχυρή παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτά δεν απειλούνται. Αναδιατάσσεται η πίτα στα μικρότερα κόμματα και από εκεί εμφανίζονται να είναι λίγο πιο ισχυρά από τα υπόλοιπα κόμματα που ξέρουμε πλην των τριών στα οποία αναφέρθηκα, να ισχυροποιούνται ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Και υπάρχει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που όταν το μετράς παίρνει, ναι, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, δυσαρεστημένους στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δημήτρη, να δούμε λίγο και τις στρατηγικές των κομμάτων και τις γενικότερες δημοσκοπήσεις και τις τάσεις και τις δικές σου, τα δικά σου ευρήματα. Οι δημοσκοπήσεις γενικά όλες δείχνουν μια μεγάλη υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και θα έλεγα και μια πολύ υψηλή κριτική από την κοινή γνώμη σε βασικές πολιτικές, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το κράτος δικαίου, η διαφάνεια κλπ. Τα ανέφερες και προηγουμένως. Δεν φαίνεται όμως να κερδίζουν και τα σημερινά προοδευτικά κόμματα, ας το πω τα λεγόμενα, και αυτά που θα προσθεθούν από σήμερα και τις επόμενες ημέρες με την ίδρυση και του κόμματος του Τσίπρα. Πού οφείλεται αυτό, αυτή τη στασιμότητα που και εσύ περιγράφεις και τις μικρές μετακινήσεις ανακατανομές που γίνονται στα χαμηλά. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό και αν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, που όπως λες εσύ το βρίσκεις, να μην κινδυνεύει να χάσει τη δεύτερη θέση, αν έχει πιθανότητες να πετύχει τον εκλογικό και πολιτικό στόχο που έχει βγάλει, να βγει πρώτο κόμμα.
1: Ναι, και ποιος κερδίζει? Κερδίζει ο κατακαιρματισμός. Δηλαδή δημιουργούνται πολλά πολιτικά κενά τα οποία εμφανίζονται διάφοροι που φιλοδοξούν να τα καλύψουν. Από πού υποφέρει ο τόπος κατά τη γνώμη μου? Υποφέρει από την έλλειψη προσανατολισμού. Ο κόσμος δεν βλέπει κάποιον προσανατολισμό ούτε καν από τη Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται ότι είναι κυβερνητικό κόμμα και είναι και συγκροτημένο κτλ. Λείπει η κατευθύνουσα δύναμη στον τόπο, η κατευθύνουσα πολιτική δύναμη. Με αποτέλεσμα, αφού λείπει αυτή η κατευθύνουσα πολιτική δύναμη, δηλαδή που δίνει μια προοπτική συγκροτημένη, ικανή να δημιουργήσει μεγάλη κοινωνική δυναμική κτλ., δημιουργούνται διαρκώς αναρρυπήσεις στο κοινωνικό σώμα από κάτω, δημιουργούνται αναστατώσεις, αβεβαιότητες, επαναπροσανατολισμοί. Είμαστε σε μια φάση τελείως μεταβατική. Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ αυτή η φάση. Το κακό είναι μην οδηγήσει αυτή η φάση σε έναν έρωτα των αυταρχικών φαινομένων ή σε μια αναορθολογική επιλογή του κόσμου. Πάντως είμαστε σε μια μεταβατική φάση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κάποιος που να λειτουργεί ως κατευθύνουσα πολιτική δύναμη.
0: Αυτό θα μου δώσει ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε αυτό θέλω να ευαθύνουμε και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας στη συνέχεια, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και είμαστε σε επικοινωνία και επαφή με τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Κατσαντώνη, επικεφαλής της εταιρείας ερευνών της κοινής γνώμης του The Point, για τις έρευνες που κάνει και αυτός, αλλά και τις εκτιμήσεις γενικότερες που μπορεί να μας δώσει και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ Δημήτρη και για τη μικρή αναμονή. Πάμε λίγο πιο βαθιά. Υπενήχθηκε σε την έλλειψη κατευθύνουσας δύναμης, ζωτική σημασία θέμα.
1: Είναι ρητά, δεν υπενήχθηκα.
0: Ορίστε.
1: Δεν υπενήχθηκα, το είπα ρητά.
0: Ναι, ναι. Είσαι λίγο επιφυλακτικός της προσεγγής σου. Εμέσως πριν σαφώς αυτό που θέλω να πω ότι αυτό είναι μια γκραμψιανή λογική περί της ηγεμονίας και της ηγεμονεύουσας έτσι δύναμης και έχει πραγματικά μεγάλη βάση, μεγάλη επιρροή στην ερμηνεία των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων. Εγώ θα το περιγράψω λίγο περισσότερο. Δεν βλέπω να συγκροτείται ένα συνεκτικό κοινωνικό ρεύμα που μπορεί να εκφραστεί πολιτικά για να γίνει κυρίαρχο και δεν βλέπω και κανένα κόμμα από τον προοδευτικό χώρο, είτε αυτά που υπάρχουν είτε αυτά που θα γίνουν, να το εκφράσει αυτό πολιτικά και να γίνει κατευθύνουσα δύναμη, όπως είπες εσύ. Και γι' αυτό εκτιμώ ότι πάμε πλέον, με βάση και τη μεγάλη υποχώρηση και τη ρήκνωση της Νέας Δημοκρατίας, για τους λόγους που περιγράψαμε, πάμε σε εκλογές πρώτες, δεύτερες, δεν έχει σημασία, πάμε σε βραχύβιες κυβερνήσεις διαφόρων συνεργασιών, ειδικού σκοπού και δεν ξέρω μετά από 2-3 χρόνια σε αυτό το τόσο μεταβλητό διεθνές περιβάλλον με τόσα ρήγματα αλλά και τα εσωτερικά προβλήματα τι σημαίνει αυτό μετά από αυτή την διετία των βραχύβιων και συνεργατικών κυβερνήσεων. Ποια δύναμη μπορεί να επανέλθει ορμητικά, η δεξιά ή η προοδευτική πλευρά?
1: Ας ελπίσουμε το δεύτερο, αλλά κανείς δεν ξέρει βέβαια μετά από 2 χρόνια και αυτή τη φάση των βραχύβιων κυβερνήσεων στις οποίες αναφέρθηκες και συμφωνώ ότι θα προκύψουν κυβερνήσεις με όχι μεγάλο χρονικό ορίζοντα, αλλά εάν ο χώρος, ο πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιός χώρος, βρει τρόπο να ενοποιηθεί, αυτό θα καθορίσει εξελίξεις. Η χάρη που μας γίνεται εντός εισαγωγικών είναι ότι δεν έχει ενοποιηθεί αυτός ο χώρος, δεν έχει βρει και αυτός μια κεντρική πολιτική έκφραση. Αν τη βρει, αυτός θα κατευθύνει τα πράγματα.
0: Εμείς κομματικά πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή Ελληνική Λύση, κατάλαβα φαντάζομαι και την κυρία Καριστιανού εκεί θα την κατατάσσεις και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Ναι, και μια σειρά, μια πασυπερμία τέτοιων μικρών κινήσεων που υπάρχουν εκεί. Ό,τι συνέβη.
0: Φράζει και θα εκφράσει πιθανά και ο κύριος Σαμαράς κατά κάποιο τρόπο.
1: Σε ένα βαθμό, σε πιο mainstream κατεύθυνση, αλλά σε ένα βαθμό. Δηλαδή ό,τι συνέβη στην ελληνική αριστερά την τριετία 12, 15, 16 που υπήρχε μια πασυπερμία μικρών αριστερών κοινωνιών, συμβαίνει στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιό χώρο, αν θέλετε το λέμε και ακροδεξιό χώρο, αλλά ας τον περιγράψουμε ως πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιό χώρο. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια δυναμική η οποία απλώς είναι διαχεόμενη Γι' αυτό λέω ότι αν βρει μια κεντρική πολιτική έκφραση, αυτή θα κατευθύνει τα πράγματα. Όπως έχει συμβεί στην Ευρώπη. Όπου έχει βρει μια κεντρική πολιτική έκφραση αυτός ο χώρος, κατευθύνει τα πράγματα.
0: Να σου κάνεις και μια εκτίμηση. Πιο εύκολο αυτό μπορεί να συμβεί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά?
1: Σε αυτή τη φάση που είμαστε θα έλεγα δυστυχώς προς τα δεξιά.
0: Απεσιόδοξος. Το κρατώ αυτό, ας τα ακούσουν και όλοι αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν και ας καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή συνέχεια στη δουλειά.
1: Γεια χαρά. Γεια.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με την μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και το τραγούδι «Σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα» της Λίνας Νικολακοπούλου σε ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάρτη. Και πάμε τώρα στο συντοπίτη μας εδώ, τον Κώστα τον Χίτα, το βουλευτή στην δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου. Κώστα, γεια σου!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Ακούω σταθερή και καθαρή τη φωνή σου επιτέλους.
1: Τι να κάνω, καλά είμαι. Εγώ είμαι πάντα σταθερός. Η τηλεφωνία μας τα καλά είναι.
0: Όχι, γιατί την πρώτη φορά δεν τα καταφέραμε, σου έτυχαν κάτι έκτακτα. Και μετά που σε βρήκα και μιλήσαμε για να συνοηθούμε, σε βρήκα λίγο βραχνιασμένο.
1: Αρρωσταίνουμε και οι πολιτικοί λοιπόν.
0: Εκεί έχω κάτι.
1: Όλα καλά μας, όλα καλά.
0: Αυτό το ακούω τώρα, είναι καμπάνα και καθαρή. Δεν χρειάζεται να είμαι ειδικό παθολόγο για να το καταλάβω. Το κατάλαβα αμέσως.
1: Σε κάνω ριλά.
0: Δύναμη λοιπόν, σου εύχομαι. Και καλή συνέχεια. Και προσοχή, γιατί τρέχετε πολύ, μιλάτε πολύ. Τα έχω περάσει αυτά και τα ξέρω. Λοιπόν, Κώστα, είχα τον κύριο Κατσαντώνη προηγουμένως, το γνωρίζεις, τον Δημήτρη, εδώ που έχει την εταιρεία ερευνών της κοινής γνώμης, την To The Point. Και μου έλεγε ότι. Και αυτό συμφωνεί μαζί μου ότι οι επόμενες κυβερνήσεις μετά τις εκλογές θα είναι διάφορες συμμαχικές κυβερνήσεις, δεν φαίνονται αυτοδυναμίες και βραχίδιες. Και μετά από όλα αυτά, λόγω και των κρίσεων, των διεθνών, των εσωτερικών, πιθανότητα θα προκύψει ένα ισχυρό ρεύμα, είτε ας το πω έτσι, από την πλευρά του συντηρητικού χώρου, είτε του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Και η δική του εκτίμηση είναι ότι πιο κοντά στο να δημιουργηθεί ένα πιο συγκροτημένο ρεύμα είναι στο χώρο πέραν της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που αυτός τοποθετεί και το δικό σας κόμμα. Αλλά λέει, δεν φαίνεται ακόμα, αν αυτός ο χώρος συγκροτηθεί, μπορεί πράγματι να ρυθμίσει και τις εξελίξεις, το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Ποια είναι η δική σου ανάλυση?
1: Να αρχίσω με τις ενστάσεις μου, στην εισαγωγή σου, ξέρεις ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Πρώτον, τις συνθήκες τις διαμορφώνει ο ελληνικός λαός και όχι δημοσκόπη. Δεύτερον, να συζητήσουμε κάποια στιγμή, όχι σήμερα, για να μην φάμε το χρόνο μας σε αυτό, τι είναι ακριβώς προοδευτικό και τι συντηρητικό, γιατί θα τρελαθούμε.

0: Βεβαίως, αυτό σου λέω. Εγώ πάω κατευθείαν στη Ρωσία. Αν ψάχνουν οι συνέτερο σε εμάς, δεν πρόκειται η Ελληνική Λύση να συνεργαστεί με κάποιον, με τη Νέα Δημοκρατία ή με κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Τελεία παράγραφος, επόμενη ερώτηση.
1: Αυτοδυναμία, γιατί δεν βάζετε και θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου ή εκεί, στην αντιπολίτευση.
0: Εμείς δεν μπορούμε, Γιάννη Μαγριώτη, να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν φέρει την Ελλάδα στο σημείο αυτό. Τον Έλληνα να υποφέρει, οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι.
1: Αυτό το λένε και πολλά κόμματα. Αυτό για διαφορετικούς λόγους βεβαίως. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει τις εκλογές, χάσει την αυτοδυναμία και εσείς δυναμώσετε αρκετά και είσαστε βασικός εταίρος μιας κυβέρνησης και καταθέσετε εσείς ένα πρόγραμμα, όπως λέει ο Ανδρουλάκης θα κάνει, αν κερδίσει τις εκλογές. Θα καταθέσει ένα πρόγραμμα. Και όποιοι συμφωνήσουν με το πρόγραμμα αυτό, θα κάνουν κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ισχύει αυτό για εσάς?
0: Ας προλάβει ο Ανδρουλάκης να πάει ως αρχηγός του Πασόκ με τις εκλογές και το συζητάμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα συστηματικά του Πασόκ. Εμείς το δικό μας πρόγραμμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει καμία σύμπλευση, καμία... Δεν εννοώ, είμαστε... Θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι και εσείς της μουσικής. Νομίζω όμως είναι περισσότερο... Δεν μου αρέσει η λέξη έντεχνο, γιατί θεωρώ όλα τα μουσικά είδη είναι της τέχνης. Αλλά εν πάση περιπτώσει μου θυμίζει τον Νότι Σφαγιανάκη, παράλληλα περπατάμε παράλληλα.
1: Αυτό το λέω και σαν φυσικός, μπορώ να δώσω και άλλη ερμηνεία με την ευκλήδιο γεωμετρία.
0: Δεν ενώνεσαι πουθενά, δεν ενώνεσαι πουθενά. Αυτό το λέω.
1: Που δεν συναντιόνται, μόνο που να ξέρεις αυτό ανατράπη μετά, από τις, μετά τον Ευκλήδη τα τελευταία χρόνια με την ανακάλυψη και νέων μαθηματικών προσεγγίσεων στα ζητήματα αυτά, ο χώρος Μινκόφσκι κλπ. Να μην σε μπλέκω με αυτά όμως τώρα.
0: Είμαι λοιπόν, τριτοδεσμίτης, μην με μπλέξεις με αυτά. Εγώ είμαι τριτοδεσμίτης.
1: Αυτό λέω ακριβώς, να μην σε μπλέξω με αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα. Άρα εσείς ή αυτοδυναμία ή ξερό ψωμί ή αντιπολίτευση.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Να μην χάνουμε χρόνο. Καθαρή θέση σου.
0: Θα σου πω κάτι. Δεν είμαστε, οπότε άμα έχεις ακούσει και άλλους, δηλαδή και τον Βασίλη τον Βιλιάρδο και άλλους, δεν είμαστε κατά π.χ. τόσο...
1: Θέλω να τον ακούσω, αλλά δεν μου έχεις στείλει ακόμα τηλέφωνο του για να τον πάρω.
0: Δεν είναι ή των συνεργασιών ή του ιδιωτικού τομέα. Όχι, εμείς δεν είμαστε εκτός κάτι από το που λέμε. Όχι σε όλα και αυτά, αλλά δεν... Αυτή τη στιγμή η παρούσα κατάσταση στείλει όλα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θα συνεργαστείς με ποιους, με τους καταστροφείς της Ελλάδας? Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Εμείς πρεσβεύουμε το νέο, πρεσβεύουμε το τελείως διαφορετικό. Δεν γίνεται.
1: Αυτό το κόμμα της Καρεστιανού.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Με αυτά τα κόμματα θα μπορέσετε να συνεργαστείτε που δεν συμμετείχαν στην καταστροφή μέχρι τώρα?
0: Εντάξει τώρα. Δεν θέλω. Να σου πω κάτι. Δεν πρόκειται να συζητήσω τώρα για τα καινούργια κόμματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ένα καινούριο κόμμα, αλλά μιας και είναι της διαφάνειας και της δικαιοσύνης και να σπάσει το απόστημα και όλα αυτά, δεν λέει. Αυτά δεν λένε.
1: Βέβαια, και με έμφαση.
0: Μάλιστα, ωραία. Εγώ να προτείνω το εξής λοιπόν. Ας ξεκινήσει η διαφάνεια από το δικό της το κόμμα, να κάνει την αυτοκριτική της, να μας πει λοιπόν ποιος της έδινε χρήματα για να μην κάνει κόμμα. Πρώτο ερώτημα. Ας ξεκινήσει η διαφάνεια από το μέσο λοιπόν. Δεύτερον, ποιος ήταν αυτός που της πρότεινε υπουργείο. Ωραία, δεν είναι αυτό να απαντηθούνε. Και τρίτον, πού βρίσκει, ποιος είναι χρηματοδότης για όλα αυτά τα έξοδα. Εμείς έχουμε ισολογισμούς, έχουμε έξοδα, δεν χρωστάμε ως κόμμα τίποτα. Όποια χρήματα παίρνουμε από την κρατική επιχορήγηση πάνε σε, πώς το λένε, σε επικοινωνιακούς σκοπούς, σε συγκεντρώσεις, το ένα,
1: τα άλλα. Ξέρουμε όλα τα κόμματα και αυτά που χρωστάνε και είναι χρεοκοπημένα, όπως είπες προηγουμένως, και όλα είναι σε πλήρη διαφάνεια, όπως καταλαβαίνεις, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύουν αυτά.
0: Όχι, εμείς δεν χρωστάμε φράγκο. Δεν κάρα τσακιστεί. Και θέλω να πω λοιπόν, δεν ξεκινάει την... Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να διατυμπανίζω ότι θα φέρω την κάταρση, θα αλλάξω το σύστημα, επιζητώ διαφάνεια. Έχω καταγγείλει ο ίδιος πριν από 3 μήνες ότι με πλησίασαν και μου δίναν λεφτά να μην κατεβάσω το κόμμα. Μάλιστα, σοβαρή καταγγελία. Πες μας λοιπόν, ποιος το έκανε αυτό?
1: Αυτά πρέπει να απαντήσει και σωστά το θέτεις το ερώτημα.
0: Κλείσουμε λοιπόν τη διαφάνεια από εκεί. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, τέτοια πράγματα τώρα. Κουράστηκα στα 7 χρόνια, φαντάσου πόσα χρόνια ζούμε εσύ. Λέγω στα 7 και κουράστηκα. Δεν μπορώ πλέον.
1: 17. Λοιπόν, Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πάμε λίγο στα ευρύτερα θέματα και μετά να έρθουμε ξανά στα δικά μας, γιατί ξέρω ότι εσείς τοποθετήσετε στα διεθνοπολιτικά θέματα. Ποια ήταν τα συμπεράσματά σου από τη συνάντηση στο Πεκίνο του Σι Τζινπίνγκ με τον Τραμπ πρώτα και μετά με τον Πούτιν, ομοιότητες και διαφορές, και αυτά που βγήκαν από εκεί νιώθεις ότι μας αφορούν και

0: Μας και μας επηρεάζουν.
1: Φυσικά και μας επηρεάζουν. Όταν παγκόσμιοι ηγέτες συναντιόνται, προφανώς και αν και καλημέρα στραβά να πούνε, μπορεί να έχει αντίκτυπο από τα χρηματιστήρια έως τα πετρέλαια και από το φυσικό αέριο έως τις πρώτες ύλες και τα καράβια και τις μεταφορές. Τα πάντα. Όταν είσαι μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία είναι αδύναμη. Αλλά εδώ θέλει να θέσει το τραπέζι, λέει, και πήγε στα διεθνή θέματα. Τώρα ξαφνικά να πάμε με τη Ρωσία πάλι. Τώρα να ανοίξουμε διάβλο πάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία. Ακούω την κυρία Μπακογιάννη, ακούω τον κύριο Κερίδη, ακούω γενικά διάφορους στη Νέα Δημοκρατία να δίνουν ένα τελείως διαφορετικό σήμα πλέον κατεύθυνσης. Και εγώ ρωτάω, ο Μητσοτάκης δεν ήταν αυτός ο οποίος μόνος του έκανε πόλεμο με τη Ρωσία? Αυτός δεν είναι. Ο ίδιος δεν είναι που παραδέχτηκε ότι πληρώσαμε αντί για 1 δις, 7 δις παραπάνω το φυσικό αέριο λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Άρα ομολόγησε ότι πληρώσαμε 6 δις ο Έλληνας πολίτης. Δεν τα πληρώσε στο ταμείο του οικογενειακού του. Ο Έλληνας πολίτης λοιπόν πλήρωσε 6 δις πιο ακριβή την ενέργεια λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν τώρα ποιος είναι το Πουτινάκι? Πείτε μας λίγο γιατί...
0: Πούτι λίγο το γυρνάει, γιατί τον βλέπω και αυτόν ότι είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου. Κάτι λέει και αυτός.
1: Εγώ ξέρω ότι το γυρνάει η κυβέρνηση σε άλλη μια κολοτυπία ολχής. Και μιας και είναι πολιτικό...
0: Τώρα θα πάει με τον Πούτιν. Ναι, αλλά και ο Τραμπ και ο Πούτιν φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά. Και γι' αυτό θέλω να μου πεις, τι συμπεράσματα βγάζεις από αυτές τις συναντήσεις αυτών των ηγετών?
1: Εμείς λέγαμε να μην είμαστε αναφανδόν ή με τον έναν ή με τον άλλον. Η Ελλάδα πρέπει να είναι πάντα με το συμφέρον της. Όταν λοιπόν ήταν οι εκλογές της Αμερικής πριν από 2 χρόνια, 1,5 πόσο ήταν, λέγαμε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, μην είστε τόσο Μπαϊντενόπουλοι. Κρατήστε λίγο ίσες αποστάσεις, γιατί μπορεί να κερδίσει και ό,τι και γίνεται. Λέγαμε επίσης, τι δουλειά έχει να κηρύξει πόλεμο η Ελλάδα με τη Ρωσία? Πώς παίξει το ο χρήσιμος, ένας ουδέτερος ειρηνευτής.
0: Δεν έχει κηρύξει πόλεμο κατά της Ρωσίας, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση κανένας. Βεβαίως, εμέσως πλήρως σαφώς με τις επιλογές της, είτε οικονομικές, είτε στρατιωτικής βοήθειας, είτε πολιτικές, διπλωματικές, συμμετέχει.
1: Όχι, όχι, είπε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο.
0: Ναι, είπε ότι είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν κήρυξε πόλεμο, με την τυπική έννοια εννοώ.
1: Έστειλε όπλα στην Ουκρανία. Όταν θέλεις όπλα ελληνικά, τα θωρακισμένα οχήματα.
0: Ρωσία τώρα και η Κίνα στέλνουν, βοηθάνε το Ιράν, αλλά κρυφά το κάνουν κι αυτοί. Βέβαια, εμείς το φωνάζαμε κιόλας ότι το κάνουμε, είναι αλήθεια αυτό.
1: Εγώ εξετάζω και λέω, γιατί να στείλω λοιπόν όπλα στην Ουκρανία, γιατί να αποτοστατήσω σε αυτό? Η διεθνής πολιτική σκηνή της κακερά αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Όπως είπες πολύ σωστά, αύριο το πρωί μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι ο Τραμπ με τον Πούτιν, γιατί αύριο τι θα πούμε τώρα εμείς?
0: Οτιδήποτε. Καλώς είχε ώρα στην Αλάσκα και τα βρήκαν, κατά τη γνώμη μου.
1: Μιλάμε για υπερδυνάμεις, παιδιά, τώρα κρατήστε μια πιο ουδέτερη στάση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τον πόλεμο και τον καμπόσο τώρα εμείς στη Ρωσία. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να κάνω εξαγωγή τα πρωτάκινά μου εγώ στη Ρωσία, κύριε Μακριώτη μου, και να υποφέρει ο Φουκαράς, ο αγρότης μου, την έδαφο που μας ακούει τώρα στην Εμαθία? Γιατί, για ποιο λόγο? Την ίδια ώρα εμπάργκο στη Ρωσία, κυρώσει στη Ρωσία, αλλά παίρνω το φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας, το Nord Stream και μέσω Αζερμπαϊτζάν και μου έρθει στην Ελλάδα και τον πλέον 3 φορές παραπάνω. Πρόσεξε.
0: Μέσω Σερβίας και Τουρκίας και τα ροδάκια να πάνε στη Ρωσία, απλώς δεν παίρνουν το μεγάλο κέρδος οι Έλληνες παραγωγή και εξαγωγή, γιατί το παίρνουν όλοι διάμεση.
1: Δεν είναι κοροϊδία λοιπόν αυτό?
0: Όπως είναι πάντα σε αυτές τις καταστάσεις, όπως και με το σκιώδη στόλο, όπως λες. Και ποιοι είναι αυτοί που το παραλαμβάνουν ανοιχτά της Λακωνίας από το σκιώδη ρώσικο στόλο και το ανωνυμοποιούν? Πρωτίστως είναι οι Τούρκοι και μετά και Έλληνες εφοπλιστές. Τυχαίο.
1: Παίρνει ο Αλαφούζος ρώσικο αέριο, ναι ή όχι? Ερώτηση, ρε παιδιά. Ερώτηση. Μάλιστα. Δηλαδή ο Αλαφούζος μπορεί, αλλά ο ροδοκινοπαραγωγός δεν μπορεί. Τώρα μην τρελαθούμε. Γιατί να το πληρώνω εγώ την ενέργεια?
0: Πώς δεν το παίρνει ως ρώσικο? Γίνεται, αλλάζουν τα χαρτιά. Έτσι και με τα ροδάκια. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Απλώς τα ένα είναι δισεκατομμύρια και το άλλο είναι μερικά εκατομμύρια. Έτσι. Είναι διαφορετικής τάξης μεγέθους.
1: Πληρώνει ο Φουγκαράς ο Έλληνας όμως. Γιατί και με λιγότερο κέρδος.
0: Ναι, ο Έλληνας τα πληρώνει και έχεις δίκιο. Τώρα, θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή? Με αυτά που βλέπεις και εξελίσσονται εκεί, μόνιμη ειρήνη και να λυθούν τα θέματα και να αγαπηθούν, σε πολέμους τέτοιου είδους που πέρα τα γεωπολιτικά που πάντα υπάρχουν έχουν και θρησκευτικό υπόβαθρο?
1: Μόνο υπόβαθρο έχουν, δεν έχει τίποτα άλλο. Ούτε αγάπες υπάρχουν, ούτε λουλούδια υπάρχουν, ούτε φιλίες υπάρχουν, υπάρχει συμφέρον. Γενικώς η διαθέση...
0: Το συμφέρον είναι πάνω και από τα γεωπολιτικά, είναι και πάνω και από τα θρησκευτικά πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται, τα λεφτά είναι, το συμφέρον.
0: Τι μου δίνει, τι σου δίνω.
1: Ούτε διεθνές δίκαιο υπάρχει. Υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού. Τα έχουμε πει 100 φορές. Πρέπει όμως για να καταλήξουμε το συμπέρασμα αυτό το οποίο φωνάζουμε εμείς από την περασμένη Δευτέρα, πρέπει να φτάσει η επόμενη Παρασκευή και να χάσουμε 10 μέρες. Γιατί ρε παιδιά, κατευθείαν το λέμε. Δεν υπάρχουν φιλίες. Αν εμείς θα το χαλάσουμε το χαρτί της Αμερικής σε κάτι, θα μας γυρίσει την πλάτη. Ποιοι είναι οι εταίροι μας, ας πούμε, στην Ευρώπη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω ότι πολλές χώρες συμμετείχαν τώρα σε άσκηση της Τουρκίας στην ΕΦΕΣ. Και υπήρχαν ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι εταίροι μας Ευρωπαίοι αυτοί. Η Τουρκία είναι εχθρός μας. Μας απειλεί. Υπάρχουν χώρες ευρωπαϊκές, οι οποίες τροφοδοτούν, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, με όπλα, στρατιωτικό εξοπλισμό την Τουρκία. Είναι ο καλύτερος πελάτης η Τουρκία.
0: Άσοντε έχουν και κοινές επιχειρήσεις. Πρόσφατα αγόρασαν στην Ιταλία μια μεγάλη βιομηχανία αμυντική Τούρκη για να πάρουν από εκεί και κοινοτικά χρήματα. Είναι γνωστά αυτά όλα. Πρόσφατα ήταν στην Γερμανία ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και εκεί είπαν διάφορα και σημαντικά πράγματα και εκεί θα πάω τώρα. Η κυβέρνηση τσίπησε 2-3 μονάδες.
1: Όταν έρθει ένας ηγέτης στην Ελλάδα, εκεί έκανε μια επίσκεψη. Ήρθε ο Μακρόν. Τι νομίζει, ήρθε να δει τι κάνει ο Πίνατ. Ήρθε να κλείσει deal. Όταν θα πάει ο Τραμπ στην Κίνα, πήγε να κλείσει deal. Όταν θα πάει ο Τραμπ, ξέρω εγώ, στην Τουρκία, πήγε να τι θα μου αγοράσει, αγόρι μου, του λέει.
0: Και ότι οι δικοί μας αυτό κάνουν, αλλά δεν ξέρω τι deal κλείνουν. Ενώ των αλλωνών είναι καθαρά και σαφέστατα τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Γιατί βλέπω τώρα και από την Ιταλία θα πάρουμε φρεγάτες. Εκεί που με τις φρεγάτες της Μπελαρά και με τα F-35 τελειώναμε, ήμασταν έτοιμοι να καταλάβουμε και την Άγκυρα, τώρα χρειαζόμαστε και άλλες 4 φρεγάτες από εδώ και άλλα από εκεί. Να λεφτά δηλαδή, και δεν ξέρω πού θα τα βρούμε.
1: Διάβαζα πάντως προχθές ότι πάλι σε ξένο γεωγραφικό site ότι δύο καινούργια F-35 βγάλαν πάλι προβλήματα. Εγώ προκαλώ και προσκαλώ τον κόσμο να γκουγκλάρει, να διαβάσει τα προβλήματα των F-35.
0: Ναι, θα σου πω το πιο σημαντικό για τα F-35, το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει και όχι μόνο εγώ βέβαια, οι στρατιωτικοί μας οι απόστρεπτα ξέρουν ακόμη καλύτερα και τα έχουν πει. Τα F-35 λειτουργούν σε καθεστώς πλατφόρμας. Τα F-35 του ΝΑΤΟ καθοδηγούνται από την Ουάσιγκτον και λένε οι ειδικοί ούτε τη μηχανή μπορεί να βάζει μπροστά αν δεν σου δώσει τον κωδικό η Ουάσιγκτον κάθε φορά που θα τα σηκώνεις και θα τα κατεβάζεις. Είναι δυνατόν τα F-35 ποτέ να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της χώρας απέναντι στην Τουρκία? Το ρωτώ εγώ. Μόνο τα Ισραηλινά F-35 έχουν δικούς τους κωδικούς, το απέτυχαν και το έχουν οι Ισραηλοί. Τα πολωνικά, τα ιταλικά, όλα είναι στην πλατφόρμα της Ουάσιγκτον και φυσικά εκεί θα είναι και τα δικά μας. Στο ίδιο καθεστώς πλατφόρμας είναι και η S-400. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες βάλανε εμπάρκο και σταμάτησαν τη συμπαραγωγή για τα F-35 με την Τουρκία, γιατί και τα S-400, αν ενταχθούν οργανικά στο αμυντικό σύστημα της Τουρκίας, δηλαδή και του ΝΑΤΟ, θα πάρουν αμέσως όλες τις νατοϊκές πληροφορίες στη Μόσχα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία την κρύβουν βέβαια επιμελώς, αλλά όλοι οι ειδικοί και αρμόδιοι το γνωρίζουν. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα τα F-35 και αυτό που λες βεβαίως.
1: Αυτό που μετράει, Γιάννη, εγώ τα διεθνή θέματα πραγματικά έχουμε ως κόμμα μια μεγάλη ευαισθησία και είναι πολύ σημαντικά. Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως όμως ότι αυτό το οποίο απασχολεί τον Έλληνα είναι η καθημερινότητά του. Η καθημερινότητά του δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι,
0: τώρα, εκεί θα έρθω τώρα.
1: Την επιδότηση στο πετρέλαιο και σταματά το fuel pass.
0: Και θα σε ρωτήσω γιατί Κωνσταντίνε, κάθε διεθνή και ξένη εξωτερική κρίση η χώρα μας την εισπράττει πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Να η ακρίβεια, να ο πληθωρισμός, να τα αγροεφόδια, να τα πάντα. Πού οφείλεται αυτό?
1: Να πω γιατί είμαστε μια χώρα η οποία δεν παράγει τίποτε. Γιατί με τις ΑΠΕ τώρα, για παράδειγμα, ανανεώσεις πηγές ενέργειας, με τα φωτοβολταϊκά, που είναι δαημανογεννήτριες, που είναι η μεγαλύτερη μπίζνα που υπήρξε ποτέ κτλ. Γνωρίζει λοιπόν ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πως ακούν αυτή τη στιγμή, ότι η Βουλγαρία, η γειτονική Βουλγαρία, παίρνει την ενέργειά μας, γιατί εμείς δεν έχουμε κάνει αποθηκευτική χώρο, δεν έχουμε αποθήκευση. Δεν έχουμε αποθήκευση, το καταλαβαίνετε, λέγουμε πάλι ΑΠΕ και δεν έχουμε αποθήκευση. Το παίρνουν οι Βούλγαροι το ρεύμα το βράδυ και
0: μας... Βέβαια η κυβέρνηση ένα δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης τέλειωσε και τίποτα δεν έκανε για αυτό το σκοπό. Έχεις δίκιο.
1: Με αποθήκευση ενέργειας την παίρνουν το δίνουμε τη Βουλγαρία και μας το πουλάνε με ένα 20. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Μιλάμε για τρέλες, όπως και με το λιγνίτη. Ξέρεις τι γίνεται με την Ταλίκη, με το λιγνίτη, που τις παίρνουν οι Ταλίκες κάθε μέρα, τις πηγαίνουν στα Σκόπια. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα που είναι δίπλα. Λες και ας πούμε το φουγάρο...
0: Σκάψιμο για την παραγωγή ενέργειας και μπορεί αυτή να επανεισάγεται στην Ελλάδα όταν γίνονται εμπορικές ανταλλαγές, αλλά η μόλυνση σίγουρα έρχεται μερικά χιλιόμετρα πάνω από τα σύνορα.
1: πια μόλις τώρα μιλάμε, σε όλο το λίγο. Γιατί αυτή η πράσινη απάτη μας έχει σπάσει τα νεύρα, άκουσα λίγο τώρα. Όσο είναι το περιβαλλοντικό.
0: Ο άνθρακας τώρα και το λιγνίτης και ο άνθρακας και το πετρέλαιο, ακόμη και το φυσικό αέριο, παράγουν έτσι αέρια όπως το δεξί του άνθρακας στο θερμοκηπείο. Αυτό είναι γνωστό τώρα. Δεν θα τα καταργήσουμε όλα.
1: Όχι. Καταρχάς υπάρχουν πλέον νέοι μέθοδοι, πρώτον. Δεύτερον, όσο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ελλάδος, από τον λιγνίτη και όλα αυτά, είναι όσο ένα εργοστάσιο μεγάλο της Κίνας. Τι συγκρίνουμε τώρα, δηλαδή θα σώσουμε τον πλανήτη και ξεκινάμε από την τελευταία κουκίδα που είναι η Ελλάδα. Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, μεγάλο, θα συμφωνήσω μαζί σου και είδες τώρα στην Κίνα, έτσι σε ένα ορυχείο, σκοτώθηκαν 200 άτομα και εκείνο που αποκαλύφθη ήταν ότι οι μισοί ήταν δηλωμένοι εργαζόμενοι, οι άλλοι μισοί παράνομα δούλευαν.
1: Όσο ένα μεγάλο, ήμουν με φίλο προχθές, μου λέει Κώστα, όσο ένα μεγάλο εργοστάσιο της Κίνας είναι το αποτύπωμα της Ελλάδας στον πλανήτη. Τι να σου πω, μου λέει τώρα. Τι να σου πω, μου λέει τώρα.
0: Δεν είναι ακριβώς, έτσι είναι κάτι υπερβολή είναι αυτό. Δεν υπάρχουν τέτοια τόσο μεγάλα
1: εργοστάσια. Να είναι δύο εργοστάσια. Τρία. Οκ.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να μου απαντήσεις όμως αυτό, γιατί η κυβέρνηση με τα υπερπλεονάσματα που μαζεύει από το κοσμάκι, από την υπερφορολόγησή μας μέσα από την ακρίβεια και τους μηχανισμούς, δίνει κάποια επιδόματα, πόσο αυτό αναπληρώνει τις απώλειες εισοδήματος και ποια είναι η δική σας πρόταση.
1: Δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση εισοδήματος. Είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη και είμαστε δυστυχώς τελευταίοι, έχουμε το παγκόσμιο, δηλαδή έχουμε πρώτη θέση από το τέλος όλα τα υπόλοιπα. Και στο μέσο μισθό, μας ενδιαφέρει ο μέσος μισθός. Ο μέσος μισθός. Κύρια και μερική απασχόληση βγαίνει ο μέσος μισθός και σε αγοραστική δύναμη. Και μου συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Μα μου λένε οι τιμές είναι ίδιες στην Ολλανδία. Ναι, έρχονται σε μου άνθρωπε και ο μισθός είναι 4.000. Δεν είναι 1.100 ο μέσος μισθός, ξέρω εγώ. Είναι η γνωστή τακτική να έχεις δέσμιο το εκλογικό σου σώμα και να μπορείς με διάφορα επιδοματάκια. Του παίρνω λοιπόν υπερπλεώνασμα 11 δισεκατομμύρια και σου επιστρέφω ένα δις και πανηγυρίζω. Ας πούμε και σου λέω πάρε 150 ευρώ. Τώρα τι είναι αυτό. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική λογική, γενικά και για τη φορολογία. Εμείς είμαστε το πιθόρτο flat tax, έσοδα, έξοδα, επί των κερδών 15% φορολόγηση. Είναι το πρόγραμμά μας.
0: Είτε λέμε... είναι εργοστασιάρχης, είτε είναι καρτέλ, είτε είναι εργαζόμενος.
1: Θα τα δηλώνουν όλοι. Ποιος δεν θα δηλώνει. Έσοδα, έξοδα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δηλώσουν αυτοί που έχουν πολλά λεφτά και βγάζουν πολλά λεφτά. Πώς θα τους διατάξετε εσείς και θα δηλώσουν την άλλη μέρα.
1: Και φόρο διαφυγή θα αποφύγεις και φόρο απαλλαγή και απ' όλα.
0: Δηλαδή. Θέλει δουλειά πολύ, θέλει χρόνια. Τα είπε και ο Καραμαλής, τα είπε και ο Παπανδρέου και στο τέλος.
1: Μα δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Και οι εξορίξεις θέλουν δουλειά.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά όταν θα ξεκινήσεις αυτά όλα και να τα κάνεις και με απόλυτη συνέπεια και 15 χρόνια να κυβερνάς, στο τέλος κάτι μπορεί να πετύχεις. Αφού τα γνωρίζεις καλά, ρε Κωνσταντίνε.
1: Τα χρόνια περνάνε, Γιάννη.
0: Πώς θα ανακουφίσετε, πώς θα βοηθήσετε τον κόσμο.
1: Αν είχαμε ξεκινήσει τις εξορίξεις από το 2007-2008 που φωνάζει ο πρόεδρος, τώρα θα είχαμε δική θα ήμασταν αυτάρκης, θα κάναμε και εισαγωγή, θα πληρώναμε και τζάμπα.
0: Όπως βλέπεις, η Exxon Mobil αποχώρησε νότια της Κρήτης. Τα μισά οικόπεδα τα παράτησε. Δεν υπάρχει προοπτική, τα παράτησε.
1: Πάει στα νότια, λέει πάλι. Εντάξει, εγώ σας είπα, παιδιά, αν τα είχαμε κάνει, πάλι μας λέγανε ψεκασμένο τότε για τις εξορίξεις.
0: Το 18 τα έχει πάρει τα οικόπεδα αυτά η Exxon Mobil, έκανε έρευνες και στο τέλος φεύγει.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το θέμα με εμάς είναι το εξής, Γιάννη Μαγκριώτη, ότι εμείς δικαιωνόμαστε σε όλα όσα έχουμε πει. Πρώτον, πάμε, ανεξάρτητες αρχές. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια χρήματα που δεν τις χρειαζόμαστε. Τις 5 αναγνωρισμένες που υπαγορεύει το σύνταγμά μας. Οι υπόλοιπες 32 δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Είναι απλά για να βολεύονται.
0: Θα τις κάνουν οι κυβερνήσεις και κυρίως του Μητσοτάκη για να μην εισπράττει το κόστος και τη φθορά το Υπουργείο και η Υπηρεσία. Να μην το καταλαβαίνεις γιατί τα κάνει. Και από εκεί πέρα βρίσκουν και καλή δουλειά με καλό μεροκάματο και κάποια καλά παιδιά.
1: Κομματικό στρατός, ψηφαλάκια, χιλιάδες κόσμου. Ξέρεις τι είναι ψηφαλάκια. Ψηφαλάκια. Έλα τώρα, εντάξει. Μα ο ίδιος ο Μητσοτάκης μας έλεγε ότι δεν...
0: Στην πατρίδα τι γίνεται τώρα, ποια είναι η θέση σας για την γαλάζια πατρίδα, πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα. Άκουσα τους εκπροσώπους της κυβέρνησης να λένε ότι εντάξει ένας εσωτερικός νόμος είναι, λέει, δεν δημιουργεί λέει, διεθνές δίκαιο.
1: Θα είναι τα αποτελέσματα, καλά έτσι μας έλεγαν δυστυχώς βέβαια και για το τουρκολιβικό, θυμάστε για όλα αυτά έτσι. Τέλος πάντων, αυτά είναι όλα αποτελέσματα της... εξωτερικής που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, πολιτικής που ακολουθούμε αυτά τα χρόνια, του κατευνασμού, της μη αντίδρασης, του διεθνούς δικαίου κλπ. Δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο, κανένα αντίπεινο κατά της Τουρκίας. λέμε για την Ουκρανία, λέμε για την εισβολή της Ρωσίας, ναι, μάλιστα, όλα καλά. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε πάρει ένα μέτρο κατά της Τουρκίας, η οποία έχει εισβάλλει στην Κύπρο εδώ και τόσα χρόνια και κανείς δεν έχει ζητήσει λοιπόν να παρθούν μέτρα κατά της Τουρκίας. Πού είναι λοιπόν οι εταίροι μας, πού είναι οι Ευρωπαίοι, πού, τι έχει κάνει η Ελλάδα. Στείλαμε όπλα στην Κύπρο, τα στείλαμε και τα πήραμε πίσω. Πού είναι λοιπόν ο μεγάλος εθνάρχης, ο Μητσοτάκης που πανηγύριζε, που έστειλε τους Patriot στην Κύπρο και τώρα τους πήραν τον Άρο πάλι πίσω. Για πείτε μου λίγο, πείτε μου λίγο.
0: Στην Κύπρο, Patriot στην Κάρπαθο.
1: Στην Κάρπαθο, με συγχωρείς, είπα στην Κύπρο. Πάμε. Είναι, γιατί τα πήραμε πάλι πίσω.
0: Πίσω, ναι. Ναι, γιατί λέει τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος πια. Οι Ιρανοί είπαν να κάνουν συμφωνία με τους Αμερικάνους, δεν υπάρχει κίνδυνος και τα πήρε πίσω. Μα δεν τα έστειλαν για τους Τούρκους.
1: Α, δεν τα
0: κάνω. Τώρα, τώρα το είπαν. Ο Κοσμάκης νόμισε ότι τα έστειλαν για τους Τούρκους.
1: Η τσίμπησε όμως μια μισή μονάδα της δημοσκοπήσης και την περίοδο. Θυμάστε.
0: Δυόμιση, όχι μια.
1: Τι να πω. Τσίμπησε δυόμιση.
0: Κύριε Κωνσταντίνε, θέλω να σε ρωτήσω. Είπες ότι ο εκλογικός σας στόχος είναι η αυτοδυναμία ή παραμένουμε αντιπολίτευση. Δεν βρίσκουμε κανέναν για να συνεργαστούμε. Άρα. Το μήνυμά στο τελικό, κλείνοντας και την συνομιλία μας στη σημερινή, ποιο είναι προς τον κόσμο, γιατί κοντά είναι οι εκλογές, κάποιους μήνες.
1: Να δουν ένα κόμμα το οποίο πλέον συμπληρώνει 8 χρόνια στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχει δικαιωθεί σε όλα όσα φώναζε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 20 ξεκινήσαμε. Το 22 μίλησε ο πρόεδρος μέσα στη Βουλή για φραπέδες κτλ. Για τις υποκλοπές τα ίδια. Για Λαβράνους και Μπίζιους το είπε πριν από 2,5 χρόνια ο Βελόπουλος μέσα στη Βουλή. Δικαιωθήκαμε σε όλα, για τις εξορίξεις, για το ΝΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για την υπερφορολόγηση. Ένα κόμμα το οποίο πραγματικά έχει πρόγραμμα και μπορεί αύριο το πρωί να το εφαρμόσει και να δουν καλύτερες ημέρες. Αυτός είναι ο αγώνας ο δικός μας και έτσι θα πάμε πρώτα πόρτα μέχρι να πείσουμε και τον τελευταίο Έλληνα.
0: Το κρατώ. Σε ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Καλά. Για χαρά, ευχαριστώ.
0: Κώστας Χίτας, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και συχνότητα του Flash 99,4. Κομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Αυτές τις μέρες μόνο από το διαδίκτυο μεταδίδονται. Τις συνομιλίες των εκπομπών του Flash μπορείτε να τις ακούτε και από το κανάλι του Flash στο YouTube, flash99,4.gr. Αμέσως μόλις τελειώνει μια εκπομπή, ανεβαίνει εκεί. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και την αρχική πολιτική μου ανάλυση μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά το τίτλο της εκπομπής Γιάννης Παγκρότης, πατάτε και μπροστά το μενού, ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Θα τα πούμε αύριο πάλι εμείς το μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, το σύντομο, στις διαφημίσεις και φυσικά στην αθλητική μας ενημέρωση από τα παιδιά του Football Factory. Γεια σας, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ηλία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλο τον ομό. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μετά από 3 μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια συμφώνησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομολογός του Ερμάλ Νούφι κατά τη συνάντησή τους χθες στα Τύρανα. Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα νυχτά της Μήλου όταν χρειάστηκε αεροκομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό καλοκαίρι στα 9 λεπτά μετά τις 3. Θα ευχηθώ εγώ. Καλή σεζόν 2026-2027. Θα ευχηθεί ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο Γιάννης ο Βλάχος δεν ξέρω τι θα ευχηθεί. Αν έχει καλά Χριστούγεννα.
1: Καλό ψάρεμα.
0: Καλό ψάρεμα.
2: Άγιε, αφήστε τα σχόλια.
1: Καλό τουρισμό. Πιο κοντά μίλα, πιο κοντά. Φίλε.
2: Το τερπνόμετα του ωφελεί μου, το ξέρεις.
1: Δεν είχα την τύχη, Γιάννη.
2: Το ωφελεί. Τι δεν έχεις την τύχη, εσύ. Θυμάμαι ναι, κάτι 15 ημέρα στην Κύπρο. Θυμάμαι κάτι. Μην τα πιάσω όλα.
1: Η Κύπρος ήταν καλή.
2: Α, ήταν καλή τελικά η Κύπρος. Να, είδες, το θυμήθηκα εγώ αντί για σένα.
1: Πιο κοντά.
2: Οπότε δεν σε παίρνει. Πιο κοντά, τι πιο κοντά. Άμα πάω πιο κοντά, μετά φωνάζεις.
0: Εκεί είσαι.
2: Πολύ κοντά.
0: Εκεί είσαι. Εκεί θα... Δεν θυμηθείς. Όχι εκεί. Μην είναι, είσαι πιο κοντά. Εκεί. Μέχρι τις 5 ακίνητος.
2: Έτσι είμαι συνήθως. Μην νομίζεις.
0: Με το καλό και με ένα πόνο, λέει το πρώτο σχόλιο που μας έρχεται.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, τι έχασα τώρα εγώ.
0: Με το καλό και με ένα πόνο. Τίποτα, για το καλή σεζόν.
1: Για τη σεζόν 26-27. Τι μας περιμένει πάλι, τι θα ζήσουμε. Καλή υπομονή.
2: Ξεκίνησε.
1: Η σεζόν. Εντάξει, άμα... Τελειώνει κάτι, δεν ξεκινάει το επόμενο και ειδικά στα αθλητικά πράγματα.
2: Όχι.
1: Α, τελείωσε η Ευρωλίγκα προχθές.
2: Δεν θα λέμε... Πρώτα. Να ξεκουραστείς, να ξελαμπικάρεις, να καθαρίσεις το μυαλό σου, να ηρεμήσεις και μετά θα ξεκινήσεις σιγά σιγά.
1: Από ηρεμία άλλο τίποτα.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι πρέπει.
1: Από ξελαμπικάρισμα, ου.
2: Σου έχω τους κατάλληλους τρόπους, αλλά... Ο πρώτος τρόπος είναι να πάμε πίτσα Ραφαέλ. Ανέστη.
1: Θα πάμε.
0: Είδες βαθιά ακούστηκε.
2: Πόρε φίλε. Λες και το κάνει επίτηδες, ε. Μόλις θα πούμε για την πίτσα Ραφαέλ σαν να εξαφανίζεται και εμένα. Εσύ.
1: Εδώ είμαι ρε. Εδώ είμαι.
0: Το δίκτυο το ίντερνετ.
2: Α, εδώ είσαι. Α, εντάξει.
1: Εδώ είμαι. Μια χαρά ακούγομαι. Πάμε την Παρασκευή.
2: Ωραίος.
0: Δες το να τώρα το
1: μπορεί να
0: το
1: κάνει.
2: Δεν μπορούμε.
0: Δες τι κάνουμε. Δες τι κάνει.
2: Δεν μπορούμε.
0: Δεν γίνεται Παρασκευή.
2: Δεν μπορούμε. Και οι δύο εκ των τριών συντελεστών δεν μπορούν.
0: Την
2: δεν
0: άλλη Παρασκευή άμα θες.
1: Θα πάμε, ναι. Τώρα που θα έχουμε και χρόνο, θα πάμε. Λοιπόν.
2: Τώρα που θα έχουμε και χρόνο, ναι.
1: Λοιπόν. Τι έχει επικαιρότητα. Τι έχει επικαιρότητα. Έγραψαν οι Σέρβοι ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει, θέλει να συμφωνήσει με τον Παούνοβιτς. Είναι ο προπονητής Εθνικής Σερβίας. Ανέστη, έχουμε το βιογραφικό του.
0: Δευτερόλεπτα θα μου δώσεις.
1: Ναι. Ένα μεγάλο κείμενο, ναι. Στη Μότσαρτ. Για τον 49χρονο, α, το 77 είναι γεννημένος, έχει πλάκα.
2: Ναι.
1: Άμα είναι το 77, παιδιά, 20, πολλές μεγάλες
0: Αυγούστου.
1: Προσωπικότητες. Σόπα, ρε.
0: Ναι. Ήταν,
1: ρε, που πατάς να ανοίξεις ένα άρθρο και...
0: Από τα μικρότερα κλιμάκια της Εθνικής Σερβίας ξεκίνησε. Άντερ 18, 19, άντερ 20. Ναι. Πήγε Σικάγο... στο MLS, Reading στην Αγγλία, Σίβα στο Μεξικό, Τίγκρε στο Μεξικό, Οβιέδο στην Ισπανία και τώρα είναι στην Εθνική Σερβία από το περασμένο Οκτώβρη, τα τέλη του Οκτώβρη. Έχει προλάβει να κοουτσάρει την ομάδα μόλις σε 4 παιχνίδια.
1: Ήταν νωρίτερα το δεκάριο στο Ίκοβιτς.
0: Νομίζω,
1: ήταν για καιρό, ναι. Στην Εθνική Σερβίας, ναι. Πήραν την απόφαση να αλλάξουν προπονητή και τώρα αναφέρεται αυτό από τους Σέρβους. Θα αναφέρουμε τι λέει και ο ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο. Οι Γερμανοί τη γράφουν για τον Γιαννούλη Ότι θέλουν να τον κρατήσουν, ενώ αυτός θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ότι θέλει να μείνει να τον κρατήσει έναν ακόμη χρόνο η Augsburg. Ενώ ο ίδιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ.
1: Πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε επαιτειακή φανέλα. Την βλέπουμε και στο ΠΑΟΚ 24. Θα τη φορέσει το Σάββατο, λογικά στον τελευταίο αγώνα εντός εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κατά τα άλλα, τι τρέχει αυτές τις ώρες?
0: Αρχικά πάει ο Κουλιεράκης, η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.
1: Ναι.
0: 120 και 90, 210 λεπτά πονόμα του από τη Βόλφσμπουργκ. Η Πάτερμπορν εχθές θα μπορούσε να έχει πάρει την άνοδο από το 90 λεπτό με τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Και με αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο Μέλε, που πραγματικά πώς γίνεται σε παιχνίδι τελικό παραμονής της ομάδας σου να πάρεις 2 κίτρινες κάρτες στο 11 και στο 14 και να αποβληθείς με κόκκινη, ενώ προηγείται κιόλας η ομάδα σου, εκεί τα χάλασε όλα. Η σοφάρισε η Πάτερμπορν, η Βόλφσμπουργκ το γύρισε πολύ περισσότερο στο να προφυλάξει την άμυνά της. 2 δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες, αποκρούσεις του Γκραμπάρα, τροματοφύλακα της Βόλφσμπουργκ, και τελικά το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση. Είναι μόλις η δεύτερη φορά τα τελευταία 14 χρόνια που η ομάδα της Zweite Liga κερδίζει την ομάδα της Bundesliga σε αυτό το μπαράζ και παίρνει αυτή την άνοδο, ρίχνοντας ταυτόχρονα την ομάδα της πρώτης κατηγορίας στην δεύτερη.
1: Ναι, εντάξει, χθες ήταν άνηση η μάχη. Το 11 εναντίον 10 φαινόταν, έβγαινε μέσα στο γήπεδο. Δεν βρήκε τρόπο η Βόλφσμπουργκ να το αντιμετωπίσει και έχασε την κατηγορία. Κρίμα για τον Έλληνα.
2: Γενικά δεν είναι ωραίο τώρα.
1: Κατά τα άλλα. Ποιο?
2: Είναι το γεγονός ότι υποβιβάζεται μια ομάδα στην οποία παίζει ένας ποδοσφαιριστής και Έλληνας και πρώην του ΠΑΟΚ αυτού του επίπεδου. Το ότι χάνει η ομάδα την κατηγορία δεν είναι και ότι καλύτερο. Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους, έτσι. Δεν είναι ωραίο, εντάξει, δεν κάνει ωραίο γκέλ. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει βέβαια με τον Κούλιε, αλλά δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Σας τα είχα πει από τις γιορτές ότι τα πράγματα εκεί δεν ήταν καλά. Νομίζω ότι το θυμάστε, την είχαμε κάνει την κουβέντα.
0: Ναι.
2: Ότι δεν πήγαινε καλά η κατάσταση με βάση τον τρόπο λειτουργίας. Και αυτό όπως και να το
0: κάνουμε. Και όχι για οικονομικούς λόγους ή για καθαρά λόγους δυναμικής ρόστερ. Σωστά.
2: Ναι, ναι, όχι γι' αυτό.
0: Για τη λειτουργία, γενικά του οργανισμού.
2: Ναι. Για τη γενική λειτουργία του οργανισμού. Ακριβώς αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά προσπάθησαν, ανέκαμψαν, πήραν κάποια αποτελέσματα και πήγε το πράγμα στα μπαράζ. Στο πρώτο δεν κατάφεραν να βάλουν γκολ, στο δεύτερο προηγήθηκαν και στο 14 έμειναν με παίχτη λιγότερο. Αυτό είναι το άτιμο το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, δεν ξέρω, είδατε Ανέστη πώς έχεις δει, πώς δέχτηκε την κόκκινη κάρτα?
1: Δύο κίτρινες.
0: Δεν θυμάμαι την πρώτη κίτρινη. Η δεύτερη είναι ασυζητητή.
2: Η πρώτη είναι για διαμαρτυρία, νομίζω. Κάτι τέτοιο διάβασα. Η πρώτη πρέπει να είναι για διαμαρτυρία και η δεύτερη είναι.
0: Τη δεύτερη αναρωτιέσαι και λες, δηλαδή, τι σκέφτεσαι όταν το κάνεις αυτό, ενώ έχεις ήδη κάρτα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Πώς θα την γλιτώσεις, πώς θα. Και έχει και μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, είναι στην παράταση. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι προς το φινάλε. Που πατάει ο άλλος της Βόλφσμπουργκ τον αχίλιο του αντιπάλου του, που είναι εντελώς στο όριο της κόκκινης. Δηλαδή, αν δεν είχε βγει η κάρτα στον Μέλε, μπορεί και να πήγαινε στο ΒΑΡ να το δει. Αλλά το έκανε και λίγο διαχείριση και μην την αφήσει και με 9 τη Βόλφσμπουργκ. Γενικά, πάρα πολύ περίεργη η εικόνα των ποδοσφαιριστών της Βόλφσμπουργκ και στα δύο παιχνίδια. Και πόσο πνευματικά εντός της κρισιμότητας αυτών των αγώνων τους ένιωθες βλέποντας το μάτς. Το τι διακυβεύεται δηλαδή. Γιατί είναι πολύ μεγάλη αποτυχία έτσι και μπορεί να είναι και ρετσινιά για κάποιους. Θα πω τώρα για μεταγραφή ή αύριο μεθαύριο οτιδήποτε, αλλά όταν έχεις μια τόσο μεγάλη αποτυχία ως παίκτη σε μια ομάδα η οποία δεν θα έπρεπε να υποβιβαστεί κανονικά, αλλά υποβιβάστηκε, είναι μεγάλη αποτυχία.
2: Δεν και ότι καλύτερο.
1: Για όλους. Μπορεί να είναι και ευκαιρία.
2: Για κάποιους ποιον? Τι, να φύγουν, να φύγουν, να βρουν πιο εύκολα ομάδες.
1: Γιατί δεν ακουγόμαστε καλά, γιατί είμαστε έτσι χαμηλά?
0: Χαμηλά δεν είστε.
1: Χαμηλά δεν είμαστε.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, σας ακούω πολύ καλά και τους δυο. Μα πολύ καλά.
1: Άντε να το πάμε στο 90-95. Να δω που θα φτάσει. Λοιπόν, Καρατάλα, πέρα από το γερμανικό, στον απόϊχο του επεισοδίου στο Ολυμπιακό στάδιο, όπου έχουμε πλέον πλήρως την εικόνα από κάμερα απέναντι, έχει μια πλάκα που τα παραπολιτικά του Μαρινάκη στο ρεπορτάζ πριν βγει το βίντεο αυτό έγραφαν τι είπε ο Μαρινάκη στον Δημητριάδη όταν πρωτοπλησίασε ο ένας τον άλλον. Έχει καμιά 500 λέξεις. Και εσύ και τον Ολυμπιακό μας και το αυτό και το... Δηλαδή έναν μονόλογο που σίγουρα χρειάζεται 2 λεπτά. Το βίντεο φυσικά αποδεικνύει ότι του είπε κάτι στα αυτή για 3 δευτερόλεπτα, σήκωσε το χέρι του, εκείνος πρώτος, και μετά έπαθε το κακό. Γιατί σίγουρα εκτέθηκε. Με κάθε πιθανό τρόπο εκτέθηκε. Και η εικόνα τον έχει εκθέσει και όλα τον έχουν εκθέσει. Και θα εκτεθούν και οι ελληνικές αρχές με το αν δεν ασχοληθούν σοβαρά με ένα τέτοιο περιστατικό. Γιατί σε οποιοδήποτε γήπεδο, με βάση τον αθλητικό νόμο, οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση θα επέφερε σοβαρότερες ποινές με βάση τον αθλητικό νόμο. Για άλλη μια φορά, ο συγκεκριμένος είναι για άλλη μια φορά εμπλέκεται σε μια υπόθεση και περιμένουμε για άλλη μια φορά πώς μπορεί να αθωωθεί. Αυτό περιμένουμε. Έτσι ώστε να φανεί για ακόμη μια φορά στη χώρα τι αρχές και τι δικαιοσύνη έχουμε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διωχθεί μόνο ένας από τους δυο, επειδή είναι ο πρώτος που χτυπάει?
1: Όχι βέβαια.
2: Άρα εσύ τι περιμένεις τώρα, ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει εισαγγελέας που να επιληφθεί και να τους καλέσει, δεν ξέρω, ειδικά με βάση αυτό το νόμο που σε πάει κατευθείαν μέσα? Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτή τη χώρα εδώ, όπως την ξέρεις και όπως λειτουργεί ειδικά τα τελευταία
1: χρόνια? Σε οποιοδήποτε γήπεδο μια τέτοια επίθεση, ένας ξυλοδαρμός, ένα επεισόδιο δεν επιφέρει αυτόφορο πρώτα απ' όλα? Τι το συζητάμε? Ασυζητητή αυτόφορο. Ασυζητητή. Εδώ λέμε αν θα παρέμβει εισαγγελέας. Τι να παρέμβει εισαγγελέας? Για κάτι που αυτεπαγγέλτος έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Τι να παρέμβει και τι να μην παρέμβει.
2: Και είσαι εσύ ρε φίλε εισαγγελέας τώρα. Εσύ είσαι ο εισαγγελέας. Έτσι. Βλέπεις αυτό, κάθεσαι σπίτι σου και βλέπεις αυτό το γεγονός. Τι κάνεις? Εσύ όμως.
1: Τη δουλειά μου.
2: Ποια είναι η δουλειά σου, βέβαια?
1: Τι να πω, στις σκέψεις, τι θα πάθω αν θα κάνω τη δουλειά μου?
2: Βεβαίως. Μα βεβαίως.
1: Θα εκτεθώ σε όλη την Ελλάδα. Θα εκτεθώ σε όλη την Ελλάδα.
2: Και τι προτιμάς?
1: Αυτό θα πάθω.
2: Να εκτεθεί σε όλη την Ελλάδα.
1: Εγώ δεν μπορώ να διαφημίζω.
2: Για όλη σου τη ζωή
1: μετά. Εγώ δεν μπορώ να διαφημίζω αυτό τον φόβο και να τον διαδίδω. Πρέπει να διαφημίσω και τον άλλο φόβο. Ότι αν δεν κάνω τη δουλειά μου, θα ξεφτυλιστώ σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα διαφημίζω εγώ τον φόβο που άλλος θέλει να προκαλεί έτσι ώστε να γλιτώνει μια ζωή. Είναι λίγο πολύπλοκο και λίγο σύνθετο. Μα αυτό που κάναμε τόσα χρόνια είναι, είναι διαφήμιση. Με οποιονδήποτε.
2: Με οποιονδήποτε. Και με τους δυο, αυτό θέλω να πω. Και με τους δυο. Με
1: ένα ναι, σωστά.
2: Πολύ υψηλό κυβερνητικό παράγοντα. Πολύ υψηλό κυβερνητικό παράγοντα και με έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Παύλα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όχι μόνο της χώρας. Μακάρι, να σου πω κάτι. Δεν θα υπάρχει καλύτερη απόδειξη για την κυβέρνηση ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους γεγονότα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό τώρα. Τους καλείς και τους δύο, δεν ξέρω με ποιον νόμο, φαντάζομαι με τον νόμο για τη βία στα γήπεδα, και, αλλά για να δείξεις ότι πράγματι έχεις τον έλεγχο της χώρας. Τον έχεις? Όχι βέβαια. Α, το δούμε. Θα το δούμε. Α, δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα.
1: Ο τελικός είναι αύριο ο επόμενος, έτσι.
2: Ποιος?
1: Τετάρτη ο ένας και Σάββατο ο άλλος. Κόφερες δεν είναι αύριο?
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Στη Λειψία η Crystal Palace κόντρα στη Βαγεκάνο. Άλλες δύο ομάδες μικρομεσαίες στα δικά τους προαθλήματα που έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν Ευρωπαϊκή Κούπα. Έτσι όπως έχει αλλάξει η κατάσταση.
0: Σήμερα έχει...
1: όχι μόνο οι κορυφαίοι.
0: Σήμερα έχει μπαράζ αντίστοιχο με το γερμανικό στη Γαλλία, όπου η τρίτη από το τέλος πρώτης κατηγορίας συναντά την τρίτη από τη δεύτερη κατηγορία και το μάτς είναι Σεντετιέν Νις. Και το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι η Νις το περασμένο καλοκαίρι έπαιζε προκριματικά Champions League.
1: Ναι.
0: Αποκλείστηκε από την Μπενφίκα και τελικά έπαιξε στο Europa. Και σήμερα παίζει για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Λέγαμε χθες για την Χιρόνα που βιβάστηκε μετά από την επομένη τη σεζόν που έπαιξε στο Champions League. Γίνονται και αυτά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια. Λογικό.
1: Κάτσε να δούμε σχόλια εδώ πέρα από το κινητό. Καλό μεσημέρι στον φίλο στο Νόις Ντίσεντορφ με 29 βαθμούς γράφει. Εύχεται ψυχραιμία. Πάρα πολύ ωραία ευχή, φίλε Αλέξανδρε. Υγεία, αυτή και αν δεν είναι. Υπομονή, κουράγιο και τον ΠΑΟΚ στην καρδιά. Ο Χρήστος, ότι δεν έχει αλλάξει, ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως από τη λήξη του βαθμίματος να μας κρατάει ήρεμους. Δεν υπάρχει απάντηση, φίλε. Ούτε πρόβλεψη, ούτε τίποτα. Υπάρχει κάτι που μπορεί να συμβεί και να σε κρατήσει ήρεμο? Υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει και να είσαι σίγουρος ότι θα φέρει την επιτυχία? Άρα, 3-5-2 δεν παίζουν στη Σερβία. Πώς να έρθει στον ΠΑΟΚ?
0: Με τον Στοϊκοβιτς έπαιζε 3-5-2 η Σερβία, που καθιερώθηκε ο Ζιβκοβιτς και ήταν στο ρόλο του δεξιού fullback. Στα 4 παιχνίδια στα οποία έχει παίξει, έχει μανατζάρει ο Παούνοβιτς στην εθνική ομάδα της Σερβίας, έχει παίξει με 4-2-3-1 και στο ένα μάτς με 4-1-4. Αλλά γενικά και άμα δει κανείς την καριέρα του, κατά βάση παίζει με τετράδα πίσω. Πολύ λίγα τα παιχνίδια τα οποία έχουν τριάδα στα στόπερ και με αρκετές εναλλαγές, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1. Έχει αρκετές παραλλαγές με τετράδα πίσω, αλλά και πολύ λίγα παιχνίδια με τριάδα στόπερ.
1: Ναι. Καλή επιτυχία στους... Πρωταθλητισμό έχει κάνει κάπου? Καλή επιτυχία στους διεθνείς μας.
0: Αν έκανε τώρα με το Σικάγο στο MLS...
1: Δεν νομίζω.
0: Εκεί πάντως ήταν 149 παιχνίδια, τα περισσότερα που έχει κάτσει σε πάγκο μιας ομάδας. Από τον Νοέμβρη του 2015 μέχρι τον Νοέμβρη του 2019, 4 χρόνια. Με τη Reading αν έκανε πρωταθλητισμό σε κάποια χαμηλότερη κατηγορία της Αγγλίας. Μετά με Τσίβας και Τίγκρες στο Μεξικό, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Και η Οβιέδο στη χαμηλότερη κατηγορία, Ισπανίας.
1: Ακόμα την επόμενη δεν μου έφυγε η μικρανία από την προηγούμενη. Σωστό είναι και αυτό. Φτάσαμε Δεκέμβριο κιόλας, καλή χρονιά. Καλησπέρα στον Πασχάλη. Ωραία, τα πιο πολλά.
0: Ο Χρήστος μας λέει ότι ο Παύνοβιτς έκανε πρωταθλησμό και ανέβασε την Οβιέδο. Ναι. Στο τελευταίο μήνυμα.
1: Ναι. Από τη δεύτερη στην πρώτη. Τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή? Θα μιλήσουμε, θα περιμένουμε. Και το φίλο του, του Χρήστου, το μήνυμα για την Β' Ισπανίας. Στα 100 χρόνια λοιπόν ο κορυφαίος παίκτης του Βελγικού Πρωταθλήματος είναι προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Η γυναίκα που από τη φύση της γεννάει την ελπίδα πήρε ντάμπλ. Α, οι γυναίκες, μάλιστα. Το ίδιο και η ΚΑΠΑ 19 και αυτή βάζα πήρανε, μην τρέπεστε να προσμετράτε. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στις γυναικείες. 6 ώρα σήμερα το handball στις γυναίκες διεκδικεί το πρωτάθλημα. Πάω ΚΑΕΚ. Η Β' Ισπανίας δεν είναι εύκολη. Ρωτήστε τον Τσίκνα, γράφει ο Χρήστος. Λοιπόν, αυτά με τα πρώτα μηνύματα, με το πρώτο μας ημίωρο. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά με το που επιστρέψουμε.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Flash 99,4.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
6: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist, 12νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
13: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος.
14: σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
15: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Στα 36 λεπτά μετά τις 3 επιστρέφουμε με Football Factory στον Flash. Παρέα πάμε μέχρι τις 5 με το Artemis Real Estate στην υποστήριξή μας. Το Artemis Real Estate που μας δίνει όλες τις επιλογές για την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου. Με αυτές που θα βρείτε στο arealestate.gr, με την σύνθετη αναζήτηση και τα φίλτρα για να ορίσετε εσείς τι ψάχνετε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια και το εύρος τιμής. Εξυπηρέτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη από τα πυργείο 77 στη Σικές και στη Βουλγαρία στη Σοφιά στο Millennium Center. Πίτσα Ράφαελ, την οποία την λησμόνησε ο Γιάννης. Με τα 4 καταστήματα της Επολύχνη Εύος Μοτούμπα Καλαμαριά, τις υπηρεσίες για delivery, για takeaway, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Εξαιρετικό μενού, ολόφρεσκα τα υλικά των πιάτων, ό,τι και αν διαλέξετε από πίτσες, σαλάτες, μακαρονάδες, καλτσόνες, ούτε καλτσόνες, είναι γευστικότατα. Στην πίτσα Ραφαέλ. Διαβάζω.
1: Πολύ καλά τέβεις.
2: Ναι.
1: Διαβάζω.
0: Για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, άντε πέντε τη Ρεάλ Μαδρίτη. Τι έγινε πάλι.
0: Τι να κάνω, αφού τα βγάζει μπροστά μου. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είμαι μπρίζας εγώ. Δεν έχω.
1: Δεν είσαι μπρίζας.
0: Δεν δημιουργώ τέτοια.
1: Δεν δημιουργείς.
0: Λοιπόν, λέει.
1: Λοιπόν.
0: Ο Ενρίκε Ρικέλμε, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, οι εκλογές πιθανότατα να γίνουν την 7η Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Στα κοντά δηλαδή. Παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα ABC και προχώρησε μια αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί, υποστηρίζοντας πως έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Έχουμε υπογράψει συμβόλαια σε δύο διεθνείς αστέρες. Έχω συμφωνήσει ότι αν γίνω πρόεδρος, δύο μεγάλοι διεθνείς αστέρες θα παίξουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, δύο αστέρες που είναι απαραίτητοι για το αθλητικό έργο βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Να έχεις, δηλαδή, να είμαι εγώ κάποιος παίχτης και να έρθει ο Ρικέλμε και να μου πει: αν βγω πρόεδρος, έρχεσαι στη Ρεάλ, και εγώ να συμφωνήσω μαζί του, δηλαδή να το υπογράψω κάπου αυτό, ότι αν γίνει πρόεδρος, εγώ πάω στη Ρεάλ.
1: Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται.
0: Δεν ξέρεις πώς λειτουργεί. Ήλπιζα θα με
2: διαβάσει. Γίνονται. Αυτές οι υποσχέσεις προεκλογικά δίνονται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και βγαίνει ο Ρικέλμε. Τους παίχτες τους έχει όντως συμφωνημένους? Ποιος παίκτης συμφωνεί σε κάτι τέτοιο? Υπογράφει κάποιο προσυμβόλαιο, κάποιο συμφωνητικό, κάποιο δεσμευτικό έγγραφο, τέλος πάντων?
2: Ποιο είναι το παράλογο?
0: Μου κάνει εντύπωση. Ειδικά αν είναι παίκτες που δεσμεύονται από ομάδες. Γιατί εδώ δεν μιλάμε καν για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάμε για ενδιαφέρον υποψηφίου προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Του Φίγκο πώς είχε γίνει τότε η μεταγραφή?
0: Κάπως παρόμοια, αυτό μου θύμισε και εμένα. Ξέρω τι γίνεται, αλλά ποιος είναι ο τρόπος που γίνεται αυτό? Δηλαδή, πώς μπορεί να συμφωνήσει με κάποιον παίκτη χωρίς καν να είσαι ο πρόεδρος μιας ομάδας και να υπάρχει κάτι που αποδεικνύει τη συμφωνία σας? Όχι στα λόγια, οκ, στα λόγια μπορεί να γίνει. Αλλά αν βγεις μετά πρόεδρος, πώς εσύ είσαι καβατζωμένος ότι αυτούς τους δύο παίκτες θα τους φέρεις όντως? Τους διεθνείς αστέρες για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, Ανέστη.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν. Ούτε καν.
0: Προχωράμε. Αυτό πάντως και σαν μια έτσι εξτρά λίγο ακόμη αλλοτοπίπερο για τις προεδρικές εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης που έρχονται μέσα στο καλοκαίρι.

0: Μπαρσελόνα, Ατλέτικο και πάνω από 100 εκατομμύρια δεν πήγε καλά. Και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων.
1: Τρεις υποψήφοι για την Εθνική Ιταλία, ο Μαντσίνι, ο Κόντε και ο Αλέγκρι. Φαβορεί ο Μαντσίνι. Σε μια καταραμένη εθνική ομάδα.
0: Εκεί είχαν ανακατατάξεις και στις ομάδες. Πήγε στη Λάτσιο ο Γκατούζο και από τη Λάτσιο ο Σάρι πήγε στην Αταλάντα.
2: Τι λες?
0: Ναι.
2: Άντε, έχει τέτοια αλλαγή.
0: Εκεί όπου λέγαμε για τον Δουβίκα και την Κόμο, ο Δουβίκας έφτασε στα 16 γκολ στη Σέρι Α. Φέτος έβαλε 14 που ήταν η δεύτερο σκόρερ, τον έφερε και εσύ Δημήτρη χθες νομίζω αυτό, με το πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
1: Στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, δεύτερο σκόρερ τη Σέρι Α ο Δουβίκας, μαζί με τον Μάλεν της Ρώμα. Τα ίδια γκολ, 14 γκολ και οι δύο. Και πλέον είναι ο δεύτερος Έλληνας σκόρερ στο Ιταλικό πρωτάθλημα πίσω από...
1: Με τα πιο πολλά τέρματα.
0: Ναι, στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Σέρια.
1: Τον Βρίζα.
0: Βεβαίως.
2: Εσύ είσαι Βρίζα, σε φίλε.
0: 25-16.
2: Ζήσεις Βρίζα. Σε πόσες σεζόν ζήσεις.
1: Ο Βρίζας...
0: Πόσες σεζόν δεν ξέρω, αλλά τα γκολ στη Σέρια τα έβαλε μόνο με την Περούτζια.
2: Όχι. Α, με τη Φιωρεντίνα.
0: Όχι με Φιωρεντίνα και Τωρίνο. Εκεί σκόραρε στη Βίτα.
2: Στη Βίτα. Για κάτι πήγες να ρωτήσεις για τον Βρίζα.
1: Τι κάνει ο Βρίζας.
2: Τι κάνει ο Βρίζας.
1: Έρχεται μια εκπομπή. Βρίζας Κόλκας Ορμπατζόγλου. Απολογιστική.
2: Άρα τι ρωτάς εμάς τι κάνει ο Βρίζας.
1: Για να πάω σε αυτό, να το πω και αυτό, κατάλαβες.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα. Απολογιστική εκπομπή στο Foxbet στο Μαύρο, φαντάζομαι. Πότε?
1: Αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή μεσημέρι θα παίξει.
2: Τι Παρασκευή μεσημέρι, ρε φίλε.
1: Θα γραφτεί. Εντάξει, ρε φίλε, YouTube είναι, όποτε θες τη βλέπεις. Θα ανέβει Παρασκευή μεσημέρι. Νομίζω.
2: Απολογιστική.
1: Θα γραφτεί. Ναι. Και αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί πολλά μπορεί να υποθούν.
2: Άρα τι κάνει ο Βρίζας λοιπόν.
1: Και για το χθες και για το σήμερα και για το αύριο.
2: Και για το αύριο. Κάτσε και περίμενε, πες.
1: Προς το παρόν περίμενε, είναι συνεργάτης μας, φίλε.
2: Ναι.
1: Και περνάει σοφά μηνύματα.
2: Ναι.
1: Διαφωνεί κανείς.
2: Κανείς. Ότι γινόμαστε σοφότεροι μαζί του, ναι, βεβαίως. Σοφέστατα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Άλλα πράγματα στην επικαιρότητα, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά. Είπαμε για τη φανέλα του ΠΑΟΚ την επαιτειακή στο μπάσκετ. Μπορείτε να τη δείτε και στο ΠΑΟΚ 24.
0: Δεν θα πάνε στα παιχνίδια τα φιλικά της Εθνικής Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Και έγινε αλλαγή, ναι, στις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς. Ο Καρέτσας είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο στα τελευταία παιχνίδια με την Γκένκ. Ο Κωνσταντέλιας της ενοχλεί στη μέση μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Παρότι ήταν στις αρχές κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή σε Σουηδία και Παγκρίτιο. Και στη θέση τους μπήκαν ο Ανδρούτσος του Όφη και ο Κιζηρίδης της Χάρτς.
1: Μπράβο. Πάρα πολύ καλές επιλογές.
0: Ναι.
2: Μπράβο, Κιζηρίδη. Μπράβο.
0: Για τον οποίο, εντάξει, και οι φωτογραφίες, είδα και μερικές φωτογραφίες στο φινάλε, πώς φεύγουν οι παίχτες της Χάρτς από... Νομίζω το προπονητικό κέντρο είναι αυτό μετά την επιστροφή από το παιχνίδι με τη Celtic. Το τι κλάμα του, εντάξει, λογικό. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες είναι και ο Κιζηρίδης και λυπάσαι πολύ τώρα για αυτό το παιδί. Λες, κρίμα, κρίμα. Το φτάσανε μέχρι εκεί και δεν καταφέρανε να πιούν το νερό που λέμε.
1: Έκανε και το πέναλτι στο τελευταίο παιχνίδι της ισοφάρισης.
0: Ναι. Για τα φιλικά της Εθνικής, όπου η Ιταλία τελικά θα έρθει με την Under 21. Δηλαδή, άμα σας διαβάσω την αποστολή πέρα από τον Ντοναρούμα...
1: Και εμείς το δεχτήκαμε.
0: Ποντάρω ότι δεν ξέρετε άλλο παίχτη. Δεν ξέρετε άλλο παίχτη. Άντε κάνα δυο να έχουν περάσει έτσι ξόφαλτσα από το αυτί σας από κάπου.

0: Ξέρω, κάποια άρθρα.
1: Για πάμε.
0: Νταφάρα. Παλμιζάνι. Οι τερματοφύλακες είναι αυτοί μαζί με τον Αρούμα. Αχανόρ, Μπαρτεζάγκη. Τσιαρόντια. Κομούτσο, Φαβασούλη, Μανέ, όχι ο γνωστός μάλλον, Παλέστρα, Ρετζιάννη, Νταγκάσο, Φατικάντι, Λιπάνι, Εντούρ, Πισίλη, Βεντούρινο, Καμάρντα, Τσερουμπίνι.
1: Επιθετικός της Μίλαν ο Καμάρντα. Φραντσέσκο Καμάρντα.
0: Αυτός είναι... Κάτσε.
1: Αυτός είναι πιο μικρός, 2000... Τι είναι τώρα, αυτός 2008...
0: Γι' αυτό να έχει γίνει κάποια στιγμή, δεν είχε γίνει ένας δώρος.
1: Ε, βέβαια.
0: Για τα γκολ που έχει βάλει στις συμμετοχές. Τώρα είναι στη Λέτσε.
1: Ναι. Δανεικός, ε.
0: Ναι. Με δανεισμό.
1: Φρανσέσκο Καμάρντα. 2008, 10 Μαρτίου.
0: Και έχει και Κατόρ Εσπόζιτο, ο και Εσπόζιτο, Ινάσιο και αυτός Φίνι και Κολεόσο.
1: Και τώρα εντάξει, εσύ όταν κλείνεις ένα φιλικό παιχνίδι, που το κλείνεις με την ομοσπονδία, με ομοσπονδία συνήθως, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Δεν...
0: Έγινε πριν την αλλαγή προπονητή το φιλικό. Άλλαξε ο προπονητής και στις δηλώσεις του είπε ότι θα, επειδή ήταν στην Under 21, ότι θα πάω σε αυτά τα φιλικά με τους παίχτες που ξέρω.
1: Γιατί ρε, δεν ξέρει τους παίχτες της Εθνικής Ιταλίας τώρα. Είναι ομοσπονδιακός προπονητής στην Εθνική Ελπίδων και δεν γνωρίζει. Εμείς ξέρουμε τους παίχτες της Εθνικής Ιταλίας. Δεν τους ξέρει αυτός που είναι προπονητής εκεί. Εσύ λοιπόν υπογράφεις. Δεν υπογράφουν κάτι δύο ομάδες, ξέρω εγώ. Τι να πω, γιατί θα έχει τηλεοπτικά δικαιώματα. Η τηλεόραση τώρα που, θα έχει το, που έχει το παιχνίδι, ας πούμε, ποιος το έχει, Κοσμοτέ, δεν ξέρω ποιος έχει τα δικαιώματα. Δεν έχει υπογράψει κάτι ότι θα έρθει η Εθνική Ιταλίας. Τώρα θα έρθει η Ελπίδα της Εθνικής Ιταλίας.
2: Δεν θα ανακοινώσουν το ρόστερ της Ιταλίας ούτε την ενδεκάδα της. Μόνο την Ιταλία θα ανακοινώσουν.
1: Ποιος θα το ανακοινώσει?
2: Η τηλεόραση, ο τύπος και όλα.
1: Και εσύ μου λες μετά σε αυτή τη χώρα που λες αυτό ότι θέλεις να παρέμβει ο εισαγγελέας για να, για να βάλει μέσα τους εμπλεκόμενους. Τι σχέση έχει?
2: Εγώ κάνω πλάκα, το άλλο δεν είναι για πλάκα. Το ένα είναι επικοινωνία, το άλλο είναι ουσία, δεν είναι. Τέλος πάντων, ποιος εκτίθεται πιο πολύ τώρα, Ελλάδα, Ιταλία? Εντάξει, για κανένα δεν είναι ωραίο. Όλο αυτό.
1: Σαφώς και δεν είναι ωραίο.
2: Και δεν θα είναι και ωραίο για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να χαθεί η διάθεση των παικτών για προσφορά και για ενίσχυση και για παρουσία και για επιτυχίες. Πρέπει να ξαναβρεθεί η διάθεση, να μην πω τη λέξη που Ποζαγοράκης, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πάθαμε πολύ μεγάλη ζημιά και από όλο αυτό το κενό διάστημα. Και δεν το λέω τυχαία, ούτε το λέω χωρίς λόγο.
0: Γιάννη, έχεις εικόνα, άποψη ή έχεις μιλήσει με κάποιον για Βαγιανίδη και Sporting?
1: Όχι,
0: και την παρουσία του εκεί.
1: Αν πήγε καλά, εννοείς ή όχι?
0: Ναι. Στην Πορτογαλία γράφεται τις τελευταίες ώρες ότι η Sporting εξετάζει τον δανεισμό του για την επόμενη χρονιά. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένη από την παρουσία του εκεί. Σε μια σεζόν όπου έπαιξε 33 συμμετοχές, 1914 λεπτά, δηλαδή δεν ήταν βασικός. Okay, αλλά είχε σε νούμερα, δηλαδή αν δεις μόνο τα νούμερα, λες ότι 7 assists σε 33 παιχνίδια και τόσα λεπτά κυρίως, δεν είναι και το, ξέρω, τόσο κακό νούμερο που να ψάχνετε για να το δώσει δανεισμό για δανεισμό, αλλά δεν έχω καθόλου εικόνα από τη γενική του συμπεριφορά στο γήπεδο.
1: Ούτε εγώ. Δεν έχω. Δεν νομίζω να είδα ούτε ένα παιχνίδι της Sporting.
2: Έμεινε μόνο το πέναλτι που έκανε στη Νορβηγία. Με την Πόντο.
1: Το πέναλτι που δόθηκε, που μόνο πέναλτι ναι. Ήταν εκείνο, αλλά οκ. Okay. Ναι.
0: Και σήμερα ο Ηρακλής μετά τη χθεσινή του, χθεσινή, ναι, προχθεσινή ανακοίνωση του για τον Άγγελο Μπασινά ως νέο αθλητικό διευθυντή, ανακοίνωσε και τον Γιάννη Αμανατίδη, πες το, ως τεχνικό διευθυντή της ομάδας.
2: Τεχνικός διευθυντής ο Αμανατίδης, αθλητικός διευθυντής ο Μπασινάς.
0: Σωστά.
2: Ο Μπασινάς προϊστάμενος όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος, όλων, ο Αμανατίδης τεχνικός διευθυντής. Με τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή για το ρόστερ, για την ομάδα κτλ. Αφού είχε προσληφθεί ο προπονητής από τον ιδιοκτήτη. Έτσι. Δεν είναι παράδοξο.
1: Κανόνας δεν υπάρχει. Κανόνας, ναι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να πεις ότι, κοίταξε να δεις, εγώ θα, ότι υπάρχει αυτός ο κανόνας και πρέπει όλοι να τον τηρούν ευλαβικά. Κανόνας δεν υπάρχει. Το πώς θα λειτουργήσει κάθε ιδιοκτήτης, κάθε μεγαλομέτοχος, αυτός που βάζει τα χρήματα, με συμπτώσει μεγαλοχορηγός ή όπως, στην ομάδα του, κανένας μπορεί να του πει ότι έκανε το σωστό, το λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Θα κριθεί βεβαίως η κάθε απόφαση στο τέλος, αλλά το πώς θα πάρει την απόφαση την παίρνει καθαρά και μόνο με βάση τη δική του λογική. Εγώ πληρώνω. Εγώ πληρώνω. Εντάξει, λίγο δεν ακούγεται πολύ καλά το εγώ πληρώνω, εγώ αποφασίζω, αλλά σαφώς και έχω τον πρώτο λόγο. Θα συμβουλευτώ έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ανθρώπους που εμπιστεύομαι και στο τέλος θα πάρω την απόφαση που θεωρώ καλύτερη και για την ομάδα μου, αλλά και για τα χρήματα τα οποία θα βάλω. Γιατί η δική μου επένδυση κινδυνεύει αν κάτι δεν πάει καλά. Τα δικά μου χρήματα θα χαθούν. Δεν θα χαθούν τα δικά σου, του Ανέστη, ξέρω εγώ.
2: Έχω, δεν έχω γνώση.
1: Θα μάθω. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθω. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθω. Ήθελε, μπορεί να του άρεσε, μπορεί να έχει γίνει μια προεργασία από τους υπόλοιπους ανθρώπους που έχει εκεί. Οι οποίοι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι εκεί μπορεί να του εισηγήθηκαν και την υποχρέωση, ότι για να γίνει λειτουργική μια τέτοια ΠΑΕ θα πρέπει να έχει και έναν sports director και να έχει ένα technical director. Μπορεί να άκουσε αυτές τις εισηγήσεις και να προχώρησε, έτσι, σε κάτι τέτοιο. Από εδώ και μετά το πώς θα πάει, εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν άλλοι που δίνουν τα κλειδιά τελείως. Okay. Να δώσω τα κλειδιά από τη στιγμή που είμαι σίγουρος ότι αυτός που προσλαμβάνω για να τρέξει όλο το αγωνιστικό τμήμα έχει τη δυνατότητα να μου φέρει και έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ανθρώπους, προπονητές, στελέχη, αυτό κτλ. Αν όχι, και τον θέλω απλά για να ξεκινήσει μαζί μου, γιατί εμπιστεύομαι, μπορεί να έχω ακούσει καλά λόγια για τη δουλειά του κτλ. Θα κάνω εγώ κάποιες επιλογές για να μην του τις χρεώσω κιόλας μετά. Έτσι. Και θα ξεκινήσω με αυτή τη λογική.
2: Για να δούμε τι θα δούμε με το μοντέλο και του Ηρακλή. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ για την δεύτερη ώρα.
0: Για τη δεύτερη ώρα θα πιάσουμε, εντάξει, τα ρεπορταζιακά πιο πολύ. Ωστόσο, και με αφορμή και την ψηφοφορία που έχει ξεκινήσει από χθες η ΠΑΕ, ποιο ήταν για σας το πιο ωραίο γκολ που μπήκε στη σεζόν?
2: Θυμάμαι το γκολ του Γιακουμάκη με τους Κροάτες και το γκολ του Γερεμέγεφ με τη Θέλτα. Okay, πολύ χαρακτηριστικό ήταν το γκολ του Κωνσταντέλια στη Φιλαδέλφια με την κίνηση στον Στρακόσια. Αλλά με τον Κωνσταντέλια πάντα εγώ έχω αυτή την αίσθηση ότι επειδή τα περιμένεις όλα, τίποτα δεν σε εκπλήσει και μπορεί αυτό λίγο να είναι το να τον μειώνει. Ότι δηλαδή τα κάνει όλα να φαίνονται πάρα πολύ εύκολα για το δικό του επίπεδο.
0: Γιάννη. Όχι, Γιάννη. Με ανοιχτό το μικρόφωνο, Γιάννη. Όχι, Γιάννη. Τα δύο από τα τρία που ανέφερες είναι και αυτά τα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι ψήφων του κόσμου.
2: Δηλαδή?
0: Γιακουμάκης 31,7% με τη Ριέκα. Κωνσταντέλιας με την ΑΕΚ 33,42%.
2: Ο Γιακουμάκης πόσο?
0: 31,7%.
2: Είναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι.
0: Χθες το βράδυ ήταν ο Γιακουμάκης από πάνω. Mm. ήταν 31,9 με 30,7 και ανέβηκε σήμερα ο Κωνσταντέλιας. Απλά θεωρώ πραγματικά ότι το γκολ που βάζει ο Γιακουμάκης με την Ριέκα, αν το είχε βάλει ο Κωνσταντέλιας και με την αγάπη που υπάρχει προς το πρόσωπο του Κωνσταντέλια από τον κόσμο,
2: ναι,
0: θα έβγαινε σχεδόν παμψηφί πρώτο. Γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό γκολ και η τρίπλα που κάνει και το τελείωμα μετά.
2: Δύο φίλοι σημειώνουν τον γκολ του Οσντόεφ στο κύπελο με τον Ολυμπιακό ως συνολική λειτουργία.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά και εκτέλεση. Άλλος φίλος θυμίζει τον γκολ του Κωνσταντέλια στη Λεωφόρο.
0: Αυτό είναι το τρίτο σε ψήφους. Αλλά είναι στο 9%. Είναι, δηλαδή αυτά τα δύο που είναι πάνω από 30 και όλα τα υπόλοιπα που έχουν μονοψήφιο αριθμό ποσοστό.
2: Ναι.
1: Σας ζητώ συγγνώμη καταρχήν που για δευτερόλεπτα είχα ένα σημαντικό τηλεφώνημα. Κάνε την ερώτηση αν είσαι ξανά.
0: Ποιο γκολ του ΠΑΟ ξεχωρίζει από τη σεζόν?
1: Ποιο γκολ του ΠΑΟ ξεχωρίζω από τη σεζόν, ε?
0: Ναι, καλύτερο γκολ.
1: Το καλύτερο γκολ τη σεζόν. Ωραία, φίλε, δεν είμαι καλός σε αυτά. Ποια είναι τα γκολ?
0: Οι υποψηφιότητες είναι πολλές. Είναι καμιά 12-13 υποψηφιότητες.
1: Τι, έχει τόσο πολλά? Πού είναι αυτά στο YouTube, ξεχωρίζει. Είναι κάπου...
0: στο σελίδα του ΠΑΟΚ. Του ξεχωρίζει ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, όσα περισσότερα μπορεί. Μπορεί να έχει να κάνει και με τις ψήφους ή να είναι αυτά τα νικητήρια γκολ του κάθε μήνα. Ενδεχομένως, μπα, δεν είναι απαραίτητο γιατί κάποια γκολ είναι τον ίδιο μήνα. Να είναι αυτά που πήρανε πολλές ψήφους στις ψηφοφορίες. Ξεχωρίζει πάντως αρκετά γκολ στην τελική ψηφοφορία.
1: 11 γκολ λοιπόν έχει. 11 γκολ. Ναι. Του Γιακουμάκη απέναντι στη Ριέκα. Ω, γκολάρα. Πω, το θυμάστε, το πρώτο του Γιακουμάκη είναι. Το πέμπτο γκολ εκεί που έκανε την περιστροφή και έβαλε εκείνη την γκολάρα. Του Κωνσταντέλια απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ξανά του Κωνσταντέλια απέναντι στην ΑΕΚ. Του Κωνσταντέλια απέναντι στον Παναθηναϊκό. Του Μπιάνκου στο Πανσεραϊκό, εκείνη η σουτάρα που πήγε στο γάμα.
2: Ναι.
1: Του Ντεσπότοφ με τη Λουντογκόρετς. Πολύ ωραίο τελείωμα. Φανταστικό, ναι, τελείωμα και εκείνο. Είδατε ωραία γκολ. Του Οσντεφ κατά του Ολυμπιακού.
0: Συνολική ομαδική
2: προσπάθεια. Συνδυασμός και τελείωμα.
0: Το σπάσιμο του Ζίβκοβιτς το τελείωμα το κύπελλο.
1: Α, ωραίο. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Του Πέλκα με τον Πανσεραϊκό δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Του Γερεμέγεφ με τη Θέλτα.
0: Ωραίο, εντυπωσιακό πάνω στην κίνηση.
1: Ναι, τελείωμα. Πολύ ωραίο. Πολύ δύσκολο, του Γερεμέγεφ με το Λεβαδιακό. Δεν το θυμάμαι.
0: Στο 3-0 νομίζω πάλι έχει να κάνει με την. Και το τελείωμα είναι καλό, αλλά με τη συνολική προσπάθεια της ομάδας. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι. Θα τα δούμε στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τρέχει το συγκεκριμένο poll. Μπορείτε να δείτε και τα γκολ εκεί. Σου δίνει δυνατότητα να δείτε και τα γκολ και να ψηφίσετε το καλύτερο της χρονιάς. Μ' αρέσουν αυτά, παρότι δεν τα
2: θυμάμαι. Νομίζω πράγματι το πιο δύσκολο εκτελεστικά του Γερεμέγεφ πρέπει να είναι. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
2: Του Γιακουμάκη είναι ενέργεια, είναι φαντασία, είναι πάρα πολύ όμορφο. Του Κωνσταντέλια είναι όλο το σκηνικό, το γήπεδο, ο αντίπαλος, το πώς τον εκθέτει. Της Λεωφόρου του
1: Κωνσταντέλια
2: οριακά
1: είναι... προηγείται τον γκολ του Ντέλια, αυτό που περιγράφεις,
0: ναι,
1: πώς εκθέτει, ναι, το 300.
0: Και χθες το βράδυ οριακά προηγούνται τον γκολ του Γιακουμάκη.
1: Ναι, είναι 33. 4 με 31,7 αυτά τα δύο γκολ. Εγώ κατά λάθος πάτησα ένα άλλο και δεν μπορώ να πάρω την ψήφο μου πίσω.
0: Δύο φίλοι γράφουν το καλύτερο γκολ, αν έμπαινε, το καλύτερο σχεδόν γκολ, ναι, του, ναι, Κωνσταντέλια στη Βουλγαρία με τη Λουντογκόρετς.
2: Στη Βουλγαρία.
1: Θα μπορούσε να ήταν είναι και η κρισιμότητα του παιχνιδιού.
2: Θα ήταν το γκολ του.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
2: Τι να πούμε, 20ετίας. Άσε που θα έδινε και νίκη. Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι. Θα γινόταν 3-4, ναι. Σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Κλείνουμε πρώτη ώρα. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Να επιστρέψουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα του Football Factory και με τον ΠΑΟΚ ρεπορταζιακά ό,τι προκύπτει και ό,τι άλλο έχουμε από τα θέματα της ημέρας σε εγχώρια διεθνή.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92, Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο, Τούμπα, Αμφιπόλαιος 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack

0: Δεύτερη ώρα, Football Factory, και συνεχίζουμε παρέα με την Ιντερβέτεν για το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Ιντερβέτεν που μας δίνει αποδόσεις για όλα τα αθλητικά γεγονότα. Σήμερα για το παιχνίδι στην Γαλλία, Saint-Étienne Nice είναι φαβορή η Saint-Étienne. 2.35 ο Άσος, 3.05 το διπλό της Nice. Το χ στο 3.35. Τα παιχνίδια είναι διπλά και η Nice είναι το φαβορή για να παραμείνει στην κατηγορία στο 1.60. 2.25 έχει άνοδος της Saint-Étienne. Στο παγκόσμιο κύπελο. Παγκόσμιο κύπελο.
1: Ποιο κύπελο?
0: Το παγκόσμιο κύπελο.
1: Που θα γίνει?
0: Ναι.
1: Σε δύο εβδομάδες.
0: Σε δύο εβδομάδες. Γιατί όχι.
1: Και...
0: τίποτα, ήθελα να δω για κατάκτηση.
1: Για πες.
0: Λοιπόν...
1: δεν είναι...
0: πες πρώτο φαβορί.
1: Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή.
0: Εδώ σε και μια πέμπτη.
2: Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, ναι.
0: Αχ, πήγες να πεις Βραζιλία. Θα έκανες 5 στα 5 με τη Βραζιλία. Είναι έκτη η Πορτογαλία. Ισπανία και... 5.75. Γαλλία 6. Αγγλία 7.25, Αργεντινή 9.5, Βραζιλία 9.5, Πορτογαλία 12.
2: Ποια η Βραζιλία 9.5?
1: Μάλιστα.
2: Η Βραζιλία 9.5. Με ποιον? Ξέρεις γιατί το λέω? Εγώ ήμουν φαν από μικρός. Ήτανε...
0: έχουν μείνει
2: πώς
0: πίσω.
2: Πώς να σας το πω τώρα. Το έβλεπα σαν να ήτανε... πώς να το πω, ρε παιδί μου, επειδή δεν βλέπαμε τόσο, τότε πολύ συχνά ποδόσφαιρο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Περιμέναμε πώς και πώς το Μουντιάλ να δούμε τη Βραζιλία. Και κάπου, από ένα σημείο και μετά και τα Κόπα Αμέρικα, όταν άρχισε δειλά-δειλά να τα δείχνει η ελληνική τηλεόραση, κάθόμασταν 4 ώρες το πρωί, 5 ώρες το πρωί να δούμε Βραζιλία. Γιατί ήμουν φαν της εθνικής Βραζιλίας. Τρελός κιόλας, έτσι. Τι να σας πω. Θυμάμαι εκείνο το Ιταλία-Βραζιλία το 82 στην Ισπανία, Ανέστη. Είμαι 9 χρονών. Και με το hat-trick του Πάολο Ρώση αποκλείεται η Βραζιλία, που ήταν ίσως μία από τις καλύτερες Βραζιλίες όλων των εποχών, και εγώ έκλαιγα σαν παιδάκι. Τώρα πώς είχα κολλήσει με τη Βραζιλία δεν ξέρω, για να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Και η απογοήτευσή μου τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια για τον τρόπο με τον οποίο γενικότερα το ποδόσφαιρο της εκεί μένει στάσιμο και πώς δημιουργούν τους στάρ που δεν είναι στην ουσία στάρ και πώς όλοι οι υπόλοιποι εξελίσσονται ενώ οι Βραζιλιάνοι μένουν σε αυτόν τον τζόγκα μπονίτο. Πώς μπορεί να είναι η Βραζιλία να... ίδιο φαβορί με την Αργεντινή, δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς μπορεί να ξεκινήσουν η Βραζιλία και η Αργεντινή από την ίδια φετηρία, από το 9,5
0: μόνο
2: δηλαδή,
0: λόγω,
2: σαν απόδοση.
0: Λόγω προϊστορίας, βάρους, πολυνίκης. Εντάξει.
2: Ότι,
0: είναι η Βραζιλία.
2: Ναι, πολυνίκης, βάρους, προϊστορία. Και τι?
1: Η Άβρα.
2: Η Άβρα, ποια Άβρα? Άντε να πεις ότι
1: του
2: είναι η πρώτη φορά
1: που λαού. Που έχουν ένα για το λαό που... αυτόν είναι, ναι, το σημαντικότερο γεγονός της τετραετίας.
2: Επειδή είναι για το λαό αυτό, τι σημαίνει, ότι είναι και έτοιμοι να το σηκώσουν οι υπόλοιποι?
1: Όχι.
2: Να το σηκώσουν οι παίκτες. Α, τώρα σου πω ότι αν διαβάσουμε, ας πούμε, μια από τις εντεκάδες εθνικής Βραζιλίας, θα δούμε παίκτες πολύ μέτριους. Πολύ μέτριους παίκτες.
1: Τερματοφύλακες, Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον.
2: Καλή τερματοφύλακες. Που δεν είχαν...
1: αμυντική. Αλεξάνδρο, Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόγκλας... Γκάμπριελ, Ιμπάνιες, Περέιρα, Μαρκίνιο, Βέσλι.
2: Πες μου, μην τους μετράς έτσι. Πες, μια πιθανή τετράδα, ας πούμε, αμυντική.
1: Ο Μαρκίνιος είναι ο μόνος σίγουρος, ε.
2: Δεν ξέρω εγώ. Ο Μαρκίνιος είναι που...
1: ο Γκάμπριελ της Αρσενάλ.
0: Ναι.
2: Γιατί, ναι.
1: Καλός. Καλός.
2: Καλός.
1: Πολύ καλός.
2: Καλός. Για να ανοίξω και εγώ τη σκουάντα.
1: Και δεν έχουμε δύο μπακ, ρε φίλε.
2: Για
1: Μέση, Μπρούνο Γκυμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά. Ο Φαμπίνιο πού πήγε?
0: Πού πήγε ο Φαμπίνιο, δεν γύρισε κάπου στη Βραζιλία?
1: Σοβαρά?
0: Πόσο είναι ο Φαμπίνιο πλέον?
1: Εκεί υστερούμε.
2: Φαμπίνιο,
0: Φαμπίνιο είναι στην άλλη τη χάντη ο Φαμπίνιο. Πώς λέμε Βραζιλία, καμία σχέση.
1: Μπροστά δεν είναι, εντάξει. Βινίσιους, Ραφίνια, Έντρικ, Μαρτινέλη, Τιάγκο, Κούνια, Νεϊμάρ. Εντάξει, Βινίσιους και Ραφίνια τους βάζεις στα κορυφαία εξτρέμ παγκοσμίως.
2: Τους βάζεις, ναι.
1: Δεν. Φορ, φορ, ποιον έχουμε φορ.
2: Μην παίξουν χωρίς φορ με Αντσελότη εκεί. Το σκέφτομαι.
1: Ναι.
2: Μην παίξουν χωρίς φορ στο τέλος.
1: Ναι. Και, okay, και κουτσά στραβά μια εντεκάδα superstar βγαίνει ρε παιδί μου.
2: Και βάλει αυτούς τους δυο μπροστά. Και βάλει αυτούς τους δυο μπροστά. Μπροστά.
1: Και ξέρετε πώς να ανοίξει εννοώ. Κλειστή άμυνα. Με αυτούς τους δύο.
2: Πώς... Μα τι πώς θα ανοίξει. Ωπα, sorry. Περνάει κανένας ήχος από μένα, όχι.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω πώς θα ανοίξει κλειστή άμυνα, δεν ξέρω. Αλλά σκέφτομαι ότι από τη στιγμή που 4-4-4, έτσι, top 4 για να πω την αλήθεια, δεν έχει, μήπως πάει σε αυτή τη λογική του, των δύο μπροστά και γεμίσει το οποίο το έκανε στη Real Madrid, ας πούμε, και τη χρονιά του Μπέλιγχαμ που ήταν και επιτυχημένη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Η πρώτη χρονιά του Μπέλιγχαμ που τον έβαλε πριν τον Εμπαπέ που πήρε και το Champions League. Που τον έβαλε τον, με την Dortmund, που έβαλε τον Bellingham στο 10 και είχε τους δύο Βραζιλιάνους κατά βάση μπροστά.
0: Με ασύλληπτα νούμερα Bellingham σε εκείνη τη χρονιά.
2: Ναι, σε εκείνη τη χρονιά, ναι. Μήπως πάει σε κάμια τέτοια λογική.
1: Αυτός ο Τιάγκο που έκανε ρεκόρ στην Αγγλία πριν 4-5 χρόνια, λέει, δούλευε σε σούπερ μάρκετ. Και είχε αυτή την εξέλιξη.
0: Ο της Μπρίζο Τιάγκο, λες. Ιγκορ. Ιγκορ Τιάγκο.
1: Που πήγε στη Μπρέτφορντ.
2: Στην Μπρέτφορντ, ρε.
0: Ναι.
2: Ναι. Δεν έπαιξε μαζί μας το πρώτο μάτς στο
0: χαμένο πέναλτι.
2: Στη... Και τον κόλ αυτό πέναλτι.
0: Όχι, τον κόλ του είχε βάλει ο...
2: Όχι, ο Βέτλεσεν. Ο Βέτλεσεν είχε βάλει τον κόλ. Ναι. Ο Βέτλεσεν είχε βάλει τον κόλ, αυτός είχε χάσει το πέναλτι.
1: Και δεν πήρε τις κάρτες. Της Τσέλσι.
0: Το Ζωάο Πέδρο.
1: Πώς το λένε, Ζωάο Πέδρο.
2: Δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε.
1: Η Τσέλσι ψιλοεκτέθηκε. Κόλ Πάλμερ δεν πήρε. Ο Άγγλος δεν πήρε, ο Βραζιλιάνος αυτόν. Πλήρωσαν πολύ άσχημα την πορεία. Όλοι αυτοί.
2: Και τις επιλογές εκεί τις λίγο ακατανόητες,
1: ναι. Τώρα να μην πάει στην Αγγλία ο Κόλ Πάλμερ. Είναι δυνατόν. Κι όμως. Λοιπόν.
2: Έχει και Έντρικ, τον είπες τον Έντρικ.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Έχει.
1: Πάμε σε μηνύματα. Έχουμε μήνυμα να πούμε για τις 26 Πέμπτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανακοινώνει την Μπαρτσελόνα του ο Τσίπρας. Αυτό πάλι. Ότι παρουσιάζει το κόμμα σαν την Μπαρτσελόνα.
0: Με το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο. Πώς το λέει?
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, έμπλεξε την Μπαρτσελόνα πάντως για κάποιο λόγο.
0: Έμπλεξε, κρατάει μια μπάλα Μπαρτσελόνα όταν το λέει. Δεν αναφέρεται στην Μπαρτσελόνα κάπου. Απλά κρατάει μια μπάλα Μπαρτσελόνα και μιλάει για τα χρώματα. Ότι έτσι θα τα κάνουμε. Έτσι είναι και τα χρώματα του κόμματος για το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο. Δεν θυμάμαι τι λέει για το κόκκινο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα. Ο Γιώργος, τι έχει η Αργεντινή, κύριε Βλάχο? Η Βραζιλία έχει προπονητή. Έχει τρομερή άμυνα, τρομερό κέντρο και πολύ καλά άκρα. Η Αργεντινή έχει μέτρια άμυνα, μέτριο κέντρο, μπροστά και εντάνε. Στα χάφη Βραζιλία είναι καλή, λέει. Φίνι, Ραφίνια, Ματέους, Κούνια θα είναι η τριάδα.
2: Τα τελευταία παιχνίδια της, τα μεταξύ τους παιχνίδια, τα Βραζιλία, Αργεντινή, αν δούμε, δεν θυμάμαι από πότε έχει να κερδίσει η Βραζιλία. Ξαναλέω, είμαι φαν, έτσι. Αγανακτισμένος όμως. Τίποτα δεν πάει καλά δηλαδή. Τίποτα δεν μας πήγε καλά. Φάει και η Βραζιλία καμιά κεφαλιά εκεί στο Μουντιάλ. Θα είναι η χειρότερη χρονιά ever. Αν κάτσουμε να δούμε τα τελευταία παιχνίδια, τώρα βλέπω εδώ Αργεντινή-Βραζιλία 4-1. Βραζιλία-Αργεντινή 0-1. Αργεντινή-Βραζιλία 0-0. Αργεντινή-Βραζιλία 1-0. Βραζιλία-Αργεντινή 0-1.
0: Μην προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είσαι και εξωγήινος όταν τα αποτελέσματα της Βραζιλίας μιλούν από μόνα τους τα τελευταία χρόνια στα Μουντιάλ, έτσι. Δηλαδή, okay, και αυτό που γράφει ο φίλος είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν κάποιοι στο top επίπεδο της Ευρώπης, κάποιοι στην δεύτερη ταχύτητα του top επίπεδου της Ευρώπης, αλλά δεν είναι τώρα η Βραζιλία που ήταν πριν 20, 25, 30 χρόνια που και μόνο στο διάβασμα των ονομάτων της αποστολής ήταν φαβορή και φόβος και τρόμος για οποιονδήποτε έπρεπε να την αντιμετωπίσει.
2: Αυτοί οι παίκτες που παίζουν τώρα δεν πλησιάζουν εκείνους, ούτε τα παπούτσια τους δεν μπορούν να κουβαλήσουν. Εκείνους τους παίκτες. Ακόμα και τους αμυντικούς. Βέβαια, ο Μαρκίνιος είναι πολύ καλός αμυντικός. Αλλά ακόμα και τους αμυντικούς εκείνους ή τους μέσους εκείνους. Τώρα τι να πω, τον Ντούγκα να πω. Τι να πω. Το Ζιμπέρτο Σίλβα. Ο Κασεμίρο καταφέρνει να είναι ανταγωνιστικός και μεγάλος. Πλέον είναι σε μια περίοδο
1: υπερτιμημένος ο Ζιλμπέρτο Σίλβα.
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ.
1: Και υποτιμάς τον Βινίσιος και τον Ραφίνια.
2: Το Ραφίνια δεν τον υποτιμώ.
1: Οι οποίοι είναι και πρωταγωνιστές στο πιο υψηλό επίπεδο παγκοσμίως. Εδώ και
2: χρόνια. Το Ραφίνια δεν τον υποτιμώ, ξαναλέω. Το Βινίσιος τον υποτιμώ, ναι. Το Ραφίνια όχι. Τι έρε, φίλε.
1: Τώρα δεν μιλάμε για το χαρακτήρα.
2: Μιλάμε γιατί ο χαρακτήρας δεν θα εμφανιστεί όταν θα σφίξουν τα πράγματα.
0: Στο Βινίσιο
2: δεν θα εμφανιστεί αυτό.
0: Και με τον Τσάμπι Αλόνσο εμφανίστηκε στον Βινίσιο και το διάστημα μετά τη χαμένη χρυσή μπάλα.
1: Άλλο η Βραζιλία. Η εθνική υπόθεση. Λοιπόν, πότε θα σε ακούσουμε στο ραδιόφωνο, γράφει ο Ευγένιος. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη ερώτηση, φίλε, κράτησε την. Ο Γιώργος μένει ελεύθερος ο Ντούσαν Βλάοβιτς, το center forward της Σερβίας και της Γιούβε. Αν ξέρουμε με ποια ομάδα συζητάει για το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Όχι. Έχεις κάτι υπόψη σου εσύ? Οι οπαδοί της Βραζιλίας ζήτω με το παρελθόν. Έχουν ξεπεράσει και θα φανεί πάλι αυτό στο Μουντιάλ.
2: Έχουν ξεπεραστεί, μήπως θέλει να πει.
0: Ναι, ξεπεραστεί.
2: Ναι, συμφωνούμε. Το ίδιο πράγμα λέω και εγώ.
1: Ένας διάλογος μεταξύ φίλων. Από τα σχεδόν γκολ και τα λοιπά, είπαμε για το Κωνσταντιά και της Βουλγαρίας. Πραγματικά φοβερή στιγμή εκείνη, φοβερή. Ο φίλος που υπογράφει ως TV, 10 μέρες τώρα νομίζω ότι το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι το πιο βαρετό. Σαν τρίτος θα πρέπει να κάνεις βήματα να ανανεώσεις για να φτάσεις τους πάνω. Χρειάζεται όραμα να το μεταδώσεις στον κόσμο. Αυτό ως τώρα απομακρύνει και ξενερώνει τον κόσμο. Ελπίζω να αλλάξει και όλη μια γροθιά συγκεντρωμένη στον στόχο. Εντάξει φίλοι, υπάρχουν και περίοδοι που είναι... υπάρχει μια πραξία. Τι να κάνουμε. Μπορεί να σκάσουν όλα μαζί. Ένα στίγμα έχει δοθεί και για την ΠΑΕ και για την ομάδα. Σε επίπεδο πλάνου και θεωρίας. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Αλλά να πάρει και ένα όνομα προπονητή όπου οι Σέρβοι λένε ότι απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Για να επιστρέψουμε σε αυτό, για τον Παούνοβιτς και γενικότερα για το θέμα του προπονητή, ποια άλλα ονόματα γράφτηκαν την περασμένη εβδομάδα ότι απασχόλησαν τον ΠΑΟΚ? Ο Ριέρα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Και ένας ακόμα.
0: Ένας από τη Ρωσία, μωρέ.
1: Ο Ταλαλάιφ.
0: Ταλαλάιφ.
1: Με τα 4 λάμδα. Δύο μπροστά και δύο πίσω. Λοιπόν, ναι, τα καταγράφουμε. Τα καταγράφουμε βεβαίως. Από το ΠΑΟΚ, από όλο το ρεπορτάζ, από όλο το περιβάλλον μέχρι και τώρα, προκύπτει ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, έχει συμβόλαιο. Κανονικά παραμένει στη θέση. Και δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν κάποια ένδειξη ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για προπονητή. Αυτό βγαίνει. Τα κρατάμε όλα, τα βλέπουμε. Και πράγματι περιμένουμε την ώρα που θα αρχίσουν ανακοινώσεις για ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να φανεί και ποιο πλάνο τηρείτε, ποιο πλάνο ακολουθείτε. Σε γενικές γραμμές, αυτές τις μέρες έχουμε αναφέρει για τα 11 συμβόλαια που τελειώνουν, ποια αποχαιρετούν. Βολιάκο, Ιβανούσιτς, Σάστρε και Λόβρεν. Ποιοι σίγουρα συνεχίζουν με την οψιόν ανανέωσης βάσει συμμετοχών. Ο Μπάμπα, ο Κετζιόρα και ο Μεϊτέ. Και άλλοι 4 που είναι στον αέρα. Ο Τάισον, ο Γιακουμάκης, ο Σδόεφ και ο Μπιάνκο. Τα μεταγραφικά σχέδια με στόπερ, αριστερό back, αριστερό extreme, 4 και half, ανάλογα και με τις εξελίξεις στις υποθέσεις του Γιακουμάκη, του Οσδόεφ, του Μπιάνκο, και εκεί υπάρχει μια εικόνα. Άρα θεωρητικά ξέρουμε προς τα που βαδίζουμε σε θέσεις. Και φυσικά στην ΠΑΕ προαναγγελία των αλλαγών ενός νέου σχήματος με πιο διακριτούς ρόλους, με πολύ ξεχωριστό το ποδοσφαιρικό με το διοικητικό, και αυτό έχει προαναγγελθεί. Πραγματικά είναι, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο συγκεκριμένο. Εξέλιξη συγκεκριμένη. Σίγουρα γίνονται πράγματα σε όλα αυτά. Σε όλα όμως, και στα μεταγραφικά, με το στόπερ, με το μπακ, και στις ανανεώσεις, με τον Οσδόεφ, με τον Γιακουμάκη, και στην ΠΑΕ, σίγουρα γίνονται πράγματα. Σίγουρα, ετοιμάζονται. Φέτος θα είναι η χρονιά της Αφρικής, λέει ο Πέτρος. Με το Ράχμαν Μπάμπα σήμερα, πού να έχει φτάσει?
0: Είναι στην προεπιλογή της Εθνικής Γκάνας, 28 ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός για την προετοιμασία του Μουντιάλ, από την οποία θα κόπουν πόσοι, 5, 4, 5. Στην Αφρική πάντως γράφουν ότι οι πιθανότητες του να είναι και στην τελική αποστολή είναι πολύ μεγάλες. Ότι έχει αλλάξει το κλίμα που υπήρχε, τα είχε σπάσει ο Μπάμπα με την ομοσπονδία της χώρας του, κάτι είχε ένα πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα που έμεινε και εκτός, άλλαξε και ο προπονητής, πήγε ο Κάρλος Κιρός, ο οποίος τον έπεισε να επιστρέψει ξανά, και με δεδομένο, λένε οι Αφρικανοί, ότι είναι 31 ετών και ότι πιθανότατα αυτό θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ στο οποίο θα μπορέσει να λάβει συμμετοχή, θα είναι και στην τελική αποστολή. Και βγάζει και λογική αυτό, δηλαδή τώρα να έχει καλέσει τον 31χρονο στην προεπιλογή χωρίς να έχει σκοπό να τον πάρει, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια μεταξύ του συνεννόηση για το τι σκέφτεται ο προπονητής και τι βλέπει.
1: Εντάξει ρε φίλε, ζούμε για εκείνο το μεσημέρι, βράδυ εδώ, μεσημέρι εκεί, στους 30 κάτι βαθμούς, σε κάποια πόλη, με υγρασία γύρω στο 80%, όπου θα βλέπουμε τις μεταβάσεις του Μπάμπα, ρε παιδί μου, τις επιστροφές του. Ζούμε για αυτό το μεσημέρι. Το έχουμε μπροστά μας όλοι. Και να σκεφτόμαστε τώρα, μα είναι δυνατόν? Κι όμως.
0: Μελή η ομάδα, προπονητικό camp, ναι, στο Cardiff. Είναι ήδη στο Cardiff.
1: Η ομάδα.
0: Ναι.
1: Και ο Μπάμπα.
0: Ναι.
1: Τι τραβά,
0: η ομάδα ρε. Άνοιξε το camp τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Προπονήθηκε στο Dragon Park στο Cardiff, ενώ στο φιλικό αγώνα εναντίον της Ουαλίας την 3η 2 Ιουνίου. Ο αμυντικός με έδρα την Ελλάδα, Μπάμπα Αμπντούλ Ραχμάν, επιστρέφει στην ομάδα για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 23, μετά από σταθερές εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ. Έχει πραγματοποιήσει αυτές τις εμφανίσεις σεζόν, ψέματα λένε, κάτι λάθος έχουν δει, ή μία διοργάνωση μόνο, 35 εμφανίσεις λέει. 35 εμφανίσεις ο Μπάμπα πρέπει να έχει τον Οκτώβρη.
1: Σωστά, ναι.
0: Ναι, και οι άλλοι που επιστρέφουν, γιατί έχει και άλλους που επιστρέφουν στην εθνική ομάδα της Γκάνας. Όλο αυτό είναι το πώς το δημοσίευσε η Γκάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επίσημος λογαριασμός της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που έχει μέσα κάποιους από αυτούς που κλήθηκαν, που επιστρέφουν, που έλειπαν από την εθνική, που ξέρω, είχαν κάποιο τραυματισμό, οτιδήποτε τέτοιο. Μέσα σε αυτούς και ο Ράχμαν.
1: Ο Ράχμαν Μπάμπα με 47 συμμετοχές και 55 αποστολές, το θηρίο δεν έχασε αποστολή. Με 47 συμμετοχές και 55 αποστολές, και είναι και ο πρώτος στα λεπτά συμμετοχής του ΠΑΟΚ για φέτος. Με 3.801.
2: Πάνω από τον
1: Οσδόεφ. Δεν μιλάμε. Βεβαίως. Ο Οσδόεφ έχει 50 συμμετοχές.
0: Τις περισσότερες.
1: Αλλά 3.440 λεπτά. Ο Μπάμπα έχει 3.800 λεπτά.
2: Το συμπονώ τώρα που το λες. Το συμπονώ.
1: Δεύτερος σε λεπτά ο Κετζιόρα με 3.736. Αλλά 5 μάτς λιγότερα από τον Μπάμπα. Έχει πάρα πολλά 90 λεπτά ο Κετζιόρα. Προφανώς.
2: Και
1: αν ο Μπάμπα... Και αν ο Μπάμπα έχει 3.800 λεπτά, ο Κωνσταντέλιας πώς έχει? Κι όμως έχει 1.000 λεπτά λιγότερα.
0: 900 λεπτά λιγότερα.
1: Ναι. Κι όμως.
0: Ο Κωνσταντέλιας έκανε τα ίδια νούμερα με τη σεζόν 23-24. 14 γκολ, 9 assist. Σε 15 λιγότερες συμμετοχές. Το 23-24 έπαιξε σε 55 από τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Φέτος έπαιξε 40 από τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Και σε περίπου 500 λιγότερα λεπτά. 400 κάτι, όχι 500, λίγο λιγότερα.
1: Πάρα πολλές οι απουσίες του όμως. Πάρα πολλές οι απουσίες του, δυστυχώς. 15 ή 16 παιχνίδια τα οποία τα έχασε. Σε αυτά που έπαιξε ήταν, όπως το λες και εσύ, εξαιρετικός, ανώτερος και από το 23-24. Και εκπληκτικά τώρα που βλέπω εδώ τις συμμετοχές των παιχνών του ΠΑΟΚ με τον χρόνο, είναι η αναλογία του Καμαρά. Ο Καμαρά με 42 συμμετοχές, αλλά μόλις 1.252 λεπτά.
2: Είχε κάτι 10 λεπτά, 8 λεπτά, 7 ναι, λεπτά.
1: Ναι. Ναι.
2: Ήταν πολύ λίγα τα...
1: Και οι υπόλοιποι λίγο πολύ είναι γνωστοί για το ποιοι πρωταγωνίστησαν με τις παρουσίες τους και ποιοι με τις απουσίες τους. Για παράδειγμα, από ποδοσφαιριστές σημαντικούς που αν είναι υγιείς μπαίνουν αποστολή. Έτσι, αυτό ας πούμε δεν ισχύει για το Χατσίδη. Ο Χατσίδης θα μπορούσε να μείνει έμενε στο ξεκίνημα εκτός αποστολής, γιατί δεν υπολογίζονταν. Χαμένα μάτς εκτός αποστολής. Ο Πέλκας πόσα έχει? 24. Ο Ντεσπότοφ 23. Ο Λόβρεν πολλά και από και πέρα πολλά και ο Γιακουμάκης και ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Ιβανούσιτς.
1: Και ο Ιβανούσιτς 16 και ο Παυλέγκα 14. Και το πιο χαρακτηριστικό από όλα για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με όλα αυτά, με τις απουσίες κυρίως, είναι ποιοι έλειψαν στο καυτό διάστημα τέλη Ιανουαρίου, τέλη Φεβρουαρίου. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έπαιξε ΠΑΟΚ Μπέτις, Λιόν ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Θέλτα, Λάρισα ΠΑΟΚ, Θέλτα ΠΑΟΚ. Είχε τέτοιο μήνα ο ΠΑΟΚ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Σε εκείνη την περίοδο εμπλέκονται σε τραυματισμό. Ο Παυλένκα, ο Λόβρεν, ο Μιητέ, ο Κωνσταντέλιας, ο Ιβανούσετς, ο Πέλκας, ο Ντεσπότοφ. Και αμέσως μετά, από το Μάρτιο, αμέσως μετά, Κένι, Ζίφκοβιτς, Στάσιο και Γιακουμάκης. Εκεί κρίθηκαν όλα και εκεί δεν κατάφερε να το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε, θα μείνει ένα απάντητο στην ιστορία. Αν ποτέ θα μπορούσε ομάδα, ένα τέτοιο μήνα, ένα τέτοιο διάστημα, με αυτό το πρόγραμμα και αυτές τις απουσίες, να το αντιμετωπίσει και να μείνει όρθια. Ο ΠΑΟΚ δεν έμεινε όρθιος. Λίγησε.
2: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Πώς το καταφέρνουμε πάντα και ό,τι και να συζητάμε, βρίσκουμε κάτι να πιαστούμε και πάμε στον ΠΑΟΚ?
1: Τώρα για ΠΑΟΚ λέγαμε.
2: Πώς πήγαμε από το Μουντιάλ στον Μπάμπα, σε εκείνη την εικόνα που δημιούργησες εσύ με τον Μπάμπα να κάνει επιστροφές μέσα στη ζέστη και μπλα μπλα μπλα μπλα, πήγαμε ξανά εκεί. Φοβερό, ε. Αλλά αλήθεια είναι, πάντα έτσι σκεφτόμαστε όλοι μας. Λέμε, α, και μετά τα συνδέεις όλα αυτά με τον ΠΑΟΚ. Φυσιολογικό θα έλεγα. Απόλυτα.
1: Εντάξει, ο Μπάμπα για φέτος είναι πηγή έμπνευσης. Έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει και φτάνει στον απολογισμό και λες ότι και Μουντιάλ μπορεί να παίξει και ρεκόρ έχει κάνει σε χρόνο και σε συμμετοχές και εδώ θα είναι και του χρόνου. Και το ρόλο θα τον δούμε, σε ποιο ρόλο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά για τους ρόλους, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζει εκείνος που θα τους δει στο γήπεδο. Για το ποιος θα είναι καλύτερος. Τα ιδιαίτερα χαιρετίσματά μας στο φίλο το Βασίλη από τον Den Bosch στην Ολλανδία.
0: Γεια σου φίλε Βασίλη.
1: Βασίλη, ερχόμαστε. Έχετε νου σου.
2: Α, πού το ξέρεις ότι θα πας στην Ολλανδία. Πού το ξέρεις.
1: Σωστό είναι και αυτό. Από τη μία είναι σωστό. Ναι. Αλλά κατά εκεί πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, συνήθως. Για μένα προσωπικά, ναι, είναι σωστή παρατήρηση. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εκεί στην περιοχή του θα στρατοπεδεύσει ο ΠΑΟΚ. Άρα, με πολύ χαρά, θα το ξαναδούμε και θα μας ξαναδεί. Εξαιρετικός.
0: Την προηγούμενη φορά κάτι είχε στείλει και δεν τα έφερες ποτέ. Για τους συντελεστές της εκπομπής.
1: Βαθιά ακούγεσαι.
0: Ναι, ναι, δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Κάτι είχε στείλει και
1: όχι. Αυτά τα αόριστα, τι ακριβώς.
0: Κάτι γλυκό, καριοκές.
1: Και πώς, τι να φέρω καριόκες ρε, σε την Ολλανδία εδώ.
0: Βασίλη, τι είχε στείλει ρε φίλε. Κάτι είχε στείλει και δεν έφτασε ποτέ.
2: Κοίταξε τώρα, αν είχε στείλει κάτι τέτοιο που λες και ήταν στον ίδιο χώρο με τον Γκόλκα, δεν μπορεί να μείνει κάτι τέτοιο και να έρθει εδώ. Θα το προλάβει εκείνος. Εκτός αν ο Τσόρμπα το καμουφλάρει, δείξει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δεν το καταλάβει ο άλλος και το φέρει έτσι, ας πούμε, και καταφέρει να φτάσει μέχρι εδώ. Υπό διαφορετικές συνθήκες το βλέπω λίγο δύσκολο να φτάσει.
1: Ωραία.
0: Έχει δίκιο ο μύθο του Φλάς. Άρε Βασίλη. Πού το θυμήθηκα τώρα αυτό, πώς το ξέρω.
1: Ότι μας έδωσε καριόκες να φέρουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Με κάπα.
0: Με κάπα.
1: Και έχει δύο,
0: δύο-τρία χρόνια έχει που έγινε αυτό. Έτσι για να...
1: Δεν
0: τα πέρυσι.
1: Μισό λεπτό. Τα γλυκά εκεί δεν τρέχονται, παιδιά, να ξέρετε. Μας είχε φέρει κάτι. Κάτι. Τι μας είχε φέρει. Δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλά.
0: Ο Χρήστος λέει τα γλυκά του Den Bosch Ανέστη είναι τα γνωστά Den Tros.
1: Ναι. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Plus 99,4.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Oh, Mamma Mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Dale.
1: Μπαίνουμε και στο τελευταίο ημίωρο για το σημερινό Football Factory. Ημέρα, τι μέρα είναι, τρίτη είναι, 26 Μαΐου, στα 38 λεπτά μετά τις 4, παρέα με την πίτσα Ράφαελ, την κορυφαία πίτσα στην πόλη με τα 4 καταστήματα σε Πολύχνη, Εύωσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Ό,τι και αν διαλέξετε από το μενού, γευστικότατο και μοναδικό, φτιαγμένο με ολόφρεσκα υλικά από την πίτσα Ράφαελ. Ιντερβέτεν το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο με αποδόσεις σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Φτάσαμε στο φινάλε της σεζόν. Λίγα έχουν μείνει μέχρι το Μουντιάλ για να διευθετηθούν. Ένα από αυτά, ο τελικός του Σαββάτου Paris Saint-Germain Arsenal, με την Paris στο 2.35 τον Άσο, την Arsenal στο 3.15, 3.25 ισοπαλία, 1.70 νικητής τροπαίου Paris Saint-Germain, 2.15 νικητής τροπαίου Arsenal. Και στο Conference, Crystal Palace Vallecano, 2 οι Άγγλοι, 3.85 οι Ισπανοί, 3.40 η ισοπαλία, 1.50 να το πάρει Crystal Palace, 2.55 να το πάρει η Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά και με τις αποδόσεις της Ιντερβέτεν για τα αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο φίλος λέει ότι τα γλυκά του Don Bosco ήταν σπιτικά. Ένα παραπάνω. Μην ξεχνάμε την περίοδο 15-20, ο Ολυμπιακός είχε χαλαρώσει λίγο, η ΑΕΚ προσπαθούσε να απαλλαγεί από τα σημάδια υποβιβασμού, είχε την ανέγερση του γηπέδου, σήμερα είναι και οι δύο σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αν με το καινούριο γήπεδο ξυπνήσει και ο Παναθηναϊκός, ζορίζουν τα πράγματα, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερα χρήματα. Φίλος μας μαρτυρά που είναι ο Κόλκας.
2: Γιατί ψάχνει, δεν είναι, γιατί δεν το βρίσκουμε.
1: Τον είδε μπροστά του, όχι μάλλον... Τον είδε μπροστά του και μας έστειλε μήνυμα που είναι ακριβώς ο Κόλκας.
3: Γύρισε.
1: Όχι, στην Αθήνα.
3: Α.
1: Στην Αθήνα. Να μοιραστούμε επιδόσεις... Κράτα Γιάννη, κράτα σημείωση. Να μοιραστούμε επιδόσεις ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ όπως χαμένες μονομαχίες, λανθασμένες πάσεις κλπ.
2: Θα τα βρούμε ρε παιδιά κάποια στιγμή για να τα συζητήσουν. Αν θέλει ο κύριος ο αγαπητός φίλος Ανέστης που είναι και φαν, να τα δούμε. Βεβαίως. Βέβαια πρέπει να τα κάνουμε και συγκριτικά όμως αυτά.
1: Με άλλους παίχτες πρωταθλημάτων.
2: Και άλλες ομάδες, ναι.
1: Αλλά γιατί συγκεκριμένα αυτά τα δύο, τι μπορεί να μας δείξουν συγκεκριμένα αυτά τα δύο? Απώλεια κατοχής στις πάσες. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι, πρέπει, αν δεν υπάρχει σύγκριση, το νούμερο από μόνο του δεν λέει κάτι. Και μονομαχίες. Λίγο πολύ αυτά τα νούμερα fix δεν είναι, Γιάννη.
2: Όχι ακριβώς δεν είναι.
1: Fix με την έννοια ότι υπάρχει ένας μέσος όρος που πολύ δύσκολα να αποκλίνουν οι ομάδες πολύ από αυτόν. Να είναι λίγο πάνω, να είναι λίγο κάτω, αλλά... Σπάνιες οι περιπτώσεις να δεις κάποιο εντυπωσιακό νούμερο. Δεν είναι έτσι?
2: Ναι, σε αυτό που λες δεν έχεις αδικό.
1: Σε αυτό το επίπεδο δηλαδή, έτσι, και σε αυτές τις ομάδες.
2: Δεν έχεις αδικό.
1: Τώρα για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά εκεί είναι, μετά είναι διαφορετικό.
2: Άλλο να κάνεις τη σύγκριση του κάθε παίκτη στη κάθε ομάδα, στην κάθε θέση.

0: αλλά σαφώς και είναι καλύτερες συνθήκες από ό,τι ήταν πριν από ό,τι ήταν ο Δόνης, ξέρω εγώ, 12-13 χρόνια. Ναι, τόσο, πριν από 12 χρόνια νομίζω 13. Ήταν πολύ καλύτερη, είναι πολύ καλύτερες συνθήκες. Και τα γήπεδα και οι εγκαταστάσεις και η αποκατάσταση και το κομμάτι της πρόληψης. Εντάξει, οι θερμοκρασίες, okay. Αν και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε, νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, γενικότερα εδώ. Βέβαια, εκεί πάντα η θερμοκρασία είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη, έτσι, από ό,τι είναι στην πόλη. Ειδικά όταν πιάνει ο Βαρδάρης. Αλλά
1: κακό είναι
0: δεν
1: αυτό.
0: Έχει... Πώς?
1: Κακό είναι.
0: Ποιο?
1: Οι 3-4 βαθμοί κάτω.
0: Με τι, αν εδώ έχεις, ξέρω εγώ, 5 και εκεί έχεις 2 που θα έχεις λιγότερους, βέβαια, η αίσθηση θα είναι χαμηλότερη.
1: Και αν εδώ έχεις 25.
0: Εντάξει, 25 δεν είναι πολύ. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι να είναι τόσο πολύ δύσκολες όσον αφορά τη ζέστη οι συνθήκες εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει βελτιωθεί όμως γενικότερα ο καιρός. Δεν έχουμε τα κρύα που είχαμε παλιότερα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Αυτό το χειμώνα και τον προηγούμενο δεν τους θυμάμαι να είναι. Γιατί σας το λέω τώρα, γιατί κάθε μέρα 6 από τις 7 μέρες τη ζω και εγώ έξω στο γήπεδο. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν αισθάνομαι ότι βάλαμε φέτος και πέρσι πάνω από 6-7 μέρες τα πολύ πολύ βαριά ρούχα στην προπόνηση. Έτσι το φέρνω λίγο. Επίσης δεν είχε πάρα πολύ, γενικότερα δεν είχε πολύ κρύο. Στο παρελθόν βέβαια ναι, συνέβαινε αυτό, αλλά φαντάσου ότι πριν από 10-12 χρόνια δεν υπήρχε και το κομμάτι πρόληψη, το κομμάτι αποκατάσταση. Έχει. Δεν ήταν στον ίδιο βαθμό που είσαι τώρα.
2: Και άλλα ενδιαφέροντα μηνύματα. Ο Χρήστος λέει: ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τους στόχους του δεν λύγησε ούτε Φεβρουάριο ούτε Μάρτιο, αλλά τον Απρίλιο και τον Μάιο, γιατί όσοι επέστρεψαν ήρθαν άδειοι, δείχνοντας ένα μεγάλο πρόβλημα με τη γρήγορη αποκατάσταση και την ενσωμάτωση των τραυματιών. Ο Χρήστος λέει: Τσόρμπα, θυμάσαι καλύτερη μεταγραφική προετοιμασία και προεργασία του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2016, όταν είχαν υπογράψει Μάτος, Κάμπο, Σάκο, Βαρέλα, Κρέσπο, Μπίσεσβαλ. Είναι όνειρο απατηλό να περιμένουμε ξανά κάτι τέτοιο.
1: Μια χαρά ήταν και η προετοιμασία του 2018-2019, που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε, δεν ξέρω, πήρε λίγους, αλλά ήταν τόσο έτοιμος που μπήκε μέσα και τα σάρωσε όλα. Το 16, το 17 πλήρωνε 2 και 3 φορές πάνω από την αξία του κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό.
2: Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος ρωτάει αν έχει σκοπό να κάνει κάτι καλό επειδή ακόμα αφορμείται 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ, κάποιο ντοκιμαντέρ, κάποια ταινία, μια εκδήλωση που έγινε, λέει, δεν είχε καθόλου παλμό. Καθόλου αλληλεπίδραση με τον κόσμο, καθόλου εμφάνιση των πρωταγωνιστών. Τέχνη.
1: Ποια εκδήλωση?
2: Αυτή που έγινε στην Αριστοτέλους.
1: Δεν ήταν, ρε παιδιά, δεν ήταν. Έχει εξηγηθεί πολλές φορές. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι εορταστικό. Ήταν μόνο για τον κόσμο. Πρωταγωνιστής μόνο ο κόσμος. Δεν ήταν κακή ιδέα. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία.
2: Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς γίνεται να κινείται κάτι στο αγωνιστικό αφού δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον προπονητή. Και ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι μένει ελεύθερος ο Κονσεϊσάου, είναι και αυτό μια.
1: Ναι.
2: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει ακόμα. Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί. Πρέπει να έχω χάσει κάτι. Αλλά από χθες αρκετά διεθνή μέσα αναφέρουν πως οι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Τώρα, ένα πρόστιμο προέκυψε από την ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ με 20.000 ευρώ να καλείται να πληρώσει η Ένωση για επεισόδια που έγιναν στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πριν από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, από την ΔΕΑΒ αυτό το πρόστιμο. Ενώ στον μπασκετικό Παναθηναϊκό επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς ο Σλούκας εν ώψη και των αγώνων με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Εκτός παραμένουν Ραγκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ με ατομικά προγράμματα.
0: Πότε είναι
1: Πανιόνιος.
0: Πανιόνιος. Τι είναι Πανιόνιος.
1: Πανιόνιος απέκτησε τον Γιώργο Μάναλη, ένα από τους φορ β' εθνικής. 31. πέρυσι με τον

0: Ηρακλή 12 γκολ. Έτσι.
1: Προπονητή απέκτησε ο Πανιώνιος.
0: Στόχος ο Αλέκος Βοσνιάδης. Επιβεβαιώνεις?
1: Δύσκολα.
0: Το έχεις ακούσει?
1: Δεν το βλέπω και τόσο πιθανό. Όχι.
0: Να πάει εκεί,
1: γιατί στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα αλλάζουν πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα. Είναι ο πρώτος στόχος του Πανιωνίου, ξεκάθαρα. Ήταν και είναι. Έχουν γίνει και συζητήσεις, ναι, βεβαίως. Αλλά για να καταλήξουν, θα πρέπει να μπορέσουν να προσεγγίσουν τον στόχο και οι δύο από τη δική τους πλευρά. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις έχει κάποια πράγματα η ομάδα κατά νου, αυτοί που δικούν δηλαδή, και έχει και ο προπονητής. Πηγαίνουν να συζητήσουν για να καταλήξουν ότι αν τρέξουμε με αυτό το μοντέλο την ομάδα μας, έχουμε τις ελπίδες, συμφωνεί ο ένας, συμφωνεί ο άλλος, ok. Αυτή τη στιγμή, πριν από 10 μέρες, δεν συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες να προσεγγίσουν, να φτάσουν σε σημείο επαφής τέτοιο και οι δυο που να ξεκινήσει η συνεργασία τους.
0: Σήμερα που μιλάμε, ποιος δείχνει πιο δυνατός στην επόμενη Super League 2 από όλες τις πλευρές?
1: Δεν μπορώ να πω ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
0: Ούτε ως προοπτική, σχέδιο, δυναμική, οικονομική ευρωστία, επαφές, παρασκήνιο, πριν έχουμε τα roster δηλαδή.
1: Δεν έχουμε τους προπονητές καλά.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Βόρειος Όμιλος, ας πούμε, η Νίκη Βόλου φαίνεται να προσπαθεί να ξανακάνει, θα προσπαθήσει μάλλον όπως φαίνεται να διατηρηθεί ανταγωνιστική αρχικά η Νίκη Βόλου. Η διοίκηση είναι η ίδια, εντάξει, ο προπονητής αποχώρησε, λογικά αν θες να πρωταγωνιστείς θα πας σε κάτι αντίστοιχο. Θα πρέπει να βρεις έναν προπονητή αντίστοιχου επίπεδου. Η Νίκη Βόλου δείχνει αυτή τη διάθεση. Η Καρδίτσα δεν ξέρω. Παρότι έχει τη δυνατότητα και την οικονομική, δεν ξέρω αν θα έχει. Την είχε πέρσι, δεν ξέρω αν έχουν και την ίδια διάθεση για φέτος. Από εκεί και μετά δεν μπορώ να πεις κάποια. Τώρα δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Θα πέσουν οι ομάδες που πέσανε. Η Λάρισα με τον Πανσεραϊκό. Γιατί είναι η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Από κάτω ο Πανιώνιος βέβαια είναι το ένα το φαβορί. Η επόμενη ομάδα που πήγε, που μάλλον, στον Νότιο Όμιλο, είναι η Athens Καλυθέα. Η οποία Athens Καλυθέα, με ποιον είχε βγει την προηγούμενη φορά, θυμάστε, από τη Β' στην Α?
0: Προπονητή.
1: Με Αλέκο Βοσνιάδη θα τον ξαναπροσεγγίσει και η Athens Καλυθέα για κάτι αντίστοιχο. Νομίζω να, κάπως έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ορίστε.
1: Αλλά είναι ορίστε. Για τη Β' Εθνική πολύ.
0: Καλυθέα, Πανιώνιος, Λάρισα, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου.
1: Ναι, και δεν ξέρω η Καρδίτσα. Δεν ξέρω για την Καρδίτσα.
0: Αρκετές. Αρκετές.
1: Εντάξει, ναι, αρκετές. Το Μαρκό είχε κάνει πολύ καλή πορεία πέρσι, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν έχει τη δυναμική. Δεν νομίζω. Υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν περισσότερη δυναμική. Αλλά ήταν οργανωμένη πολύ. Αυτή. Νομίζω. Αλλά ας περιμένουμε λίγο, γιατί να δούμε και τι θα γίνει και στην Αλφα Εθνική. Σήμερα δεν είναι το συμβούλιο της Super League ή όχι?
0: Τετάρτη.
1: Σήμερα Τετάρτη δεν είναι? Όχι, αύριο. Σήμερα είναι Τρίτη. Αύριο Τετάρτη, ναι. Αύριο είναι το συμβούλιο. Ας δούμε τι θα συζητηθεί και εκεί. Εκεί πόσοι ψήφοι χρειάζονται για να,
0: να περάσει.
1: Από τους 14, δηλαδή 11 διάβαζα νομίζω μια μέρα.
0: Ναι. Δύσκολα.
1: Από τους 14 ή 11 και είναι 5 σίγουροι. Πάνε για άλλους 6.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Δύσκολα. Τι...
1: Δύσκολο, δύσκολο δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί αν οι άλλοι τρεις μεγάλοι δεν το θέλουν, έναν θα βρουν ακόμα.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Ο Βόλος θα είναι σίγουρα ένας που θα πάει από εκείνη την πλευρά. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Ποιες ήταν οι ομάδες? Πάω και Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός
0: και η Τρίπολη.
1: και η Τρίπολη που κινδύνεψε σφόδρα με αυτή τη διαδικασία.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ 6 Ιουλίου προετοιμασία. Πολύ παράξενη προετοιμασία για την ΑΕΚ. Πάει η Ολλανδία 6 με 18 Ιουλίου. Επιστρέφουν για διακοπές και ξαναπάνε Ολλανδία 23 Ιουλίου με 2 Αυγούστου.
1: Όταν λες διακοπές, τι εννοείς?
0: 4 μέρες ρεπό.
1: Okay.
0: Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Ή ξέρω εγώ, έχουμε καιρό να το συναντήσουμε. Δύο διαστήματα πολυήμερα στην Ολλανδία. Εντάξει. Αλλά όλοι εκεί θα είναι πάντως Ολλανδία.
2: Πριν μία ώρα έγραψε η Ryanair στο Facebook, η αεροπορική εταιρεία Ryanair, η Chelsea δεν τα κατάφερε να βγει στην Ευρώπη, αλλά εσείς μπορείτε με 19,99. Το κάνει πάρα πολύ αυτό. Και η Domino's Pizza και η Ryanair εμπλέκονται πάρα πολύ με ποδοσφαιρικά ποσταρίσματα. Για την Chelsea και όλα, θυμάμαι, το είχαμε αναφέρει και εδώ στην εκπομπή, κάποια στιγμή η Domino's, εκείνο το διάστημα που η Chelsea δεν έβαζε γκολ ούτε με αίτηση στο ΚΕΠ που λέμε, είχε γράψει η Domino's 3 εκατομμύρια, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες, τόσες πίτσες έχουμε πουλήσει από το τελευταίο γκολ της Chelsea μέχρι σήμερα.
1: Την Chelsea. Λοιπόν, επειδή το ξέχασα, ήθελα να σας ρωτήσω πριν, βασικά μέρες θέλω να σας το ρωτήσω και όλο το ξεχνάω και τώρα πέρασε η ώρα. Εσείς στο Μουντιάλ ποιον υποστηρίζετε?
0: Αγγλία.
1: Εσύ είσαι Άγγλος, έτσι?
0: Ναι.
1: Εσύ, Άνεστη?
2: Αυτό το πήρε η Αργεντινή το 22, αδιάφορο μου είναι.
1: Ήσουν φαν της Αργεντινής? Ναι, όχι, του Μέση.
2: Ναι. Εντάξει, φαν της Αργεντινής δεν ήθελες ήμουν χωρίς κοντός. Μέση, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που υπήρχε ο Μέση, ναι, ήμουν φαν της Αργεντινής. Στο προηγούμενο και στα προηγούμενα γενικά, σε αυτά τα οποία έχει παίξει ο Μέση, ήθελα να πάρει ένα η Αργεντινή με το Μέση. Τώρα τι να σου πω, δεν μου είναι, ναι, αδιάφορο.
1: Ναι, αδιάφορο, ε. Ρε φίλε, δεν είναι ωραίο πάντα να έχεις κάποιον, ξέρεις, να λες, άντε να δούμε πώς θα πάμε, παίζουμε εμείς, πότε παίζουμε και τέτοια? Όχι, ε.
2: Δεν το έχω έτσι, όχι. Βλέπω Μουντιάλ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα μάτς που θα δω. Δηλαδή, που έχουμε γελάσει κανένα δύο φορές και έχουμε πει κουρασάω, θα κάτσω να δω παιχνίδι κουρασάω στο Μουντιάλ, να δω τι μπορεί να έχει αυτή η ομάδα και να έφτασε μέχρι το Μουντιάλ, ρε παιδί μου, και να παίζει τώρα με τη Γερμανία, ποιον παίζει στον ομιλό της.
1: Έφτασε στο Μουντιάλ γιατί οι ομάδες από 30, πόσες ήταν,
2: 32 γίνανε 48. Γίνανε,
1: από 32 γίνανε 48.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό μπήκαν 16 ομάδες ακόμα. Πού είναι το κουρασάο, είπαμε? Θα με ακούει τώρα ένας φίλος μου που είναι στη γεωγραφία top και θα με κοροϊδεύει.
2: Ορίστε. Πού είναι το κουρασάο?
1: Δεν ξέρεις.
2: Κουρασάο. Δεν έχουμε διαβάσει ακόμα για Μουντιάλ, Γιάννη. Το
1: δεν έχουμε διαβάσει. Κάτσε να τον ρωτήσω αυτό τώρα.
2: Λοιπόν, το Κουρασάο είναι ένα νησί.
1: Ψάξε να δούμε πού είναι το
2: πάνω
1: Κουρασάο.
2: Πάνω από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή πάνω από τη Βενεζουέλα. Βόρεια.
1: Από ποιον όμιλο πέρασε το Κουρασάο? Το Κουρασάο από ποιον όμιλο μπήκε? Από ποια.
2: Προφανώς από κεντρική και Βόρεια Αμερική.
1: Κεντρική Αμερική. Α, κεντρική και Βόρεια Αμερική.
2: Ναι, εκεί δεν είχαν περάσει οι διοργανωτές, δηλαδή. Και...
1: Εκεί, να σου πω κάτι. Εκεί είχαν περάσει τρεις τότε εκ των διοργανωτών, περνάνε κατευθείαν, έτσι δεν είναι? Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Δεν περνάνε και οι τρεις. Μπάει. Εάν περάσαν μπάει και οι τρεις, να λογικό είναι. Ήταν και η ομάδα 48, να πέρασε το Κουρασάο. Κουρασάο, τι πληθυσμό έχει?
2: Ιδέα δεν έχω.
1: Ανέστη, βλέπεις, δηλαδή αφήνεις τον κόσμο τώρα χωρίς ενημέρωση.
2: Πέρασε από τη δεύτερη φάση ως πρώτος σε όμιλο με Αϊτή, Αγία Λουκία, Αρούμπα και Μπαρμπέιντος.
1: Έλα, εντάξει. Έχει τρομερές παραλίες βέβαια τώρα που τις βλέπω εδώ. Έτσι, έχει τρομερές παραλίες. Είναι 18 ώρες από την Αθήνα η πτήση. Είναι το κράτος του Κουρασάου, λέει, νησιωτική χώρα. του βασιλείου των κάτω χωρών.
2: 185.440 άτομα.
1: Και ο πληθυσμός.
2: Ναι.
1: Έλα ρε. Μάλιστα. Λέει αποτελείται από το νήσο Κουρασάο 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα και την ακατοίκητη νησίδα Κλάιν Κουρασάο. Μάλλον από εκεί βγήκε. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ανήκει στις Ολλανδικές Αντίλες. Ο πληθυσμός είναι 156.115 κάτοικοι. Το Κουρασάο έχει πρωτεύουσα το Βίλεμσταντ. Μάλιστα. Α, είδαμε και την σημαία. Θα ξέρουμε τώρα και τη σημαία του Κουρασάο. Αλλά στην ουσία είναι Ολλανδική απικία, να το πω, ε.
2: Άρα άμα παίξουμε με τους Ολλανδούς δίνει και στοιχηματικό τύπο Γιάννης, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν μη τι άλλο. Μάλιστα.
0: Πώς λέγεται του Μπίσεσβάρη η χώρα?
2: Σουρινάμ.
0: Σουρινάμ.
1: Βέβαια το Κουρασάο, παιδί. Αν δείτε τις παραλίες, μιλάμε για πράσινο νερό, έτσι. Εκπληκτικές. Μάλιστα. Κουρασάο, Γερμανία, λοιπόν.
2: Βεβαίως.
1: Το Κουρασάο. Τι μουντιάλ κάνει η FIFA, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μηδέν σεβασμό σε τίποτα. Ακόμα και στο θέαμα. Τώρα αυτό πιστεύω ότι θα είναι.
2: Θα παίξει Βραζιλία, IT. Εν τω μεταξύ, sorry τώρα Γιάννη, το είδα Σκωτία, Βραζιλία, IT, Μαρόκο. Η Σκωτία, το σκεφτόμουν σε ένα εντελώς άκυρο momentum, δηλαδή πριν κάνα 2-3 εβδομάδες μου ήρθε στο μυαλό. Όταν έγινε η κλήρωση και ήταν ο όμιλος Ελλάδα, Δανία, Σκωτία, που λέγαμε ότι ωραία, θα παίξουν με τη Δανία την πρώτη θέση.
1: Και άλλως θα παίρνουν δεύτερη.
2: Και αλλιώς τη χειρότερη δεύτερη να πάμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, μπαράζ τι θα παίξουμε. Και τελικά πήγε η Σκωτία στο Μουντιάλ και δεν πήγε κανείς από τους άλλους δύο. Ούτε η Δανία πήγε, ούτε η Ελλάδα. Καλούς υπολογισμούς
1: κάναμε. Και για μας είναι αποτυχία, αλλά για τους Δανούς είναι παταγώδης αποτυχία, έτσι. Και για μας είναι αποτυχία το ότι δεν πήγαμε, δεν το συζητάμε. Για τους Δανούς είναι παταγώδης αποτυχία. Είναι τεράστια αποτυχία. Γιατί ήταν και καλή ομάδα.
2: Ναι.
1: Που ήταν πολύ καλή ομάδα. Πώς κατάφεραν να χάσουν στη Σκωτία, να βγουν δεύτερη στον όμιλο και να μπλέξουν με όλη αυτή την ιστορία και να μείνουν έξω δηλαδή στο τέλος, είναι πραγματικά απορίας άξιου. Και είναι η ομάδα τώρα που ήρθε εδώ και μας διέλυσε στο Καραϊσκάκης, έτσι.
2: Πραγματικά.
1: Μας δίναν την μπάλα κάθε 10 λεπτά να την ακουμπάμε.
2: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή. Και μείναν έξω και πήγε το Κουρασάο. Οκ, εντάξει. Ναι.
2: Κλείνουμε.
0: Ναι.
2: Κλείνουμε. Αφού θα δούμε IT και Κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο, δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Να
2: ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τον ανανεώνουμε.
0: Βεβαίως.
2: Το ραντεβού μας για αύριο. Στις 3.
0: Σε αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα. Πάω 24 στούντιο σήμερα στις 6 για ένα 2 ώρο για όλα τα παοξίδικα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Γιατί είναι ιδιαίτερη εβδομάδα, συγγνώμη.
0: Είναι ιδιαίτερη εβδομάδα, ρε φίλε Γιάννη. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι, γιατί είναι έτσι.
0: Θα φανεί. Θα φανεί.
2: Στο χειροκρότημα.
1: Μάλιστα. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αυτό θέλω να σας πω είναι το μόνο σίγουρο. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε, μόλις συντονιστήκατε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είστε στον Flash στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου και ναι, αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω, το βλέπουμε έξω στους δρόμους ότι μια τρέλα, λίγο πολύ την έχουμε όλοι. Το θέμα είναι να είναι αυτή η καλή τρέλα, αυτή η τρέλα που βάζει το αλατοπίπερο στην ζωή, που αλλάζει την καθημερινότητα. Αυτό πάντως που υπόσχομαι ότι θα κάνω σήμερα είναι ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ομορφύνω τις στιγμές μας, να δούμε όλα αυτά τα μικρά χρηστικά και χρήσιμα που υπάρχουν στην πόλη και επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Θα περιηγηθούμε στους δήμους της Θεσσαλονίκης μας, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά στην κορυφή της επικαιρότητας σήμερα είναι η αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα συμβεί στην Αθήνα κάπου εκεί στις 8.30 και έχουμε και έτσι όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που υπάρχουν για το ποιο θα είναι το όνομα, ποιοι θα είναι μαζί του, αν και λίγο πολύ αρχίζουν και ακούγονται τα πράγματα αυτά. Όσον αφορά στην πόλη μας, θα δούμε έτσι παρεούλα για τον προαστιακό της Δυτικής Θεσσαλονίκης που θέλω να σας πω ότι έρχεται. Θα μείνουμε και στον Δήμο Κορδαλιού Ευόσμου για να δούμε τι συμβαίνει με το θέμα με την δυσοσμία. Ενώ επίσης θα δούμε και για το υπέροχο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και πιθανότατα θα έχουμε την Πέμπτη και τον Αντιδήμαρχο μαζί μας, τον κύριο Γάκη, να μιλήσουμε για την πολύ όμορφη δράση αυτή. Ελπίζουμε να μπορέσουμε έτσι να το φιξάρουμε. Θα δούμε επίσης τα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε στην πόλη μας. Έρχεται και τριήμερο. Για την δράση τρώμε με 18 ευρώ. Πού φτάσαμε? Κάποτε λέγαμε ότι τρώμε με 10 ευρώ. Η δράση έφτασε στα 18 ευρώ. Θεωρείται οικονομική η τιμή αυτή φυσικά. Θα δούμε το τι συμβαίνει με το Εθνικό Κολυμβητήριο για το τρένο με την Φλόρινα, το οποίο συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Φλόρινα, το οποίο επαναλειτουργεί. Να ξεκινήσουμε όμως με τα χρηστικά και χρήσιμα της ημέρας, διότι θέλω να σας πω ότι έχουμε εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων και σήμερα, που σημαίνει ότι θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Και θέλω να σας πω ότι οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί να ξεκινάτε λίγο νωρίτερα. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα της συγγνώμης. Όχι εδώ, γιατί είναι, μου έρχονται έτσι πρόχειρα 10, 20, 30 άτομα από τα οποία θα θέλαμε να ακούσουμε μία συγγνώμη, και όχι εγώ προσωπικά ως Σοφία, αλλά ως λαός, ως Έλληνες. Στην Αυστραλία λοιπόν είναι η μέρα της συγγνώμης. Η συγγνώμη βέβαια απευθύνεται προς τους αβοριγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους, όμως στη συνέχεια επεκτάθηκε και είναι η μέρα όπου ζητάμε μία συγγνώμη. Μεγάλη λέξη, και το συγγνώμη και το σ' αγαπώ δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Στην Πολωνία γιορτάζεται σήμερα η μέρα της μητέρας. Στην Γεωργία γιορτάζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από την Ρωσία. Ενώ είναι η Εθνική ημέρα σαΐτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαΐτες εσείς κάνατε, αλήθεια? Σαΐτες, έτσι αυτά τα μικρά τα αεροπλανάκια που τα πετούσαμε κιόλας. Αυτή η μέρα λοιπόν γιορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πολλές φορές αρέσκονται έτσι σε τρελά πράγματα, και ας αφήσουμε εμείς τις σαΐτες για να δούμε τι συμβαίνει με το τρένο. Διότι έχουμε μία ευχάριστη είδηση από τον σιδηρόδρομο. Σφυρίζει ξανά το τρένο από Θεσσαλονίκη για Φλόρινα. Το Σάββατο ξεκινούν τα δρομολόγια. Έχει εκδοθεί και η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Trains. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα εκτελούνται 2 ζεύγη απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Φλόρινα και αντίστροφα, με ενδιάμεσες στάσεις. Η αμαξοστοιχεία θα ξεκινάει στις 11 παρά 20, θα έχει άφεξη στις 2 παρά 4, ενώ η επόμενη αμαξοστοιχεία θα ξεκινάει στις 2 παρά 5 και θα έχει άφεξη στις 5 και 1 πρώτο λεπτό, ενώ από Φλόρινα προς Θεσσαλονίκη θα έχουμε αναχώρηση του σιδηροδρόμου στις 7 παρά 4 και άφηξη στις 10 παρά 11 λεπτά, τέτοια η ακρίβεια που δίνει η Hellenic Trains. Η αναχώρηση επίσης της δεύτερης αμαξοστοιχίας από Φλόρινα θα ξεκινά στις 2 και 4 και η άφηξή της θα είναι στις 5 και 21 πρώτα λεπτά. Ενδιάμεσες στάσεις σημαντικές για την ευρύτερη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης: η Σύνδος, το Άδενδρο, το Πλατή, η Αλεξάνδρεια, η Μαθίας, η Βέρεια, η Νάουσα, η Σκίδρα, η Έδεσα, η Άρνησα και το Αμίντεο. Και θέλω να σας πω έτσι δράτω με τις ευκαιρίες ότι στην Έδεσα σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι γιορτές κερασιού, οι οποίες είναι πραγματικά υπέροχες και σίγουρα ένα θέμα το οποίο αξίζει έστω μία φορά του χρόνου δηλαδή, να σκεφτείτε και να το κάνετε, είναι να δείτε από κοντά τις ανθισμένες κερασιές. Και ένα άλλο το οποίο αξίζει πάρα πολύ είναι το να βρεθείτε στις γιορτές του κερασιού, οι οποίες ξεκινούν σε λίγες μέρες από τώρα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία των εκπομπών. Θα έχουμε και καλεσμένο εδώ τους αρμόδιους φορείς για να μιλήσουμε και από την Έδεσα για την σημαντική αυτή δράση. Εφόσον όμως είμαστε πάνω στο τρένο, τι θα λέγατε να κάνουμε μία στάση ή μάλλον να μείνουμε πάνω στις ράγες και να δούμε για τον προαστιακό. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις για τον προαστιακό, ο οποίος θα ενώνει την δυτική πλευρά της πόλης. Φαίνεται λοιπόν ότι σε 1,5 χρόνο ο προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμος. Ξέρω τι μηδιάτε, γιατί συνήθως τα χρονοδιαγράμματα στην χώρα μας δεν πέφτουν και τόσο μέσα. Ας θυμηθούμε και το μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο υποτίθεται ότι θα το είχαμε αρκετά νωρίτερα. Όχι, ο Βήχας αυτός δεν σημαίνει κάτι, πραγματικά από το κλιματιστικό είναι. Σε 1,5 χρόνο λοιπόν από τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε στις ράγες τον προαστιακό, τον δυτικό προαστιακό όπως θα λέγεται, ο οποίος θα έχει 7 σταθμούς και θα φτάνει μέχρι το μετρό. Στη συνέχεια, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, θα γίνει και η σύνδεση του δυτικού προαστιακού με τον έκτο προβλήτα του λιμένου Θεσσαλονίκης. Σημαντικό θα είναι το έργο αυτό. Ήδη δημοσιεύτηκε η δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο «Σιδηροδρομική σύνθεση του έκτου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και κατασκευή προαστιακού». Το συνολικό κόστος προϋπολογισμού, το κόστος που έχει προϋπολογιστεί, ανέρχεται στα 53,4 εκατομμύρια ευρώ, συν το ΦΠΑ, ενώ το έργο διακρίνεται, όπως σας προανέφερα, σε 2 βασικές φάσεις. Πρώτα θα γίνει ο δυτικός προαστιακός και στην συνέχεια θα αναβαθμιστούν οι 7 υφιστάμενες στάσεις. Σημαντικό, γιατί θα εξυπηρετείτε ένα μεγάλο μέρος που διαμένει στην δυτική πλευρά της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Οι 7 στάσεις θα είναι στη Σύνδο, στην Αγχίαλο, στα Διαβατά, στο Κορδελιό, στην Επτανήσου, στην Μενεμένης, στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί μετά θα υπάρχει σύνδεση με το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σημαντικό έργο, να το δούμε να συμβαίνει βέβαια, να το δούμε να υλοποιείται και εφόσον έτσι έχουμε πάρει και τον προαστιακό, να κάνουμε και μία στάση μέχρι τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, διότι εκεί οι πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα ταλαιπωρούνται αρκετά. Είναι πολύ έντονη η δυσοσμία στο σημείο και έγιναν και σχετικές μετρήσεις από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα? Είναι πολλαπλές οι πιθανές πηγές της δυσοσμίας. Τα αποτελέσματα από την χημική αποτύπωση των οσμών στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου είναι τα εξής, ότι είναι πολλαπλές οι αιτίες αυτής της πολύ έντονης δυσοσδίας. Παρουσιάστηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο από την καθηγήτρια του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Κωνσταντή Σαμαρά, στο πλαίσιο της επιστημονικής παρακολούθησης. Έγιναν τακτικές μετρήσεις για 13 μήνες από τον Φεβρουάριο του 2024 στον Μάρτιο του 2025 και δειγματοληψίες σε 3 τυχαίες θέσεις του Δήμου. Τα συμπεράσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι η επικρατέστερη κατηγορία ενώσεων με την υψηλότερη συνεισφορά στην δυσοσμία είναι οι αλβεΐδες, είναι μια ομάδα ουσιών οι οποίες έχουν πάρα πολύ έντονα άσχημη μυρωδιά, ενώ σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της μελέτης καταγράφει και σημαντική μείωση περίπου της τάξεως του 70% των μεκραπτανών σε σχέση με την περίοδο, την παλιότερη περίοδο δειγματοληψιών που ήταν το 2016-2017. Σημειώνεται μείωση και άλλων πτυτικών οργανικών ενώσεων, όπως τα θιοφένια. Συνεχίζεται βέβαια να υπάρχει η οσμή. Θα γίνουν επανέλεγχοι όσον αφορά στο κομμάτι αυτό, ενώ είναι σημαντικά τα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν. Ένα έργο ανάκτησης από τα αερίων πυρστού, η αναβάθμιση των υγρών αποβλήτων, η επεξεργασία παλαιών σκαμάτων. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνουν και άλλες ενέργειες σε αυτό ακριβώς το μήκος κύματος, γιατί η δυσοδεία, όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι το οποίο υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσουν να βρεθούν και άλλες λύσεις. Το σημαντικό, και κρατήστε το αυτό, είναι ότι το φαινόμενο παρακολουθείται από επιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επομένως, παρατηρείτε και παρακολουθείτε στενά. Να σας υπενθυμίσω κάτι ακόμα. Μην ξεχάσετε, εάν έχετε κάποιο οικόπεδο, είτε στην Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης, είτε σε κάποιον άλλο Δήμο, ότι θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στον καθαρισμό του. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, για παράδειγμα, είναι ένας από τους Δήμους που έχει κάνει έκκληση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Πρέπει να γίνει ο καθαρισμός, ενώ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου έχουμε την υποχρέωση της συντήρησης των χώρων. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει σχετική διάταξη της νομοθεσίας, η οποία μας υποχρεώνει πλέον, νομίζω ότι έτσι και αλλιώς θα έπρεπε αυτό να ισχύει, να φροντίζουμε τα οικόπεδά μας, ώστε να μην είναι ανεξέλεγκτη το τρόπος που φυτρώνουν τα φυτά, κυρίως όσον αφορά σε ξερά φυτά, τα οποία είναι επικίνδυνα για να λειτουργήσουν ως προσάνομα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι χώροι λοιπόν θα πρέπει να συντηρούνται καθαροί έως και τις 31 Οκτωβρίου, όσο διαρκεί η αντικυπηρική περίοδος. Και ποιες είναι τώρα οι υποχρεώσεις μας? Οι υποχρεώσεις ισχύουν για όλους τους ιδιοκτήτες για εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 περίπου μέτρων από τα όρια των περιοχών που είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, κοντά σε δάσος, όλοι λίγο πολύ δηλαδή, έτσι, για να το δούμε πιο χοντρικά. Όσον αφορά την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπαίδων, αυτή περιλαμβάνει την απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, την απομάκρυνση φυτικών υπολοιμάτων που προέρχονται από κλαδέματα που έχουμε κάνει, την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων, δηλαδή αν υπάρχει κάτι το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα, και την απομάκρυνση τυχών εγκαταλελειμμένων είτε απορριμμάτων είτε έφλεκτων εκρηκτικών μηχανισμών και κυρίως διαλύτες και εμπογές. Στην συνέχεια θα πρέπει μέχρι και τις 15 Ιουνίου να κάνουμε την υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροποστασίας Ιδιοκτητών. Μην το ξεχάσετε αυτό να το κάνετε, διότι υπάρχει πρόστιμο αν δεν συμβεί. Αυτό που κάνετε είναι ότι μπαίνετε στο acatharista.apps.gov.gr ή απλά να γράφετε ακαθάριστα οικόπεδα στο gov, ούτως ώστε να σας βάλει ακριβώς στην κατάλληλη σελίδα. Μπαίνετε με τους κωδικούς σας του τάξης, κάνετε δήλωση καθαρισμού ιδιοκτησίας. Εκεί υπάρχει και δυνατότητα για ψηφιακές καταγγελίες. Υπάρχει και υπηρεσία για δήμους και για πυροσβεστική. Θα τα δείτε όλα αυτά. Προσοχή, μην το ξεχάσετε. Οι δήμοι κάνουν έκκληση. Μέχρι τις 15 Ιουνίου πρέπει και να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και να κάνουμε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στον gov, ούτως ώστε να αποφύγουμε τα πρόστιμα τα οποία, πιστέψτε με, είναι και αρκετά τζουκτερά. Ελάτε τώρα να κατεβούμε λίγο πιο κάτω, να πάμε μέχρι το κέντρο της πόλης μας, να πάμε μέχρι το θέατρο Κήπου, διότι εκεί σήμερα ο κύριος Γάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και ο δήμαρχος της πόλης μας, ο κύριος Αγγελούδης, βρέθηκαν εκεί για να μας παρουσιάσουν το Φεστιβάλ Καλοκαίρι, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ πλούσιο. Καταρχάς όσον αφορά το φετινό πρόγραμμα, λέγεται και αυτό καλοκαίρι, και αφορά μία σειρά από πάρα πολύ πλούσιες δράσεις. Θα σας πω τώρα σε λίγο ποιοι καλλιτέχνες θα είναι εδώ και θα ενθουσιαστείτε. Από τις 3 Ιουνίου ξεκινούν οι δράσεις μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου. Θα υποδεχτούμε συνολικά 50 καλλιτεχνικές παραγωγές και θα δούμε 2 stand-up comedies, 10 θεατρικές παραστάσεις, 10 παιδικές παραστάσεις, 27 συναυλίες. Έτσι να σας πω λίγο τα πιο αγαπημένα μου, που πιστεύω θα γίνουν και δικά σας αγαπημένα. Είναι το μεγαλείο αφιέρωμα στον Σταύρο Γιουμτζή, κορυφαία συνύπαρξη του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Στέφανο Κορκολή, το εμβληματικό αφιέρωμα στους μοναδικούς Queen, την εξαιρετική παράσταση με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Green, και είναι ένα έργο που αν δεν το έχετε δει πραγματικά αξίζει να το δείτε, είναι πολύ τρυφερό, υπέροχο και είναι μοναδικός ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Επίσης την θεατρική διασκευή του Αριστουργήματος του Μενέλαου Λουντέμι, το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα, αλλά και τη μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στην ζωή του Αλέκου Σακελάριου, «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο». με την φετινή διοργάνωση και το κέντρο της πόλης μας Φιλοδεξή να γίνει έτσι ένας χώρος έκφρασης. Και πραγματικά το ευχόμαστε, το θέλουμε πάρα πολύ και μας αρέσει πάρα πολύ το ότι έρχονται τόσο όμορφες συναυλίες, τόσο όμορφες θεατρικές παραστάσεις, γιατί ξέρετε, έχουμε και άλλα πράγματα που έρχονται. Έχουμε την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Υπέροχο κείμενο, ό,τι και να πούμε για τον Γιώργο Καπουτζίδη και για τα κείμενά του είναι πραγματικά λίγο. Η Καριάτιδα λοιπόν του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται για να μας μαγέψει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δάσους. Δράσεις ήδη τρέχουν. Την ερχόμενη εβδομάδα, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία περιοδεύει πρέπει να σας πω και η αρχή της περιοδίας της γίνεται εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ανελαίτη όπως την έχουν χαρακτηρίσει πολύ κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη. Ξεσηκώνει το κοινό με αυτό το υπέροχο χιούμορ που έχει. Και τι συμβαίνει όταν η έκτη Καριάτιδα φτάνει στην πατρίδα της, σκεφτείτε το πολιτισμικό σοκ που θα πάθει. Γιατί εντάξει, η χώρα φοράει τα καλά της, οι κάμερες στείνονται, οι λόγοι ετοιμάζονται, όμως στην εθνική συγκίνηση διαδέχεται η παράνοια. Και δεν θα σας πω περισσότερα, θα σας πω ότι θα γελάσετε πάρα πολύ στο Θέατρο Δάσους 8 Ιουνίου, την ερχόμενη Παρασκευή, είπα εγώ, Παρασκευές ονειρευόμουν, την μεθεπόμενη λοιπόν Δευτέρα, στις 9.30 η τιμή εισόδου είναι 20 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο, 22 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και νομίζω ότι θα πρέπει να βιαστείτε. Στη συνέχεια θα υπάρξουν και παραστάσεις της Καριάτιδας στις Σέρες, στο αμφιθέατρο των Σέρων και όχι μόνο, γενικότερα περιοδεύει η Καριάτιδα. Αν μπείτε μέσα στο more.com θα δείτε περισσότερα για το ποιες μέρες και πού μπορείτε να παρακολουθήσετε την υπέροχη αυτή κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που και θα σας κάνει να γελάσετε αλλά και να σκεφτείτε όλα τα κακώς κείμενα της χώρας μας και όχι μόνο. Να δούμε και άλλες συναυλίες, γιατί έχουμε πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι ανακοίνωσαν τις εμφανίσεις τους στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα με την Κέτι Γαρμπή. Δεν θα είναι μόνη της, θα είναι μαζί της και ο Διονύσης Κινάς. Η Κέτι Γαρμπή λοιπόν και ο Διονύσης Κινάς θα έρθουν εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο, στις 13 Ιουλίου θα είναι η συναυλία τους. Ενώ και ο Νίκος Οικονομόπουλος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα ή και αρκετά νωρίτερα και συγκεκριμένα στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στις 18 Ιουνίου, αλλά και το όνομα που συστήθηκε τόσο πολύ, ο εκπρόσωπός μας στην φετινή Eurovision, ο Ακύλας, θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για μια καλοκαιρινή συναυλία στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στις 23 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και ο Θοδωρής Φέρης φυσικά, Θεσσαλονικιός έτσι και ο Θοδωρής Φέρης, θα έρθει εδώ στην γενέτειρά του, στην Θεσσαλονίκη, μετά τις πολύ όμορφες εμφανίσεις του, να μας χαρίσει και μια ξεχωριστή συναυλία στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στις 9 η ώρα το βράδυ, στις 26 Αυγούστου. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ πλούσιο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και έχουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν και έρχονται και καλοκαιρινές εκπτώσεις. Γι' αυτό πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και επιστρέφουμε και πάλι.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όπως τα έλεγε και εκείνη, τα λόγια είναι περιτά για την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, για την Μαρινέλα, η οποία δεν έχει φύγει φυσικά ποτέ από τις καρδιές μας και την οποία ακούσαμε ντουέτο εδώ με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Να δούμε τώρα ποιοι θα είναι στο πλευρό του, όχι ντουέτο, αλλά τουλάχιστον 50 έτο, πώς να το πω, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη η φράση αυτή, του Αλέξη Τσίπρα, του Έλληνα πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος σήμερα 26 Μαΐου θα βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, καθώς στις 8.30 θα παρουσιάσει επίσημα το κόμμα του στο Θησίο. Είδαμε λοιπόν το βίντεο του, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν το είδατε στην αρχή, νόμισα ότι είναι τρολ, γιατί είδα το σήμα της Μπαρτσελόνα, έμαθα μετά ότι ο κύριος Τσίπρας, εκτός από οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι και οπαδός της Μπαρτσελόνα φανατικός. Μοιάζει λίγο το σήμα ακριβώς, βασικά είχε το σήμα της Μπαρτσελόνα και μετά μας έδειξε ότι τα χρώματα τα οποία θα έχει το κόμμα του είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το μπλε της πατρίδας μας, όπως είπε. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς το μπλε της πατρίδας μας αυτό, είναι το μπλε μπλάου όπως λέγεται, ενώ το χρώμα της πατρίδας μας, όπως λέει και το Σύνταγμα, είναι το κιανό. Να δούμε. Ομάδα για το πρωτάθλημα είναι το πρώτο του σλογανάκι. Θα κάνει την ιδρυτική διακήρυξη, θα κάνει λόγο σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας, με στόχο τη συσπήρωση του προοδευτικού χώρου. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης, ο αγαπημένος Σταμάτης Κραουνάκης, θα υπογράψει το μουσικό κομμάτι, το οποίο θα συνδέσει τον Αλέξη Τσίπρα και θα κάνει και τα αποκαλυπτήρια του νέου φορέα. Δημοσκοπικά τώρα εμφανίζεται στην δεύτερη θέση της πρόθεσης ψήφου, πίσω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες δεν θα έχει το όνομα Ιθάκη, θα έχει το όνομα Ορίζοντας, πιθανότατα. Το κόκκινο και το μπλε τα χρώματά του, η αγάπη του εξάλλου για την Μπαρτσελόνα είναι γνωστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το επέλεξε γιατί η Μπαρτσελόνα ουσιαστικά πρεσβεύει και μία ομάδα η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε δεχτεί να βάλει διαφημίσεις στην φανέλα της, δεν είχε δεχτεί να κάνει υποχωρήσεις, παρόλα αυτά είχε στεφτεί πολλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ενώ όσον αφορά το οργανωτικό μοντέλο, θα βασίζεται στο μοντέλο grassroots, από τη βάση δηλαδή, ο πυρήνας της καθημερινής λειτουργίας και της ψηφιακής παρουσίας, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, θα στηρίζεται σε εθελοντές και άμεση επαφή πόρτα-πόρτα με τους πολίτες. Η ομιλία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα γίνει σε μια κυκλική σκηνή που έχει τοποθετηθεί στο Θησείο και ο κύκλος συμβολίζει την ισότητα και την αμφίδρομη σχέση με το κοινό. Λέγεται ότι θα μας εκπλήξουν τα ονόματα, θα είναι άτομα νέας γενιάς και τεχνοκράτες. Θα δούμε, ο Σταμάτης Κραουνάκης θα έχει ενεργό ρόλο. Θα δούμε αν θα είναι υποψήφιος, είναι πάρα πολύ πιθανό. Η κυρία Αθηνά Λινού, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης θα είναι σίγουρα εκεί. Θα συμβούν πολλά, θα έχουμε να συζητάμε πολλά αύριο. Ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρώην βουλευτής και υφυπουργός, έχει αναλάβει κομβικό ρόλο. Ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης. Ο κύριος Τέλιος Αποστόλου, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η κυρία Τζέννη Διαμαντοπούλου, στενή συνεργάτητα του κυρίου Τσίπρα και πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου του. Πολλά θα έχουμε να δούμε, πολλά θα έχουμε να συζητήσουμε. Και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, να μιλήσουμε για την Μελίνα ή να μάθουμε περισσότερα για τη Μελίνα, ή αν προτιμάτε για την Εμμανουέλα την Νινιράκη, για ένα κορίτσι το οποίο είναι τοπογράφος μηχανικός, αλλά είναι και μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και στέλνει ένα μήνυμα ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες. Δεν έχω Μελίνα υπόλοιπο χρόνο, σιωπή μόνο έχω και τραύμα νοπό. Ένα τραγούδι που μιλάει για όλες τις γυναίκες, που στέλνει ένα μήνυμα ενδυνάμωσης και σε πάρα πολύ λίγο η Εμμανουέλα Νινιράκη θα βρίσκεται εδώ στην παρέα μας.

0: Το ακούμε από την φωνή της υπέροχης κυρίας που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένα τραγούδι αφιερωμένο ουσιαστικά σε όλες τις Μελλήνες, σε όλες τις γυναίκες, διαχείρος του Γιώργου Καζαντζή και του Κώστα Φασουλά. Και θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω αυτό το πολυτάλαντο κορίτσι, αυτό το πολυτάλαντο πλάσμα, αυτή την πολυτάλαντη ερμηνεύτρια, η οποία ξέρετε, ξέρει καλά από σχέδια, διότι είναι απόφοιτος και εκείνη της πολυτεχνικής σχολής. Γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά μεγάλωσε στην Αγία Βαρβάρια στο Ηράκλειο της Κρήτης, ζει μόνιμα στο Ηράκλειο σε επιτοπλίστων. Ξεκίνησε μαθήματα οδείου από τα 12 της χρόνια, έχει πτυχίο στην αρμονία της μουσικής με βαθμό. Άριστα, έχει μελετήσει κλασική κιθάρα, σπούδασε όπως σας προανέφερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση της μουσικής, καθώς από μικρή συμμετείχε σε χοροδίες, σε παραδοσιακά δρόμενα. Κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο με υπέροχα τραγουδία όπως το Αϊδόνι στο Κλουβί. Έχει πραγματοποιήσει και πολύ όμορφες διασκευές. Μας έχει μαγέψει με τις ζωντανές της εμφανίσεις. Έχει αυτή την υπέροχη, την μοναδική φωνή που ακούτε. Και έχει και νέο ολόφρεσκο τραγούδι, διαχείρος Γιώργου Καζαντζή και Κώστα Φασουλά. Μελλήνα. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η πολύ χαρισματική κυρία Εμμανουέλα Νινιράκη. Καλησπέρα σας κυρία Νινιράκη. Καλώς ορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στη Θεσσαλονίκη που την αγαπώ πολύ, γιατί όπως είπατε έχω ζήσει εκεί πέρα, έχω σπουδάσει, οπότε είναι μέσα στην καρδιά μου.
0: Τα όμορφα χρόνια τα φοιτητικά αυτά. Αλήθεια, στα φοιτητικά σας χρόνια, όταν φοιτούσατε στο τμήμα των τοπογράφων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα σχέδιά σας απεικονιζόταν αυτή η πορεία ή είναι κάτι το οποίο προέκυψε στη συνέχεια?
1: Είναι κάτι το οποίο προέκυψε. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα δεν το είχα σκεφτεί και προγραμματίσει. Αλλά νιώθω πραγματικά τυχερή και ευγνώμωνη, γιατί έχουν έρθει πολύ ωραία καλλιτεχνικά πράγματα στο δρόμο μου, μέσα σε έναν δρόμο που είναι δύσκολος και απαιτητικός και με ανασφάλειες, και έτσι ο χώρος, ξέρετε, της εργασίας στην τέχνη είναι δύσκολη υπόθεση. Αλλά ευτυχώς έχουν έρθει και πολύ

0: πολλοί άνθρωποι και καλλιτέχνες και ωραία τραγούδια στον δρόμο μου και είμαι ευγνώμων πραγματικά.
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση και δυσκολία που έπρεπε να κάμψετε στην πορεία σας για αυτό το δρόμο, το καλλιτεχνικό, τον πολύ όμορφο δρόμο που ακολουθείτε?
0: Αν θέλετε, καταρχάς να μιλάμε στον νεμικό, τώρα το... για μένα θα ήταν καλύτερο.
1: Ωραία, Εμμανουήλα, λοιπόν, η μεγαλύτερη δυσκολία που είχες να κάμψεις στην πορεία αυτού του δρόμου, ποια ήταν, ίσως η δυσκολία του να πείσεις το περιβάλλον το δικό σου ότι δεν θες να ασχοληθείς τόσο με τις σπουδές όσο με το τραγούδι?
0: Σωστό, και αυτό συνέβη. Και καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή που οι γονείς μου είχαν κοπιάσει πολύ και ουσιαστικά προσπαθήσει να στηρίξουν τις σπουδές μου, ξέρεις, μετά είναι δύσκολο το να πεις ότι όχι, εγώ θα διαλέξω μια άλλη πορεία η οποία μάλιστα δεν έχει και αυτό που λέμε ασφάλεια στην αποκατάστασή της. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο πιο ασταθές το καλλιτεχνικό, ας πούμε, πλαίσιο.
1: Ή έτσι θεωρείται στο μυαλό των περισσότερων, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκ πείρας ως μηχανική και οι δύο δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μεγάλη σταθερότητα και το επάγγελμα του μηχανικού, όπως και πολλά άλλα επαγγέλματα
0: καλά,
1: στη χώρα μας.
0: Καλά, και τίποτα δεν είναι εύκολο και κανένας δρόμος πια. Ίσως και ποτέ να μην ήταν, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση ακόμη πιο δύσκολο για όλους. Όμως, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όταν ακολουθείς κάτι το οποίο το αγαπάς και κάπως σε κινεί κάτι εσωτερικό να το ακολουθήσεις, ίσως να έχεις αυτό που λέμε μεγαλύτερο πείσμα και μεγαλύτερη αντοχή στο να το παλέψεις.
1: Είσαι μια γυναίκα η οποία αγαπάς και στηρίζεσαι στις άλλες γυναίκες. Είσαι από τις γυναίκες που έχουν ενώσει την φωνή τους και φώναξες, τραγούδησες έναντι στην έμφυλη βία και στις γυναικοκτονίες, και τώρα μας χαρίζεις την υπέροχη αυτή Μελίνα, όπου αισθάνομαι ότι η Μελίνα είναι μια γυναίκα ένα, μια γυναίκα ελαφίνα που βρίσκει την δύναμη να γεννηθεί. Ποια είναι λοιπόν η δική σου Μελίνα, η δική σου γυναίκα πηγή έμπνευσης?
0: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες για τη Μελίνα. Είναι και για μένα μια ελαφίνα και μια μορφή η οποία μου δίνει δύναμη και νιώθω ότι έχω πολύ ανάγκη στο τέλος να γυρίσω και να πω χαλάλι στον εαυτό μου και στις επιλογές μου, σωστές ή λάθος, και αυτό ακριβώς κάνει η Μελίνα. Δηλαδή αυτή την ηρωίδα, αυτή τη μορφή έχω εγώ στο μυαλό μου ως μια γυναίκα που έχει τη δύναμη να κοιτάξει πίσω και να πει χαλάλι στον εαυτό της και σε όσα έχει ζήσει. Οπότε εγώ έχω στο μυαλό μου μια μορφή που δεν είναι ορισμένη και συγκεκριμένη, δεν είναι δηλαδή κάποια συγκεκριμένη γυναίκα την οποία βάζω σε αυτή τη θέση, αλλά ελπίζω ότι είναι ο εαυτός μου χρόνια μετά.
1: Τι όμορφο αυτό που είπες, ο εαυτός σου χρόνια μετά. Άρα τον σκέφτεσαι τον εαυτό σου ακόμα πιο... να έχει κάνει ακόμα περισσότερα ταξίδια, ακόμα περισσότερη πορεία ταξίδια, ενώ με τη μεταφορική έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχει ακόμα πιο πλούσιες συνεργασίες. Τι είναι εκείνο που ονειρεύεσαι για την δική σου μελλοντική
0: Μελίνα? Κοίτα, αυτό το λαχταρώ σίγουρα, γιατί στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, θα θέλει κανείς να έχει αφήσει μια δισκογραφία, να έχουν έρθει στο δρόμο του, ας πούμε, συνεργασίες και πραγματικά ανθρώπινες σχέσεις, όχι αυτό που λέμε απλώς τυπικά να κάνεις, ας πούμε, τσεκ σε κάποια διαδικασία, αλλά να σου έχουν αφήσει πραγματικά ένα λιθαράκι, παιδί μου, ανθρώπινο μέσα σου. Και στην περίπτωση του Γιώργου του Καζαντζή, του δικού σας, του Θεσσαλονικίου, του αγαπημένου, ισχύει ακριβώς αυτό. Με τον Γιώργο μας συνέδεσαν κάποιες συναυλίες. Δεν υπήρχαν στα σχέδιά μας ούτε να κάνουμε το δίσκο παρέα που τον φτιάξαμε πριν ένα χρόνο, ούτε αυτό το τραγούδι που προέκυψε τώρα. Όμως, επειδή πραγματικά η χημεία ήταν πηγαία και αληθινή, αυτό οδήγησε και στα τραγούδια. Δηλαδή, προηγείται για μένα η ανθρώπινη σχέση και έπειτα το καλλιτεχνικό δημιούργημα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει αυτό. Και νομίζω ότι όταν υπάρχει και όταν συμβαίνει, τότε μιλάμε για μια πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία. Ο Γιώργος Καζαντζής είναι ένας σπουδαίος δημιουργός. Έχεις κάνει όμως και άλλες σπουδαίες συνεργασίες. Από όλες αυτές, κάτι που να μοιράστηκε μαζί σου κάποιος άνθρωπος, από αυτούς τους πολύ σπουδαίους ανθρώπους που έχεις συνεργαστεί, που να το κρατάς ως φυλακτό, κάτι που να σου είπε, κάτι που να μοιράστηκε μαζί σου.
0: Τώρα που σκέφτομαι κάτι που μου είχε πει ο κύριος Βασίλης Κουλάς, με τον οποίο δεν έχω συνεργαστεί, απλώς είχαμε βρεθεί και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Μου είχε πει λοιπόν, όταν ξεκινούσα πριν από 4 χρόνια περίπου, είχε τύχει να βρεθούμε και μου είχε πει: μη βιάζεσαι. Σε αυτό το δρόμο, όποιος βιάζεται, κάνει λάθος επιλογές.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, γιατί όλοι μας βιαζόμαστε πολλές φορές. Θέλω να σταθούμε και σε κάτι άλλο, σε κάτι υπέροχο που έχεις κάνει, γιατί για μένα πάντα η μουσική, το θέατρο είναι όλα και πράξεις που πάντα πρέπει να αφήνουν ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Συμμετείχες στο συλλογικό τραγούδι Κάλεσμα, τώρα πια Καμιά Μόνη, που ήταν και βασισμένο έτσι σε παραδοσιακά ακούσματα και ένωσες τη φωνή σου με άλλες γυναίκες δημιουργούς έναντι στην έμφυλη βία και στις γυναικοκτονίες. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας έτσι, την πρώτη στιγμή που το άκουσες το τραγούδι αυτό ολοκληρωμένο, την πρώτη σου σκέψη, το πρώτο σου συνέστημα.
0: Καταρχάς είναι πολύ ωραίο να ακούς τη φωνή σου μαζί με άλλες φωνές. Το τραγούδι για εμένα σημαίνει μοίρασμα, σημαίνει κάτι που γίνεται από κοινού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το βιώνω και στις συναυλίες μου έτσι, δηλαδή να νιώθω αυτό το μοίρασμα. Οπότε και στο συγκεκριμένο κομμάτι που συμμετέχουν οι φωνές 7 γυναικών, είναι κάτι το οποίο με συγκίνησε ας πούμε και με έκανε να νιώσω ότι είμαι και εγώ μέρος μιας μεγάλης φωνής που όσο πιο ενωμένη είναι, τόσο πιο δυνατά ακούγεται.
1: Και είναι σημαντικό να ενωθούμε οι γυναίκες και να στηρίξουμε η μία την άλλη. Μου μίλησες.
0: Και τώρα μάλιστα με αφορμή αυτό που συζητάμε, είμαι στα σκαριά για τον επόμενο μου δίσκο, τον τρίτο μου, και μέσα σε αυτό το δίσκο θα υπάρχει ένα τραγούδι που έχω γράψει σε στίχους και μουσική που λέγεται Φουστάνι και αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα, πόσο βγάζει μάτι το φουστάνι στην κοινωνία, επειδή εν τέλει το φουστάνι βέβαια με μεταφορική του έννοια, επειδή έχει τη δύναμη να προπορεύεται και να διεκδικεί.
1: Και πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό και πόσες φορές το έχουμε βιώσει όλες οι γυναίκες αυτό.
0: Βέβαια.
1: Όλες οι γυναίκες αυτό. Μου μίλησες και λίγο πριν για το μοίρασμα, για τις συναυλίες. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες κιόλας για την δημιουργία του επόμενου δίσκου σου. Συναυλίες, εμφανίσεις, τώρα που είναι καλοκαίρι, ετοιμάζεις?
0: Ναι, έρχονται κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχω προγραμματίσει ένα τεράστιο πρόγραμμα όπως τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είμαι νέα μαμά. Οπότε αυτό έχει αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή λίγο οι χρόνοι είναι λίγο διαφορετικοί. Βέβαια όλο το χειμώνα, παρότι είχα το μωράκι, έκανα πολλά πράγματα και αρκετές συναυλίες και παρουσιάσεις του δίσκου με τον Γιώργο τον Καζαντζή. Όμως τώρα το καλοκαίρι έχουμε έτσι ένα πρόγραμμα που έχει πολύ επιλεκτικά, ας πούμε, επιλεκτικούς προορισμούς λόγω πρακτικών, ας πούμε, δυσκολιών.
1: Ως προς την Εμμανουέλα, τι ήταν αυτό το οποίο σε μετακίνησε, το γεγονός ότι έγινες μητέρα και δεν περίμενες να σε μετακινήσει, τι άλλαξε μέσα σου που δεν περίμενες να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο?
0: Καλά, αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή νομίζω που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος και εγώ μάλιστα έλεγα αποκλείεται να είναι τόσο δύσκολο ρε παιδί μου, έχω κάνει πολλά δύσκολα πράγματα, πολλές δουλειές, αποκλείεται να... Εντάξει, θα τα καταφέρω, ας πούμε, να τα συνδυάσω και όλα. Και όμως όταν έρχεται το παιδί, επειδή μετατοπίζεται τελείως ο άξονας, τέλος πάντων, και η στόχευσή σου, λίγο παθαίνεις και ένα, πώς θα το πω, μια κρίση, ας πούμε, ταυτότητας. Ποια είμαι εγώ τώρα, πού πάω, γιατί και πώς. Είναι έντονη μετακίνηση, έντονη μετατόπιση. Νομίζω όλα τα στοιχεία μέσα μου έχουν μετακινηθεί, αλλά πιστεύω προς έναν καλύτερο δρόμο.
1: Τι σημαντικό αυτό που λες και τι όμορφο. Και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτή τη φράση και ρωτώντας εάν έχεις τα σχέδιά σου να έρθεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι στα σχέδιά μου να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε το καλοκαίρι, αλλιώς θα γίνει προς το φθινόπωρο. Γιατί πάντα μου αρέσει να επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα και οι πρώτες μου συναυλίες αφότου έγινα μαμά ήταν στη Θεσσαλονίκη τώρα πριν από κάποιους μήνες. Στη Ζόγια δηλαδή με τον Γιώργο τον Καζατζή.
1: Όμορφος χώρος, πολύ όμορφος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με σπασιά και με αγάπη ας πούμε. Οπότε πάντα επιστρέφω και νομίζω θα επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη.
1: Και φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ να είσαι εδώ στα στούντιο, να κάνουμε, να συνεχίσουμε την όμορφη συζήτησή μας. Γιατί είναι πραγματικά πολλά και πολύ όμορφα αυτά που έχουμε να πούμε, όπως υπέροχη η Μελίνα, την οποία θα απολαύσουμε και πάλι. Εμμανουέλα Νινιράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Σοφία, για την ωραία συζήτηση.
1: Καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Και τι όμορφο οι γυναίκες να στέλνουμε μήνυμα ενδυνάμωσης η μία στην άλλη. Και θέλω να σας πω ότι αν δείτε και το βίντεο κλιπ εκεί, να δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό που έλεγα για η Λαφίνα λίγο πριν, το πώς θα είναι ο καιρός, αυτό ήθελα να σας πω. Είδατε γλώσσα λανθάνουσα ορθά μιλή που λένε. Πώς θα είναι ο καιρός, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ. Έρχεται το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που είναι και υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Να σας πω λοιπόν ότι όσον αφορά στο σημερινό βράδυ δεν χρειαζόμαστε ομπρέλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αύριο Κέλσιος θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς παρακαλώ. 24 θα είναι η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας, εντάξει δεν το λέει κανείς και ελάχιστη την τιμή αυτή. Την Πέμπτη, εκεί μπορεί να δούμε λίγο βροχούλες, το λέμε λίγο 2-3 σταγόνες, ξέρετε πώς είναι όλα αυτά. Όμως θα δούμε τιμές θερμοκρασίας οι οποίες είναι για βουτιά. Κυριολεκτικά για βουτιά, αφού το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει όπου πέσει, βάλτε το σε εισαγωγικά, στους 24. Την Παρασκευή τώρα, ο ήλιος θα μας χαμογελά, θα μας χαρίζει έτσι ζεστές στιγμές και το θερμόμετρο θα δείξει από 22 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδιο το σκηνικό θα είναι και το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 και την Δευτέρα 1 Ιουνίου, που σημαίνει ότι του Αγίου Πνεύματος ετοιμαστείτε για να κάνουμε τις πρώτες μας βουτιές. Μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το προγραμματίσετε, γιατί όχι. Βέβαια, ξέρετε, αυτό το οποίο έχει την μεγαλύτερη σημασία και την μεγαλύτερη αξία είναι να περνάμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, να έχουμε καλή διάθεση και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Υπενθυμίζουμε ότι οι πολιτικές εξέλιξεις τρέχουν. Σήμερα στις 8.30 έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον κύριο Τσίπρα. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία και στην συνέχεια. Και κάπου εδώ θέλει να σας πω και σήμερα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα σχόλια, τα μηνύματα, για το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Θέλω όμως μέχρι τότε να μου κάνετε μια χάρη. Να χαμογελάτε στη ζωή, να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πολύ πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να μου είστε όλοι καλά και να βρείτε τρόπους να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα. Καλό σας απόγευμα!
2: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του πρωτογενή τομέα αγρότες, συνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, ανθοκόμοι, φίλοι της φύσης, της αγροδιατροφής, του αγροτουρισμού, της πραγματικής ζωής, έστω και με τα κόπο και βασάνων όσον αφορά την παραγωγή και τους παραγωγείς. Όμως, η πατρίδα μας, το έθνος μας, η Ελλάδα μας, η Ορθοδοξία μας, πάνω απ' όλα σημαίνει ύπεθρος. Νέο ξεκίνημα ως προς τις ώρες. Πλέον Τρίτη και Πέμπτη θα ξεκινάμε συν μία ώρα, δηλαδή από τις 6 έως τις 8. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους της παραγωγής, αλλά θα λέγαμε της μεταποίησης, των εξαγωγών, μιας άλλης ζωής που θέλει χρόνο πολύ και σιγά σιγά θα την αναπτύξουμε, θα έλεγα, με τη διάρκεια της εβδομάδας, με την παρουσία μας ακόμα περισσότερο. Φωνή της Υπαίθρου, Φλάς 99,4 με τον Γιώργο Δίμπαλα και τεχνική υποστήριξη του Δημήτρη Σχιζοδήμου. Σήμερα θα έχουμε, όπως κάθε εβδομάδα, εκλεκτούς, προσκεκλημένους, όπου θα μας δίνουν ο καθένας στο δικό του τομέα τις πληροφορίες εκείνες, για να γινόμαστε πιο πλούσιοι, έτσι το επίπεδο μας να ανεβαίνει, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται γύρω από την παραγωγή, τη γενικότερη παραγωγή της πατρίδας μας, είναι άνθρωποι και καλλιεργημένοι και με πολύ ενσυναίσθηση. Θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο πλέον της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, ένα πολύ καλό και σεβαστό φίλο, επί πολλά χρόνια πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη τον Παντελάκη, όπου θα μας μιλήσει για τις διαδικασίες, αρχαιρεσίες, τις εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο Φιλίππεο για την ανάδειξη της νέας διοίκησης και φυσικά των στόχων και το όραμα των ανθρώπων που, όπως εγώ το ονομάζω, και αυτοί ακόμα περισσότερο, των φυλάκων των δασών. Θα έχουμε κοντά μας έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν εκπαιδευτικό, το Βάσκαλο, το Φίλι τον Γκροζούδη, επί πολλά χρόνια πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Αμπελοκήπων και τωρινό βέβαια μέλος και μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής, αλλά και αγρότη. Θα μας τα πει ίδια. Όλα αυτά ο ίδιος ο Βάσκαλος. Θα πάμε και μετέπειτα στον καλό και σεβαστό φίλο, στον νομικό, στον δικηγόρο των αγροστών, των υπερασπιστών. Θα πάμε στον Δημήτρη Τζικρικά να μας μιλήσει γύρω από τα νομικά προβλήματα που μπορούν να υπάρχουν όσον αφορά μέσα από το δίκαιο αγώνα που κάναν οι αγρότες και συνεχίζουν να κάνουν μέσα από τα συλλαλητήριά τους, όπως σε όλη τη χώρα αλλά έτσι και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να έρχονται πρόστιμα για παράνομη στάθμιση, για παρακόλληση συγκοινωνιών και άλλα πολλά. Θα πάμε πέρα από τη Χαλάστρα, θα πάμε προς τα Σύνδο, Δήμος Δέλτα, όπου θα συναντήσουμε τον αγρότη, μέλος του Αγροτικού Συνδεσμού του Χαλάστρας Β, τον Αριστίβη τον Καλογιάννη, να μας μιλήσει για τα τεκτενόμενα της καλλιεργητικής περίοδου που ξεκίνησε, ρύζια, μπαμπάκια, καλαμπόκια, που βρισκόμαστε και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Θα ολοκληρώσουμε με τον Στάφη τον Πιστέλα, τον κοινοτάρχη της Θέρμης, ένας δήμος τεράστιος, όπως πλέον αναπτύσσεται και θα έλεγα οικιστικά, και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θέρμης, να μας πει τι συμβαίνει στην περιοχή, διότι δημιουργείται μια καινούργια πόλη και αυτή η πόλη έχει και αυτή τη μίξη, το μείγμα, είναι και αστική αλλά είναι και αγροτική, θα λέγαμε και λίγο παραθαλάσσια. Να πω ένα ευχαριστώ όλους εσάς. Ξεκινάμε. Δημήτρη, ξεκινάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι έτσι, να θυμηθούμε την αγάπη για τα βουνά και πάνω απ' όλα για τις θάλασσες, αλλά για τους ανθρώπους από τον Παντελή Θαλασσινό.

0: Αγαπητέ Δημήτρη, φίλε πρόεδρε,
1: καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι
0: ιδιαίτερη μας χαρά που σε έχουμε κοντά μας. Είχα τη μεγάλη τιμή να παρευρεθώ στις εκλογικές διαδικασίες, στις αρχαιρεσίες της κυνηγητικής ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Για πρώτη φορά έτσι είχα τη χαρά να παρευρεθώ και είδα ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα, μόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά της ίδιας τρέλας, της αγάπης για τη φύση.
1: Ευτυχώς κύριε Δίμπαλα, οι κυνηγοί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό έρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, γιατί μέσα από το κυνήγι βιώνουμε τη φύση, βιώνουμε και συμπληρώνουμε τη διατροφή μας με κάτι που δεν μπορεί εύκολα κάποιος να το γευτεί και να το απολαύσει, και οι κυνηγιετικές οργανώσεις, ο θεσμός των κυνηγητικών οργανώσεων ξεκινάει από τους κυνηγητικούς συλλόγους, που για τη Μακεδονία και τη Θράκη είναι 63 στον αριθμό.
0: Μεγάλος αριθμός, πολύ μεγάλος.
1: Με 35.000 κυνηγούς.
0: Αυτό είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή το αριθμητικό νούμερο, διότι δείχνει την αλληλεγγύη μιας κοινότητας, ένας άλλος κόσμος που δεν φαίνεται τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ξέρετε, το βιώνουμε όλοι μας σε όλα τα σπίτια. Κάποιος θείος, κάποιος μπαμπάς, κάποιος ξάδελφος, δεν υπάρχει περίπτωση σε κανένα σπίτι να μην έχουν την κυνηγητική δραστηριότητα για να μπορέσουν και αυτοί να βοηθηθούν πιθανώς κάποιες φορές από το γνωστό από τους συγγενείς τους, γιατί οι κυνηγοί δεν είναι μόνο ότι θηρεύουν και συμπληρώνουν τη διατροφή τους από τα θυράματα. Προσφέρουν στη φύση πάρα πολλούς τομείς. Και στη συνέχεια λοιπόν, για να συνεχίσουμε, ότι μετά τους κυνηγητικούς συλλόγους του 63 που έχει η Μακεδονία και η Θράκη, είναι η κυνηγητική ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, που
0: είναι από τις μεγαλύτερες, φαντάζομαι, της Ελλάδος.
1: Η δεύτερη μεγαλύτερη, η πρώτη μεγαλύτερη είναι Στερεά Ελλάδα, η οποία έχει 69 συλλόγους, ενώ εμείς είμαστε εξετασμένοι πάρα πολύ κοντά.
0: Εκλογική διαδικασία. Παρευρέθηκα, το επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Εκλέχτηκες πρόεδρος. Μπορούμε να πούμε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου?
1: Βέβαια, πρόεδρος είμαι εγώ.
0: Σύλλογο Κυνηγητικό Θεσσαλονίκης.
1: Από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Ναι. Αντιπρόεδρος είναι ο Περίκουγλου Μιχάλης από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Αμπελοκήπων. Γραμματέας είναι ο Δημηρόπουλος ο Σωτήρης, πάλι από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Και ταμείας είναι ο Φραγκίδης ο Γιάννης από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Αμπελοκήπων. Υπάρχουν και τρεις από την περιφέρεια. Υπάρχει ο Παρατσουκίδης ο Πασχάλης από τις Σέρες. Υπάρχει ο Τσόμπρας ο Νίκος από την Πτολεμαΐδα. Και υπάρχει και ο Ρούντος ο Γιώργος από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Όπως καταλαβαίνεις, η εκπροσώπηση από την επαρχία είναι ισχυρή.
0: Και χρειάζεται συνέχεια στήριξη, γενικότερα, όχι μόνο από τους κυνηγούς μας, δηλαδή όποιος φορέας και αν είναι αυτός, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε να στηρίζουμε την Ήπεθρο, και εσείς το κάνετε.
1: Εμείς το κάνουμε γιατί, όπως πιθανώς έχουμε ξαναπεί, υπάρχει και ο κυνηγετικός τουρισμός. Είμαστε όλοι αυτοί οι οποίοι ζούμε στα αστικά κέντρα. Και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι από την Αθήνα και από άλλες μεγαλοπόλεις όπως τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εκδράμουν κάθε Σαββατοκύριακο ή κάθε επιτρεπόμενη κυνηγητική μέρα και πάνε στο μικρότερο χωριό που υπάρχει μόνο ένα καφενείο πολλές φορές ή μόνο ένα μπακάλικο καφενείο, κρεοπολείο και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, και εκεί προσπαθούμε και καύσιμο να βάλουμε από την επαρχία και να βοηθήσουμε το μαγαζί το οποίο προσφέρει πιθανώς φαγητό, να συμβάλλουμε στους προέδρους των κατατόπους χωριών που χρειάζονται πολλές φορές τη βοήθεια, γιατί δεν έχουν τις γνώσεις και τις επαφές να μπορέσουν να πάρουν ένα παγκάκι, να πάρουν ένα εργαλείο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί και εκεί γίνεται ένας αγώνας από αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς, όλη η κυνηγητική οικογένεια, εκτός τις κοινωνικές δράσεις που είναι στις φωτιές, που είναι στις πλημμύρες, χιονοπτώσεις, σιδεροφυτεύσεις, καθαρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Ζούμε για τη φύση, μέσα από τη φύση.
0: Μα και αποσχολείτε και σαν σύλλογοι, αλλά και κυρίως σαν ομοσπονδία, και ένα υπαλληλικό προσωπικό. Αυτό δηλαδή.
1: Μεγάλο. 80 άτομα.
0: Εγώ δεν το γνώριζα ειλικρινά, και όταν το άκουσα εκεί, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Μιλάμε για ένα ζωντανό οργανισμό όπου προσφέρει, εκτός από, να το πω, το χόμπι, την τρέλα, τη χαρά των ίδιων των κυνηγών μέσα από αυτή τη δράση τους, στήριξη. Είμαι χωριάτης, υπερήφανος, Δοϊράνη Κιλκής. Έρχεστε εκεί, αν όχι εσύ, κάποιοι άλλοι, και κυνηγούσατε και κυνηγάνε, και όταν τους έβλεπα, ας πούμε, χαιρόμουν, γιατί υπήρχε αυτό το ότι καλημέρα, η χαρά.
1: Ο νομός Θερών και γενικότερα οι νομοί στην Βόρεια Ελλάδα έχουν μεγάλο κυνηγετικό ενδιαφέρον, και ιδιαίτερα εκεί η δική σας περιοχή έχει από όλα τα θυράματα.
0: Και αυτό έφερνε δηλαδή έναν κόσμο, όπως το είπες ακριβώς, στο καφενεδάκι, σε πιθανώς ένα ξενοδοχιάκι μικρό, ένα χώρο δηλαδή διαμονής, αλλά έστω και της παρουσίας όταν τους έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους κοντά. Συν τώρα όμως υπάρχει και ένα εργασιακό
1: προσωπικό. Έχουν πάει και έχουν γνωστό τον παππού, την γιαγιά, και λέει όταν θα ξανάρθεις παιδί μου, φέρε μου και αυτό το φάρμακο. Ξέρεις, δεν μπορώ να βρω αυτό το εργαλείο. Φέρε μου και αυτό το εργαλείο. Ή δεν μπορώ να πάω στο Κιλκής. Θα με πας όταν φεύγεις, γιατί δεν υπάρχει λεωφορείο κάθε μέρα. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν οι κυνηγοί, και αυτοί είναι οι οποίοι δίνουν ζωή στην επαρχία όλη την περίοδο, την χειμερινή τουλάχιστον, γιατί το καλοκαίρι λίγο πολύ έρχονται.
0: Υπάρχει επισκεψιμότητα, υπάρχει yeah. μια παρουσία κόσμου, ετεροδημοτών, κάποιων άλλων φίλων, αλλά το χειμώνα είναι δύσκολα yeah. τα πράγματα. Και εκεί όταν βλέπεις τους κυνηγούς παίρνεις μια χαρά. Τώρα,
1: πολλές φορές έχουμε κουβαλήσει ξύλα, πολλές φορές έχουμε κουβαλήσει ανθρώπους, πολλές φορές έχουμε βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από κάποιες μικρές δράσεις, και εμείς με τις γνώσεις που έχουμε και τις επαφές που έχουμε και την επιχειρηματικότητα τις περισσότερες φορές που έχουμε, να βοηθήσουμε τον τόπο στον οποίο πηγαίνουμε. Αυτό και απολαμβάνουμε τη φύση.
0: Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θέλει έτσι φώναγμα, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, αγαπητέ μου πρόεδρε, να γίνει ο κάθε σύλλογος κυψέλη πραγματική φίλων της Υπαίθρου. Τώρα, κάποια στιγμή, ακουγόμαστε, μ' ακούς?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κάποια στιγμή στη διαδικασία την εκλογική, το είδα πολύ εγώ έτσι με ενσυναίσθηση, με λέω πολιτισμός, να, οι άνθρωποι της φύσης διαφορετικοί, ο έτερος υποψήφιος, ο αγαπητός ο Γιάννης ο Φραγκίδης, πριν ακόμα αποτελέσματα, ήρθε εκεί, σέσφιξε το χέρι και λέω κοίτα εδώ πολιτισμός.
1: Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε,
0: κοίτα εδώ, παράδειγμα
1: μόνο
0: είστε.
1: Μας ενώνουν, μόνο μας ενώνουν, και μας ενώνει η φύση, η δραστηριότητα, η κυνηγετική, μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα, οι ενέργειες οι οποίες κάνουμε, οι συνεργασίες που έχουμε μεταξύ των συλλόγων, οι σύλλογοι της επαρχίας, οι οποίοι υπάρχουν πολλοί σύλλογοι οι οποίοι έχουν 100 μέλη, 200 μέλη, 300 μέλη. Δεν μπορεί ένα χωριό να έχει δυστυχώς μεγάλες δραστηριότητες, γιατί δεν έχει πολλά έσοδα μέσα από τις άδειες των κυνηγών. Μέσα από αυτούς λοιπόν εμείς και σαν ομοσπονδία προσπαθούμε να βοηθάμε όλους αυτούς τους συλλόγους, οι οποίοι ενώ έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά ξέρετε κάτι, δεν γίνεται κάθε χρόνο ένας να κάνει ένα έργο, ξανά άλλο έργο. Χρειάζεται βοήθεια, συνδρομή και σε
0: ενότητα,
1: άτομα και
0: γενικότερα, εμείς, λοιπόν, ενότητα και αλληλεγγύη.
1: Είμαστε ενωμένοι πάντοτε, ακόμα και στις εκλογές που ήρθατε και παρακολουθήσατε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ποτέ μεταξύ μας.
0: Και αυτό είναι διδακτικό και το έχει ανάγκη ο ελληνισμός. Το έχει μεγάλη ανάγκη. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ ειλικρινά το κλίμα ήταν υπέροχο, το επίπεδο πολύ υψηλό. Και αυτό πολλές φορές, γιατί ο αστικός πληθυσμός, όταν θα δει έναν άνθρωπο με ένα όπλο μέσα στη φύση, μπορεί να κάνει λαθεμένες και τις περισσότερες φορές σκέψεις. Α, τι είναι αυτή. Εγώ είδα ανθρώπους μέσα καλλιεργημένους, μορφωμένους, συζήτησα με πολλούς και λέω, κοίτα εδώ, ελληνική λεβεντιά. Τώρα, ένα μήνυμα πλέον προς όλα τα μέλη των 63 κυνηγητικών συλλόγων Μακεδονίας Θράκης, και με αυτό να κλείσουμε.
1: Συνεχίζουμε, γιατί θα πρέπει οι πρόγονοι μας που έφτασαν μέχρι εδώ το κυνήγι και την κυνηγητική δραστηριότητα να είναι περήφανοι για μας, και θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να έχουν τα παιδιά μας, αν όχι το ίδιο, καλύτερες κυνηγετικές δραστηριότητες, για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτοί και να μην είμαστε η ντροπή των προγόνων μας, να είμαστε η ελπίδα των παιδιών μας.
0: Είναι πραγματικά ένα μήνυμα ελπιδοφόρο με έντονη ενσυναίσθηση, και θα έλεγα ότι με προστάριδες ανθρώπους όπως όλους εσάς, η πατρίδα μας μπορεί έτσι να ατενίζει, όχι θα έλεγα με αισιοδοξία, θα έλεγα τουλάχιστον έτσι με ένα κεράκι που έχει μια φλογίτσα, ότι υπάρχει DNA, υπάρχει μέταλλο, δεν χάνεται.
1: Εμείς προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε και να αφυπνίσουμε αυτό το DNA και να φέρουμε τα παιδιά μας κοντά στη φύση και στην κυνηγητική δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δίμπαλα.
0: Να είστε καλά. Εύγες σε όλους σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη, να ακούσουμε ένα τραγούδι θρακιώτικο από το δικό μας εδώ όμως, τον Θύμιο τον Κογκίδη από τα Κουφάλια. Λιγερή θρακιώτισσα, και να βγάλουμε το δάσκαλο, το φίλι τον Γκροζούδη, στον αέρα, να μας πει τις δικές του σκέψεις γύρω από το κυνήγι, αλλά περισσότερο την εκπαίδευση των μαθητών και κυρίως και την αγροτιά, γιατί είναι και αγρότης.

0: Αγαπητέ φίλε, φίλοι, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα Γιώργο και στους ακροατές σου. Καλησπέρα.
0: Ξέρεις, εδώ μαζί με τον Δημήτρη, τον Σχιζοδήμο, επιλέξαμε ένα τραγούδι που να σε γυρίσουμε πίσω στο γενέθλιο τόπο. Εκεί τον την ευλογημένη Θράκη, τον ευλογημένο Εύρο, τον τόπο τον αγαπημένο της καρδιάς σου, τον ξεχωριστό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Η Θράκη είναι γη του Ορφέα πρώτα απ' όλα, έτσι. Αυτό να το ξέρεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλω να σου πω και κάτι να σε ενημερώσω. Τυχαίνει, είμαι και ανησυχός του χρόνου του Αιδονίδη.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Εγνωριζόμαστε χρόνια, πρώτη φορά μου το λες.
1: Βέβαια, είμαι ανησυχός του χρόνου του Αιδονίδη. Έχω κάνει πολλές γιορτές μαζί του, έχουμε βρεθεί πολλές φορές. Οι γιορτές μαζί του και τα τραπέζια ήταν ουράνιες μελωδίες.
0: Πω, ξέρεις τώρα με έχεις ξεσηκώσει με την υπόσχεσή σου ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα για τον Χρόνη τον Αιδονίδη.
1: Οπότε
0: αυτόν τον τεράστιο Έλληνα μελωδό, θα έλεγα ρέκτη της παράδοσης. Με συγκινείς ειλικρινά. Με
1: διάθεση σου όποτε θέλεις.
0: Θα το κάνουμε αφού εσύ μου λες ότι μπορούμε. Εγώ με όλη μου την καρδιά θα το φωνάξω. Θα το φωνάξω και θα το κάνουμε και σύντομα. Τώρα, να σταθώ λίγο στα του κυνηγιού. Είσαι πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κυνηγών των Αμπελοκήπων. Είσαι μέλος της Εκλεκτικής Επιτροπής. Δάσκαλος όμως είσαι πάνω απ' όλα. Τελευταία ή λίγο πιο νωρίς και αγρότης. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων σε κανένα δίλεπτο. Όμως, ένα ερώτημα. Δάσκαλος και κυνηγός γίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα ο σωστός ο κυνηγός αγαπά πρώτα τη φύση και μετά το κυνήγι. Η φύση ανήκει σε όλο τον κόσμο, ανήκει σε όλους. Ο σωστός δάσκαλος αγαπά και τα παιδιά και τη φύση. Άρα καταλαβαίνεις ότι η φύση είναι στη μέση. Έτσι βρίσκεται στο διάμεσο αυτόν. Και στο κάτω-κάτω τι είναι το κυνήγι, παράδοση. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ένας εκπαιδευτικός έχει ένας από τους στόχους που πρέπει να έχει και είπα να διδάξει στους μαθητές του την παράδοση. Γιατί χωρίς την παράδοση είμαστε χαμένοι. Επίσης το κυνήγι θα πρέπει να πω ότι είναι μια άμεση επαφή με τη φύση. Πριν λίγο καιρό δίδασκα στα παιδιά, μάθαινα στα παιδιά κάτι το οποίο δεν το ξέρουν περισσότεροι δάσκαλοι. Το κάνουμε έτσι για να το γνωρίσω. Στο σχολείο, στην αυλή έχουμε 30 φυλές, φυτά κτλ. Κάπου στα τέλη του Φλεβάρι κλαδέψαμε μαζί τις 30 φυλές. Και τους εξηγούσα ότι για να πετύχουν να πάρουν πολλούς καρπούς, όπως οι αγρότες τώρα την εποχή αραιώνουν τα βερίκοκα. Έτσι κάνουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Όλες τις καλλιέργειες της περίοδου αυτές.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς κάνει και το κυνήγι, κύριε Δημπαλά. Αυτό ακριβώς κάνει και το κυνήγι. Κατά κάποιο τρόπο ρυθμίζει το θύραμα, τα ζώα, ώστε να βρίσκονται πρώτα απ' όλα να υπάρχουν υγιείς πληθυσμοί και από εκεί και πέρα θα πάρει ο κυνηγός από τα θυράματα, από το δάσος. Το μόνο που θα πάρει είναι τον τόκο του θυράματου. Δεν θα πάρει κάτι παραπάνω.
0: Αυτό
1: γι'
0: αυτό είναι...
1: και υπάρχει νομοθεσία, η ανάλογη.
0: Ακριβώς και αυτό διδάσκεται πλέον και ως κουλτούρα. Ότι παίρνουμε αυτό που επιτρέπει ο νόμος μέσα από επιστημονικές έρευνες. Δεν κάνει ο καθής τα του κεφαλιού του, αλλιώς θα πάμε σε άλλες θα έλεγα συμπεριφορές των ανθρώπων των σπηλαίων. Να κάνουμε ένα διάλειμμα συντομότατο και επανερχόμαστε για κέραια ζητήματα και συνέχισε αυτή τη συζήτηση, γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός του δικού σου μεγέθους, είπαμε της οικογένειας Γκροζούδη από τα θα έλεγα κορυφαία εκπαιδευτήρια της πατρίδας μας, πώς μπορεί να μεταφέρει και μέσα από το μάθημα, μέσα από την αύρα του την ίδια, τα παιδιά να φύγουν έξω, ένα παραθυράκι να δημιουργήσουν έστω και ονειρικά γύρω από τη φύση και φυσικά να γίνει και πραγματικότητα. Σύντομα επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου φίλη, επανερχόμαστε. Δάσκαλε μου, για μένα είναι, θα έλεγα, από τις πιο αγαπημένες μου, το λέω έτσι με ταπεινότητα αλλά και βαθιά ενσυναίσθηση, λέξη όταν αναφέρομαι σε οποιοδήποτε, θα έλεγα, εργασιακό, επαγγελματικό τίτλο. Και με αξίωσε και ο Θεός να έχω και μια δασκάλα και μια φιλόλογο, οι δυο μου κόρες. Τώρα, να πάμε λίγο στη διδακτέα ύλη, να πάμε στο εκπαιδευτικό οργανόγραμμα της χρονιάς. Υπάρχουν εκείνα, θα έλεγα, τα δεδομένα όπου ένας μαθητής και κυρίως από τη μικρούλα, την παιδική του ηλικία του δημοτικού, όπου πιστεύω εκεί είναι ίσως και το ίμιση του παντός, το πώς θα διαμορφώσει ένα παιδί το χαρακτήρα του, τον αξιακό του κώδικα, τι θα αποτυπώσει. Αυτό, εσύ είσαι από τους πολύπειρους, από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς. Το έχεις νιώσει.
1: Δεν θέλετε να το συνδέσω με το κυνήγι, εννοείται γενικά να μιλήσω.
0: Τώρα γενικά, τώρα θα πάμε γενικά.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, η ύλη καταρχήν στο δημοτικό σχολείο στο οποίο απασχολούμαι και εγώ περισσότερο είναι τεράστια σε όγκο. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη σε όγκο. Δημιουργεί θέματα και προβλήματα στους μαθητές, τα οποία είναι πολλές φορές έχουν να κάνουν με άγχος, πολύ άγχος. Θεωρώ ότι η βαθμίδα του δημοτικού είναι με πολύ λάθος τρόπο. Μάλλον η ύλη της βαθμίδας του δημοτικού είναι δομημένη με λάθος τρόπο. Τεράστια σε όγκο, δυσκολεύει αφάνταστα και το δάσκαλο και το μαθητή, αλλά πιστεύω και τους ίδιους τους γονείς, γιατί βλέπουν τα παιδιά τους να αγχώνονται, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, κάποια παιδιά κουράζονται, καταλείπουν, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν τα προλαβαίνουν ή επιλέγουν το ότι θα ασχοληθούν με κάτι λιγότερο. Και αν το δείτε μετά στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου, λιγοστεύουν τα πράγματα, είναι ευκολότερα και μετά ξανά δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει σίγουρα η δομή της ύλης.
0: Τώρα,
1: όπως και τα κάποια αντικείμενα.
0: Να πάμε...
1: Για σας, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν και τα θρησκευτικά, έτσι θα έλεγα ότι τα τελευταία βιβλία των θρησκευτικών που γράφτηκαν για να, όχι να οθήσουν τα παιδιά προς τη θρησκεία, αλλά να τα αποθήσουν από τη θρησκεία.
0: Αυτό είναι, θα έλεγα, κάτι, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη όπως την αξίζει. Αυτή τη συμπεριφορά, αυτή την ενέργεια, αυτή την απόφαση. Ντροπιαστική για ένα ελληνοορθόδοξο έθνος, όπως είναι η πατρίδα μας η Ελλάδα, όπου εκείνα τα χρόνια, τα προ-επανάστασης, αλλά και μετά την Επανάσταση του 21, οι ιερείς εκείνοι με τα λίγα τους κολυβογράμματα κρατήσαν όρθιο τον λόγο τον ελληνικό, την πίστη και το έθνος μέσα από συμπληγάδες και τόνους αίματος, κακίας, θανάτων και ξεριζωμών. Τι γίνεται όμως? Το DNA του Έλληνα δεν χάνεται. Και εδώ θέλω να πω, μέσα από την εμπειρία σου την τεράστια, η εκπαίδευσή μας έχει στραμμένη, όπως αυτή σχεδιάζεται από τον εκάστοτε υπουργό, από την εκάστοτε κυβέρνηση, να έχει και προσανατολισμό γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, ναι, πάμε στο πανεπιστήμιο, στους γεωπόνους, δημοτικά, γυμνάσια, λύκια, έχουν αυτόν τον προσανατολισμό, αυτή την κατεύθυνση, να τον στέλνουν το νεαρό, το παιδί, το μαθητή, το σπουδαστή και σιγά σιγά και τον φοιτητή, αφού πλέον επιλέξει ένα κλάδο γεωτεχνικό.
1: Όχι, είναι δύσκολο αυτό το αντικείμενο και επίσης θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πλέον, ακόμη και τα παιδιά που έρχονται από την επαρχία, έτσι, εκπαιδευτικοί που έρχονται από επαρχία, δεν γνωρίζουν απλά και στοιχειώδη πράγματα, ούτε για βιολογία, ούτε για φυτολογία, δεν γνωρίζουν τα παιδιά αυτά από τέτοιου είδους θέματα, δεν μπορούν να προσανατολίσουν τα παιδιά προς εκεί. Προς οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φύση, οτιδήποτε που είναι συνάδει με αυτό.
0: Όμως, αυτή τη στιγμή, να πάμε σιγά σιγά προς τη Θράκη μας, να πάμε στον Εύρο, να πάμε στις παραγωγές, γιατί χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπες ότι έχω και μια άλλη ενασχόληση. Είμαι κατά έναν τρόπο και καλλιεργητής, παραγωγός, αγρότης. Όταν μέσα από τα σχολιά δεν υπάρχει κατεύθυνση της ενασχόλησης ως εκπαίδευσης, ως κουλτούρας πλέον, με τον πρωτογενή τομέα, έστω σαν γνώση, έχει μέλλον ή ύπαιθρος?
1: Ύπαιθρος τα τελευταία χρόνια στενάζει, υποφέρει. Άραστε είναι ξεκάθαρο ότι ρημώνει η ύπαιθρος, έτσι. Και ιδιαίτερα εμείς που ασχολούμαστε και με το κυνήγι και έχουμε να κάνουμε με το βουνό, βλέπουμε εκεί ότι βλέπουμε έρημους τόπους πλέον, έρημη γη, τεράστιες εκτάσεις, ακατοίκητες. Δεν υπάρχει ζωή στο ύπαιθρο σχεδόν καθόλου, έτσι. Και ως παιδί αγροτικής οικογένειας, με αγροτική καταγωγή, γνωρίζω σχεδόν τα πάντα από οτιδήποτε χρειάζεται για να γίνει κανείς ένας πλήρης αγρότης. Άλλωστε μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια όσο ζούσε ο πατέρας μου, ήμουνα κοντά του συνέχεια, κάθε καλοκαίρι, κάθε φορά, κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν έλειψα ούτε μια στιγμή. Τα τελευταία τα χρόνια διατηρώ τα χωράφια μου στη μητέρα μου. Απλά έχω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα χωράφια μου και με αυτόν τον τρόπο καλλιεργώ. Αλλά μαθαίνω και βλέπω και αντιλαμβάνω και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται, γιατί ένα μέρος του μισθού μου πάει εκεί. Έτσι, ένα μέρος του μισθού μου ως δασκάλου τελικά χρησιμοποιείται εκεί, γιατί όφελος και κέρδος δεν υπάρχει.
0: Η ύπαιθρος, αν υπήρχε μια εκπαιδευτική κουλτούρα να στηριχθεί, θα ήταν και ένα ανάχωμα στο πρόβλημα το μεγάλο, το δημογραφικό, που ερημώνουν χωριά.
1: Κοιτάξτε,
0: που σβήνουν κοινωνίες, που ήταν τα παλιά χρόνια ζωντανότατες, παραγωγικές.
1: Στα δικά μου χρόνια, το χωριό του δικού μου, τα Βρυσικά, του Δημοτήχου, ήταν ένα χωριό που είχε τουλάχιστον 400 κατοίκους τότε. Λέμε για στα καλά του χρόνια δηλαδή. Σήμερα δεν υπάρχουν πάνω από 60, οι οποίοι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πάνω από 70, πάνω από 80. Να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί μου δίνουν ιδιαίτερη χαρά όταν κάθομαι μαζί τους και ακούω τις ιστορίες τους, τις εντυπωσιακές για πρώτερες καταστάσεις. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να μείνουν. Όταν οικονομικά είναι εκτεθειμένοι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, με ποιο τρόπο μπορεί να μείνουν? Όταν στον Εύρο, για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια είχαμε την τεράστια πυρκαγιά και φέτος είχαμε τις τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, παλά, ό,τι δεν ήταν καμένο ήταν πλημμυρισμένο φέτος. Έτσι, και στο καλοκαίρι το αστείο ήταν να μιλάμε για έλλειψη νερού, να μην μπορούμε να ποτίσουμε. Έτσι, να μην υπάρχει νερό για να ποτίσουν οι άνθρωποι τα χωράφια τους, είναι πλημμυρισμένα. Προσέξτε να δείτε, ηλιόσπορο τον σπέρνει, τον σπέρνει οι αγρότες και εδώ γύρω στην περιοχή του Κυρκής έχει φτάσει στο ένα μέτρο το φυτό. Εγώ μόλις την Κυριακή που ήμασταν μαζί στην Γενική Συνέλευση, μόλις την Κυριακή μου σπήρανε τα πρώτα τα ηλιόσπορα μου. Γιατί και... δεν μπορούσα να πει το τρακτέρ μέσα στο χωράφι.
0: Και ξέρεις τώρα τι με θυμίζεις, αγαπητέ μου φίλη, αγαπητέ μου δάσκαλε, τα χρόνια της νεότητάς μου εκείνα, θα έλεγα, της περηφάνειας του Έλληνα κληρωτού στρατιώτη, όταν υπηρέτησα κοντά ένα χρόνο στο 502 μηχανοκίνητο τάγμα πεζιπού στην Καβύλη, όταν με χρέη έφεδρο απειλοχία πηγαίναμε εκεί στην Πράσινη Πόρτα, πηγαίναμε στην πλευρά εκεί το Εντύρνε, την Αδριανούπολη, στο ποτάμι, και έβλεπα κάτι λιόσπορα 2 μέτρα, καλαμπόκια θεόρατα, και λέω Παναγία μου, εμείς εκεί στο Κυλκής μαρασμός, και τώρα

0: Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας αρέσει και είναι κάτι το οποίο μας φοβίζει. Λέτε γιατί φεύγει ο κόσμος και αδειάζει η επαρχία. Πώς θα μην φύγουν όταν οι άνθρωποι εκεί πέρα, λόγω της συνεχόμενης ροής που υπήρχε τουλάχιστον και αυτή τη στιγμή υπάρχει, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό, ροής των μεταναστών, φοβάται ο κόσμος για την ασφαλειά του. Δεν είναι εύκολο να βγαίνεις το βράδυ έξω, να πηγαίνεις σε αυτά τα τεράστια καλαμπόκια που είπατε, τα ηλιόσπορα, και να συναντιάσεις μέσα εκεί με έναν άνθρωπο τον οποίο...
1: Δεν ξέρεις από πού, έτσι να το πούμε λαϊκά, κρατάει η σκούφια του.
0: Ο καλύτερος άνθρωπος να είναι. Ναι, δεν συντρομάζεις, δεν σου είναι εύκολο.
1: Τώρα, να πάμε λίγο στις παραγωγές. Αγρότης,
0: ναι.
1: Κλήρος οικογενειακός, επιλογές καλλιέργειας, όλα αυτά, πώς τα ρυθμίζεις και τι σπέρνετε και ποιες οι δυσκολίες.
0: Ναι, έχω επιλέξει την ευκολία του να έχω βιολογικές καλλιέργειες για να μην χρειάζεται να παραβρίσκομαι εκεί συνεχώς. Βέβαια περνάμε από χιλιαμύρια κύματα.
1: Ναι, τώρα εδώ με τα βιολογικά η κυβέρνηση τα έχει τίναξει στον αέρα, τα τίναξε.
0: Πάμε στο 1,5
1: τα διέλυσε τώρα. Τα βιολογικά προγράμματα η κυβέρνηση τα διέλυσε.
0: Εντελώς. Κάθε φορά που να πληρωθούμε ζητάνε κάτι παράξενα συστήματα, κάτι αγκρισνάπ, κάτι μπες μες στο χωράφι και βγάλει φωτογραφία. Ενώ έχουν την πολιτεία να τα δουν όλα, τα στέλνεις και πάλι μετά από λίγο καιρό περιμένεις να δεις τι θα συμβεί. Δεν υπάρχει ούτε
1: τώρα,
0: την αίσθηση παρανομίας, δεν υπάρχει από εμάς, έτσι. Τώρα το τι κάνουν οι άλλοι δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα αγαπητέ μου Βάσκαλε, και τα θέματα της παρανομίας, τα ποσοστά παρανομίας είναι, θα έλεγα, ολοφάνερα. Στην Κρήτη έχει γίνει το τεράστιο έγκλημα. Και συνεχίζει να γίνεται, διότι ό,τι υπήρχε νομοθετικά γύρω από τα βοσκοτόπια, γύρω από τις δηλώσεις όλες αυτές των μη παραγωγών που να εισπράττουν πολλά χρήματα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όμως, να πάμε λίγο, τι σπέρνετε τώρα εσείς εκεί προσωπικά, οικογενειακά ουσιαστικά.
0: Έχω αρκετά τριφυλιά, σιτάρι και λιόσπορο και λίγο. Τα σιτάρια τα τελευταία χρόνια.
1: Μαλακό ή σκληρό ή και τα δύο. Σκληρό.
0: Σκληρό. Και εγώ για μένα μιλάω.
1: Ναι, μιλάμε για σένα. Μιλάμε για σένα.
0: Και σκληρό και τι κρυθάρις παίρνουν άλλη παραγωγή όμως.
1: Οι άλλοι παραγωγοί έχουν συμβολιακές συμφωνίες, καλλιέργειες.
0: Έχουν, ναι. Έχουν. Και ακούστε να δείτε τώρα, επειδή μέχρι και πριν 15 χρόνια είχα και θεριζοριστική μηχανή. Και ασχολιόμαστε και με, αλλά έβλεπα, καταλαβαίνω αν πολύ εύκολα τις ποιότητες του στεριού, την ποιότητα του στεριού. Τα τελευταία χρόνια οι ποιότητες των σιτηρών είναι τέτοιες που παλιότερα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχουμε τέτοια καθαρά σπηριά και τέτοια ποιότητες σκληρού στεριού για να πάνε, για να γίνουν μακαρονάδες και σπαγγέτι στην Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού. Φανταστικές ποιότητες. Με φοβερό ειδικό βάρος και φοβερό χρώμα, κύριε Δίπαλα. Παρ' όλα αυτά όμως, οι τιμές τους είναι εξευτελιστικές. Τόσο που το κόστος παραγωγής είναι τόσο μακριά από το κέρδος. Είναι μόνο σε μία, καθαρή σε μία πλέον. Δεν ξέρω πώς οι αγρότες θα αντέξουν αυτά τα επόμενα 1-2 χρόνια, γιατί και πάλι οι τιμές τέτοιες ακούγονται, παρόμοιες με πέρυσι, ίσως 1-2 λεπτά πάνω, αλλά καήκαμε αν είναι αυτές οι τιμές.
1: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, συγκεκριμένα στην περιοχή, γιατί μπορεί να είναι μεν γενικά, αλλά η κάθε περιοχή έχει και ειδικά προβλήματα.
0: Αγόραζα τυρί από την περιοχή εκείνη, από ένα τυροκόμο που τον θυμάμαι από μωρό παιδί και τον οποίο μιλούσε και η γιαγιά μου, και τον πατέρα και τον παππού του. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει. Ο άνθρωπος δεν προλάβαινε να πουλήσει τα τυριά του και έχει κλείσει. Γιατί δεν μπορεί να βρει ούτε ένα κοπάδι με πρόβατα λόγω των ζωονόσων για να κάνει το τυρί του. Δεν μπορεί να βρει γάλα. Άρα τι τυρί να κάνει. Δεν μπορεί να βρει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, λόγω της ευλογιάς έχουν καταστρέφει τα πάντα. Μετά υπάρχει η άλλη αστυνομία, αυτή η αφρικανική πανέλα των χείρων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Το οποίο ξεπεραστεί όμως, δεν έχει επηρεάσει τόσο πολύ τον τόπο. Όμως έχουν επηρεαστεί οι αγρότες από τα πανάκριβα πετρέλαια που και εδώ είναι ακριβά, αλλά φαντάζομαι στον Εύρο είναι ακόμη πιο ακριβά.

0: αποστάσεις είναι τεράστιες. Βεβαίως.
1: Προσέξτε τώρα και κάτι ακόμη. Και για να έρθουν τα προϊόντα από εκεί, πάλι είναι ακριβώς.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Και να σας πω και ένα παράδειγμα για μένα. Προσωπικό. Πριν 5 χρόνια πήρα την απόφαση θα κάνω κανονική καλλιέργεια τριφυλιού. Έτσι, το καλή, δεν έχω ζώα.
0: Και, και απαραίτητο θα έλεγα σιτηρέσιο για τα ζωντανά.
1: Ωραία, ναι, λοιπόν, το έκανα. Και τι έπαθα, δεν πούλησα ούτε μία
0: μπάλα.
1: Ούτε μία.
0: Τριφύλι και δεν πουλήθηκε το τριφύλι.
1: Όχι. Μίλησα με κάτι φίλος μου σε αίρεος, λέει ρε φίλε. Τους έλεγα, ελάτε πάρτε την 1 ευρώ τη μία. Το ακούς, 1 ευρώ τη μία. Ελάτε και πάρτε την για να φύγει από το χωράφι ο γιάννο.
0: Παναγία μου.
1: Και δεν ήρθανε, γιατί λέει, τι να έρθουμε, λέει, αφού θα πληρώσουμε τα μεταφορικά.
0: Τα μεταφορικά, ναι, η περιοχή είναι, θα λέγαμε, χιλιομετρικά, αρκετά μακριά έως πολύ μακριά από την υπόλοιπη αστική Ελλάδα.
1: Κάποια στιγμή μετά τις πυρκαγιές τα έκανα όλα δωρεά, τα 240 στρέμματα των τριφυλιών, τα έκανα δωρεά στην κοινωνική σύλλογο του Φλίου για να ταΐζει τα θυράματα. Δεν το χρησιμοποίησαν βέβαια οι άνθρωποι. Ελάχιστα.
0: Αλλά ναι, η πράξη όμως είναι πολύ σημαντική.
1: Εγώ
0: αυτή.
1: Εγώ είχα τη διάθεση και την πρόθεση. 240 στρέμματα τριφυλιού στη διάθεσή τους. Δεν τα χρησιμοποιήσανε, γιατί εντάξει, τους ήταν αρκετά αυτά που είχαν. Είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί και το κόστος παραγωγής. Πανάκριβα τα πάντα.
0: Με τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, πώς θα πάτε.
1: Όλα αυτά, τι πώς να πάνε, το ξέρετε πώς πάνε. Έχουν ανεβεί από τα προηγούμενα χρόνια 1000% να πω, από πόσο να πω ότι έχουν ανεβεί. Όχι μόνο τώρα φέτος, κάθε χρόνο δεν ανεβαίνουν. Είναι δυσβάστακτα τα έξοδα του αγρότη.
0: Με την εμπειρία ζωής, την εκπαιδευτική, αλλά όμως και την κουλτούρα, θα έλεγα και το DNA του ανθρώπου της Υπαίθρου, του παραγωγού. Εσείς βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση του μαρασμού της αγροτικής γενικότερα παραγωγής, το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες μας, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, με τους ανθοκόμους, με τους κοτοπουλάδες. Πού θα οδηγηθεί η χώρα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δουλειά άλλων. Αλλά και η δικιά μας δουλειά είναι ότι θα ψηφίσουμε. Έτσι. Αυτούς που ψηφίζουμε εμείς, αυτοί μας κυβερνάνε.
0: Ναι, αλλά αυτά δεν μας τα λένε, δάσκαλε. Δάσκαλε, αυτά δεν μας τα λένε. Άλλα λένε όταν είναι πριν πάμε σε εκλογές και μετά κάνουν τις κουζουλάδες τους. Και μετά εμείς είμαστε αποσβολωμένοι.
1: Κοιτάξτε, όταν τους δίνεις μία ευκαιρία, βλέπεις δεν το κάνουν. Τους δίνεις δεύτερη ευκαιρία. Δεν το κάνουν. Τους δίνεις τρίτη ευκαιρία. Δεν το κάνουν. Τότε το θέλει και.
0: Τα θέλει, που λέμε, τα θέλει που λέμε μετά και ο εαυτός μας. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι και καρδιακά να μου απαντήσεις. Τα νέα παιδιά, οι προσανατολισμοί τους, όλα αυτά τα χρόνια φθήνουν προς τον άνθρωπο, δηλαδή στρέφονται προς τον άνθρωπο ή το μεταανθρωπισμό μέσα από τα επικοινωνιακά τρίκ που γίνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα σε αυτά βάζω και τα social media και ό,τι άλλο έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά μέσα.
1: Θα σου πω κάτι. Το μέλλον του κόσμου είναι τα παιδιά. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Εμείς όμως, οι δάσκαλοι, το επάγγελμά μου και οι εκπαιδευτικοί, ξέρουμε καλά ότι θα πρέπει να μάθουμε όλοι καλά ότι κρατάμε στα χέρια μας έχουμε μια τεράστια δύναμη. Τι? Ουσιαστικά να ορίσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το μέλλον του κόσμου, διδάσκοντας τα παιδιά όλα όσα πρέπει να μάθουν για την ζωή, για την προσφορά, για να προοδεύσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι. Η πρόοδος, η προσωπική όμως, δεν αρκεί. Εάν ένας άνθρωπος προοδεύσει από μόνος του και δεν είναι χρήσιμος στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και τα ίδια τα παιδιά και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να συνδράμουν, να συνεργαστούν ώστε να πετύχουν στόχους της κοινωνικής ανέλυξης όλων των ανθρώπων. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά μέσα από τα πολλά προβλήματα, γιατί πάντα για τα νέα παιδιά θα υπάρχουν προβλήματα. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι τα σημερινά. Είτε τα αρχαία χρόνια ήταν πολλοί πόλεμοι, ήταν οι επιθέσεις γειτονικών φυλών, ήταν τα κουνούπια ή ασθένειες, είτε οτιδήποτε άλλο. Πάντα οι άνθρωποι προσπαθούν και μπορούν, είναι μεγάλο θηρίο ο άνθρωπος, να ξεπερνάει τις όποιες δυσκολίες του. Τα σημερινά χρόνια ο εχθρός είναι αόρατος. Ο εχθρός είναι ελκυστικός. Και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι τα παιδιά σήμερα γοητεύονται από τις εικόνες που μπορούν να δουν σε ένα υπολογιστή, σε ένα λάπτοπ, και μπορεί να ξεχαστεί. Στην πορεία όμως, όταν η ελληνική οικογένεια φροντίσει να μεταδώσει στο παιδί όλα όσα πρέπει, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας, το ξαναλέω. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την νέα γενιά, αν το ξέρεις. Γιατί όσο πιο δύσκολα περνάνε, όσο πιο δύσκολα μεγαλώνουν, τόσο πιο δυνατά θα γίνουν τα παιδιά αυτά.
0: Άρα, είπες τη λέξη οικογένεια και με αυτό να κλείσουμε. Είναι, ναι, θα λέγαμε, ο Αρσανάς, είναι το λιμάνι, είναι το κάστρο όπου ένα παιδί από εκεί μπορεί να αντλήσει τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσει την ηλικιακή του, θα έλεγα, εξέλιξη, την πνευματική του, την κοινωνική του. Δηλαδή, ναι, μεν, αυτός, αν μου επιτρέπεις τη λέξη εντός εισαγωγικών, ο φάλιος λόρος να κοπεί σιγά σιγά, αλλά από εκεί μέσα θα ξεκινήσει πλέον όλη του η ανθρώπινη, έτσι να την ονομάσω, η ανθρώπινη του πορεία.
1: Κοιτάξτε, σε όλα αυτά, έτσι όπως τα λες, είναι σωστά. Για να βρω, να μπορέσω να τα εκφράσω και εγώ με τον τρόπο που τα λες εσύ, θα έπρεπε να κάνω μια σύνθεση των λέξεων για τις οποίες χρησιμοποίησες. Τα λες εξαιρετικά και όλα αυτά τα οποία ζητάς και ακούς, και φαίνεται ότι οι ευαισθησίες που έχεις, Γιώργο, είναι ευαισθησίες ζωής, οι οποίες είναι άξιες να σχολιαστούν σίγουρα από πολύ μεγάλη, έτσι, διάρκεια συζήτηση.
0: Θα το κάνουμε όμως. Και ξέρεις κάτι, δάσκαλέ μου, σε μιλάω με πολύ σεβασμό. Πρέπει να τα βγάζουμε προς τα έξω, όχι τα εσώψυχά μας, όχι, την κουλτούρα μας, τις αξίες μας, τις αρχές μας, να τις μεταλαμπαδεύσουμε και να είμαστε ταπεινά ρομαντικοί, να είμαστε, θα έλεγα, ταπεινοί άνθρωποι, αλλά πάνω απ' όλα με λεβέντικη ψυχή και καρδιά. Δηλαδή, να μην κρυβόμαστε στο να εκφράσουμε τις αξίες μας, γιατί σιγά σιγά ακούγεται το άσχημο, το κακό, ακούγεται το στενάχωρο, και αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή θεριεύει το κακό και το άσχημο. Δάσκαλέ μου,
1: φορά, για να κάνω, να χρησιμοποιήσω μια πρόταση έτσι κατά κλήρα να το κλείσουμε. Ο σεβασμός, λέει, κερδίζεται όταν διδάσκεις με το παράδειγμά σου. Αυτό θα πρέπει να γίνουμε όλοι. Το παράδειγμα, και από εκεί πέρα και τα παιδιά μας και οι μαθητές μας, αλλά και τα παιδιά μας, αυτά που έχουμε στα σπίτια μας ο καθένας, τα διδάσκονται από εμάς. Αν εμείς γίνουμε το παράδειγμά τους, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
0: Αυτό ακριβώς, δάσκαλέ μου. Και αυτό το κάνετε εσείς οι εκπαιδευτικοί, γιατί αυτόν τον τιμητικό τίτλο επαγγέλματος δάσκαλος είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί δεν ακούγεται τόσο τακτικά. Σε αυτή έτσι τη γελεγόμενη παγκοσμιοποίηση, με το πολύ φαίνεστε και του αδιευκρινίστου τρόπου, θα έλεγα, οικονομικής υπόστασης, αυτή η ταπεινότητα ενός επαγγέλματος που είναι λειτουργήμα, πολλές φορές προσπερνάτε έτσι απαξιωμένα. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είναι φαίνεστε. Δεν είναι.
1: Γιώργο, ειλικρινά πίστεψέ με, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τη δουλειά που κάνω, γιατί δεν ξέρω, στη ζωή μου έχω ζήσει τεράστιο σεβασμό ως δάσκαλος, ως εκπαιδευτικός. Δεν έχω τέτοιο, δεν μου έχει τύχει ποτέ κάποιος με απαξιώσει γιατί είμαι δάσκαλος. Ποτέ μου, δεν μου έχει τύχει. Ειλικρινά στο λέω, και μαθητές και παλιού μαθητές, ξέρεις, τώρα είμαι 34 χρόνια δάσκαλος. Και χθες πήγε
0: ολάκερη ζωή, ολάκερη ζωή.
1: Μαθητή μου, ο οποίος έγινε διδάκτορα στην νομική Αθηνών, και προχθές παρουσίασε ένα βιβλίο, ο Μιχάλης. Και παρουσίασε ένα βιβλίο, λοιπόν, Πατημένα 30. Πήγα να το παρακολουθήσω, έτσι λέγεται το βιβλίο. Πήγα να το παρακολουθήσω. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς σε τιμάει, πώς χαίρεσαι όταν βλέπεις μαθητές που να ξεπερνούν το δάσκαλό τους, αλλά και να σου εκφράζουν και την αγάπη τους.
0: Και το σεβασμό. Γιατί η μεταλαμπάδευση, η μάθηση έγινε από τον δάσκαλο.
1: Βέβαια. Ο δάσκαλος πρέπει να μαθαίνει και τον τρόπο ζωής και τις αξίες στους μαθητές του.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ με την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, διότι φωνές όπως η δική σου, όπως των ανθρώπων, των γραμμάτων, των τεχνών, των ανθρώπων της καθημερινότητας, της υπαίθρου, της φύσης, της παραγωγής, της πραγματικής αγωνιώδους ζωής, πρέπει να ακούγονται διαφορετικά. Το καράβι δεν θα πάει, δεν θα είναι σε στραβό γυαλό. Εμείς το έχουμε οδηγήσει σε στραβό, θα λέγαμε, δρόμο θαλασσινό. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω και κάποια πράγματα οποία θα τα ήθελα και εύχομαι να έχεις πάντα επιτυχίες στη ζωή σου.
0: Σε ευχαριστώ και εσείς
1: και
0: να είστε καλά.
1: Και στην οικογένειά σου και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στις δύο σου κόρες.
0: Τις εκπαιδευτικούς.
1: Τις συναδέλφισές μου.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Να ακούσουμε μετά ένα ωραιότατο τραγούδι πριν το Δημήτρη Τσικρικά, το δικηγόρο μας το νομικό, να μας πει τι συμβαίνει εκεί με τις, θα έλεγα, αγροτικές καταλήψεις εντός εισαγωγικών. Ακούγοντας το τραγούδι μετά του Βασίλη Παπακοσταντίνου, αυτή είναι η αγροτιά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, την καλησπέρα μας, φωνή Πέθρου, Φλάς 99,4.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δίμπαλα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά που τηλεφωνικά θα πούμε κάποια, θα έλεγα λίγο στενάχωρα, αλλά όμως τόσο ωφέλιμα ενημερωτικά, γιατί είστε από τους κορυφαίους νομικούς και εγώ αισθάνομαι έτσι και μια χαρά, διότι εκπροσωπεί πείτε ανθρώπους του μόχθου, της καθημερινότητας, τους ανθρώπους της πραγματικής παραγωγή και του πραγματικού πυλώνα της πατρίδας μας, με ό,τι τραβάει αυτός ο γεωργοκτηνοτροφικός και όχι μόνο πρωτογενής τομέας, γιατί οι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι αλλοίς μας, οι πτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι ανθοκόμοι, ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή στην πατρίδα μας, μόνο ανηφορικό δρόμο έχει.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι ψυχής, καρδιάς και ενσυναίσθησης. Δεν είναι για κανέναν άλλο λόγο λεγόμενα.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε. Είναι οι άνθρωποι που τον τελευταίο καιρό βάλλονται περισσότερο από όλες τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις της, αυτού του τόπου, της χώρας μας.
0: Και είναι άδικο. Είναι άδικο, γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους απλά δεν θα υπάρχει η χώρα.
1: Αν και ορισμένοι νομίζουν ότι θα μπορέσει να επιζήσει, όχι να πάει μπροστά, να επιζήσει αυτός ο τόπος χωρίς αυτούς, θέλω να πω ότι κάνουν μεγάλο λάθος.
0: Το θέμα ποιο είναι και το ερώτημα. Κάνουν λάθος γιατί δεν έχουν τη γνώση, ή κάνουν λάθος γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους έχουν άλλα σκεπτικά?
1: Από ό,τι έχει δείξει όλη η πορεία των πραγμάτων, δεν είναι απλώς ένα λάθος η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τους αγρότες, με τους κτηνοτρόφους και με όλο τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει πεποίθηση πολύ περισσότερο στους άμεσα ενδιαφερόμενους ότι όλα αυτά είναι βάση ενός οργανωμένου σχεδίου. Είτε αυτό θέλετε να το ονομάσετε Mercosur είτε κάτι άλλο, έχουν την πεποίθηση ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εις βάρος τους.
0: Να έρθουμε και στο κομμάτι αυτό των διεθνών συμφωνιών. Εν αγνία των ενδιαφερομένων, δηλαδή των παραγωγών, και φυσικά χωρίς αυτούς. Όμως να πάμε λίγο στα θέματα τα οποία νομικά διαχειρίζεστε, καλύπτεται με τον πλέον θα έλεγα άριστο τρόπο. Δεν μ' αρέσει η λέξη ο πελάτης, εγώ θα πω μέσα από αυτή την κοινωνική παραγωγική δίκαια αντίδραση, αγώνα του ξεσηκωμού, των συλλαλητηρίων, των ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους μέσα στο καταχύμωνο και πήραν και τους ελκυστήρες τους και τους πήγανε στους δρόμους τους γνωστούς των εθνικών οδών και κυρίως εκεί, χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα. Πρόβλημα δεν δημιουργούσαν. Δεν κλείσαν κανένα δρόμο. Τα είχαν παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά. Και τώρα τι, κινδυνεύουν να δεχθούν δηλαδή τα αντίπεινα του νόμου? Και ποια είναι αυτά, αγαπητέ μου Δημήτρη, ως νομικός και ως άνθρωπος που υπερασπίζεστε τα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων της παραγωγής, και πιο συγκεκριμένα εδώ της δικής μας περιοχής Δήμου Δέλτα, των τόπων Μάλγαρα, Κίμινα, Βραχιά, Άδενδρο, Χαλάστρα, όλων αυτών των ανθρώπων που είναι ουσιαστικά μια μικρή κοινωνία, μια μεγάλη οικογένεια.
1: Από πληροφορίες που έχουν έρθει τελευταία, αγρότες έχουν ειδοποιηθεί από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ότι εκκρεμεί εις βάρος τους κάποια κλήση του εισαγγελέως πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να πάνε για την παροχή εξηγήσεων. Να διευκρινίσω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει σταλεί ουδε μία κλήση στην οποία θα αναφέρονται κάποια αδικήματα, κάποιες παραβάσεις. Εάν βέβαια ακολουθηθεί η πεπατημένη των προηγούμενων κλήσεων, γιατί εν μέσω των κινητοποιήσεων είχαν σταλεί κλήσεις για δύο αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, για τους οποίους τους καλούσαν για παρουσία εξηγήσεων για τα αδικήματα που αναφέρονται στον ποινικό κώδικα, είναι επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, είναι το 290 άρθρο του ποινικού κώδικα, επικίνδυνη οδήγηση είναι το 290α του ποινικού κώδικα και για παρακόλληση συγκοινωνιών που είναι το 292 του ποινικού κώδικα. Εάν ακολουθηθεί η προηγούμενη πεπατημένη των κλήσεων, λέω και πάλι, μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει έρθει κάποια κλήση. Από πληροφορίες που μεταφέρουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής είναι ότι είναι μια μεγάλη δικογραφία που περιλαμβάνει πάνω από 100 άτομα.
0: Και αυτό έγινε με ποια διαδικασία, η αυτοψία πώς έγινε?
1: Δεν γνωρίζουμε κάτι. Ό,τι σας λέω είναι στη σφαίρα της ενημέρωσης, δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Αυτά για να σας πω επακριβώς τι επακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να σταλεί κλήση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την παροχή εξηγήσεων.
0: Να πάμε,
1: αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Να πάμε τώρα
1: και δεν θέλω.
0: Στο νόμιμο, είναι σεβαστό, καταλαβαίνω και έτσι ακριβώς πρέπει να μεταδοθεί. Να πάμε στο νόμιμο και στο ηθικό. Δηλαδή, σφάξε με αγά μου να γιάσω. Δηλαδή, θα καταστρέφεται η ζωή μου. Και εγώ δεν θα μπορώ, δηλαδή, εκεί να βγω να φωνάξω. Αφήνω το τρακτέρ μου, τον ελκυστήρα μου, δηλαδή αυτό που οδηγεί, ποιος είναι ο σκοπός, έτσι θα έλεγα, φιλοσοφικά.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι στις τάξεις των αγροτών επικρατεί αγωνία, ανησυχία, αγανάκτηση και πάνω απ' όλα υπάρχει και πολύ θυμός. Αυτό σημειώστε το. Αυτές οι φήμες για τις κλήσεις θεωρούνται από τους αγρότες εν δυνάμει κλήσεις σε αγροτοδικεία. Με ξεκάθαρο μήνυμα, το θεωρούν ξεκάθαρο μήνυμα να περιορίζονται οι κινητοποιήσεις τους και οι δίκαιες διαμαρτυρίες τους.
0: Άρα δηλαδή το δικαίωμα, ζούμε σε μια κατεφημισμό δημοκρατική χώρα. Διότι οι έννοιες...
1: Είναι ο περιορισμός του δικαιώματος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή...
1: Είναι όχι έμεσο.
0: Είναι εκβιασμός. Είναι εκφοβισμός. Δηλαδή μη σηκώσεις κεφάλι, μη ζητήσεις το δίκαιό σου, θα το πω ομά, θα σε τσακίσουμε, θα σε κυνηγήσουμε. Μη φωνάζεις για το δίκαιο σου, και το δίκαιο σου είναι και του άλλου και του άλλου και του άλλου και του άλλου. Είναι των πολλών, είναι της κοινωνίας, είναι του έθνους μας, είναι της πατρίδας μας, είναι της Ελλάδας μας. Δηλαδή το εμείς θα πρέπει να το ξαφανίσουμε. Κοίταξε να σωθείς μόνος σου και άσε τις παλικαριές τώρα. Πάνε στην άκρη.
1: Από αυτά που νιώθω και βλέπω εγώ είναι ότι οι αγρότες έχουν καταλάβει πλέον ότι έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πλέον φόβος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το αίσθημα της επιβίωσης.
0: Μα είναι αδικία.
1: Νιώθουν ότι δεν υπάρχει αύριο. Για αυτούς, για τις οικογένειές τους, για τις επιχειρήσεις τους, για τα παιδιά τους, δεν υπάρχει αύριο. Ήδη οι τιμές, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, οι τιμές του ρυζιού, επειδή η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι μια κατεξοχήν ριζοπαραγωγός περιοχή, κατρακυλούν μέρα με τη μέρα. Δεν υπάρχει για αυτούς αύριο. Το έχουν καταλάβει, οπότε σας το λέω για ακόμη μια φορά, ο φόβος δεν υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να επιβιώσουν με κάθε τρόπο.
0: Νομικά, είδαμε και άλλες συμπεριφορές. Κάποιοι άνθρωποι είναι και δικοί σου, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών, δικοί σου άνθρωποι, με την έννοια ότι εσύ ως κορυφαίος νομικός πλέον βάσει των δικαιωμάτων του νόμου που έχει ο καθένας μας υπερασπίζεστε το δίκαιο και προσωπικά κάποιων παραγωγών. Δηλαδή πήγαν και μπλοκάραν λογαριασμούς ανθρώπων, δεν έχει σημασία ποιοι είναι, άλλωστε οι άνθρωποι και εγώ τους έχω βγάλει πολλές φορές στο ραδιόφωνο και έχουν οι ίδιοι τα έχουν πει. δηλαδή βάσει κάποιων διορθωτικών ενεργειών και κάποιων λαθεμένων διαδικασιών στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό που, δεν είναι όπως το λέτε.
0: Βοήθησε με σε παρακαλώ και να το καταλάβουν και άλλοι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κάτι από αυτά που είπατε περί διορθώσεων, περί λαθών. Όχι. Έχει να κάνει το ότι η διεύθυνση αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος, στην οποία διαβιβάστηκε μία έκθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπίστωσε ότι υπάρχει. Τώρα, αυτό το διαπίστωσε η υπηρεσία.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Δεν έχει κριθεί από κανέναν άλλον.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ότι υπάρχει δήθεν μία απάτη, μία υπεξαίρεση ενός ποσού. Έχει το δικαίωμα η αρμόδια υπηρεσία, η οποία εποπτεύεται από εισαγγελέα εφετών, να εκδώσει διάταξη για να διασφαλίσει τα δικαιώματα του δημοσίου, να εκδώσει διάταξη με την οποία θα δεσμεύσει κινητά ακίνητα για να εξασφαλίσει το ποσό το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο της δίωξης. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν έχουμε μία διάταξη η οποία εκδόθηκε για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βλέπουμε ότι είναι εν δυνάμει εκδικητική.
0: Αυτή τη λέξη ακριβώς, αυτή τη συμπεριφορά.
1: Αυτή η διάταξη, γιατί δεσμεύεται πάσαν κινητή και ακίνητη περιουσία. Δεν δεσμεύονται 122.000.
0: Είναι αδιανόητο, ακριβώς. Εδώ δεν δεσμεύονται 120, δεσμεύουν όλη την περιουσία.
1: Όλη την περιουσία.
0: Είναι αδιανόητο, είναι αντιδημοκρατικό.
1: Ναι, είναι πάνω από 1-2 εκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ 3 πόσα είναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται ότι η δέσμευση είναι το ποσό συν τους τόκους, συν, βάλε το διπλάσιο. Πες ότι είναι το ποσό συν άλλο τόσο. Αλλά όχι στην προκειμένη περίπτωση όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία. Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι ένας οικονομικός στραγγαλισμός κατά του υπόπτου, που δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα ούτε την ιδιότητα του υπόπτου.
0: Μέχρι σήμερα. Το τονίζουμε, το υπογραμμίζουμε. Μέχρι σήμερα με κεφαλαία γράμματα.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει λάβει καμία κλίση, κανένα σημείωμα από την αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέα, γιατί η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, για να με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε του υπόπτου είτε του κατηγορουμένου, για την παροχή κάποιων εξηγήσεων.
0: Αυτά δεν είναι θλιβερά. Εσύ ως ένας πλέον, κοιτάξτε, δηλαδή άνθρωπος που λέμε της δικαιοσύνης, ένας κορυφαίος νομικός, αυτά πώς τα εισπράττεις?
1: Αυτά που μπορώ να σας πω, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι οι νόμοι μας, οι νόμοι αυτού της πολιτείας μας, δεν συντάσσονται με γνώμονα την εκδίκηση σε καμία περίπτωση. Ούτε οι νόμοι περιέχουν εκδίκηση, ούτε οι ποινές είναι για να εκδικηθούν. Αλλά ενίοτε οι νόμοι μας από αυτούς που εφαρμόζονται, πιστεύω ότι δεν εφαρμόζονται ορθά. Αυτός είναι ο κυρίως λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ορθά όπως έπρεπε να εφαρμοστεί, και νομίζω ότι εμπεριέχεται και κάποια εμπάθεια στην εφαρμογή του.
0: Αυτό είναι πολύ στενάχωρο και μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Άρα όποιος προτεργάτης, όποιος άνθρωπος έχει το ηθικό ανάστημα και είναι μαζί με άλλους μπροστάριδες για το δίκαιο αίτημα της ζωής, της επιβίωσης, δηλαδή θα εισπράξει εκδικητική συμπεριφορά. Εγώ θα το πω πλέον πολύ έτσι, θα έλεγα γηπεδικά, τσακίστε τους. Τσακίστε τους. Αυτές οι νοοτροπίες όμως και αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν μακρύ, θα έλεγα, με ποδάρι, και δεν έχουν και μέλλον. Το κακό είναι
1: αυτό,
0: ότι
1: όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξέρουμε ότι η δράση προκαλεί και αντίδραση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτό που λαμβάνουμε κάθε μέρα όλοι μας είναι ότι υπάρχει πολύ συσσωρευμένη αντίδραση.
0: Μα είναι άδικο.
1: Υπάρχει πολύ συσσωρευμένη αντίδραση στον κόσμο.
0: Είναι η συμπεριφορά άδικη. Είναι άδικη.
1: Και κάθε το άδικο μέρα.
0: Δεν το αντέχει.
1: Και κάθε μέρα, και κάθε μέρα με αυτά που βγαίνουν, που έρχονται στην επιφάνεια, σήμερα δεν ξέρω αν τον μάθατε, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν κάποια άτομα για παράνομες επιδοτήσεις.
0: Ξέρω, γνωρίζω.
1: Ύψους 4-4,5 εκατομμυρίων, δεν ξέρουμε πόσα είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι που πραγματικά είναι αγρότες, που έχουν ανάγκη αυτή τα χρήματα, δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούνται, όχι της τρέχουσας χρονιάς, αλλά και προηγούμενων ετών.
0: Έτσι ακριβώς, τα μπλοκάραν, ναι, όλα.
1: Και υπάρχει μεγάλη, στην περιοχή μας τουλάχιστον, καλά και από τα μηνύματα που έρχονται σε όλη την Ελλάδα, τεράστια οικονομική ασφυξία στους αγρότες. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει το φθινόπωρο.
0: Και αυτό, αγαπητέ μου Δημητρή, μετακυλείται. Μετακυλείται στην τοπική κοινωνία. Εμείς τώρα μιλάμε για ένα δημοδέλτα. Είναι το κόσμημα της παραγωγής, θα λέγαμε της πατρίδας μας. Και όταν μαραζώνεται αυτός ο τόπος που είναι η συνοικία της Θεσσαλονίκης, τότε δεν υπάρχει ελπίδα για την πατρίδα.
1: Μα είναι γνωστό ότι γύρω από το επάγγελμα του αγρότη, του κτηνοτρόφου, υπάρχουν και ένα σωρό άμεσα άλλα εξαρτώμενα επαγγέλματα, τα οποία και αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αφού οι αγρότες δεν έχουν χρήματα, πώς θα τους πληρώσουν? Υπάρχουν τα καταστήματα εφοδίων που είναι απλήρωτα, υπάρχουν τα βενζινάδικα που είναι απλήρωτα, υπάρχουν τα καταστήματα με τα ανταλλακτικά που είναι απλήρωτα, υπάρχουν ένα σωρό υποχρεώσεις, υπάρχουν τα φροντιστήρια των μαθητών που είναι απλήρωτα, περιμένουν οι αγρότες να πληρωθούν, να πάρουν αυτές τις περιβόητες επιδοτήσεις που λένε, που τις πάνε ένα μήνα παραπίσω, δεν έχει πληρωθεί κανένας, και αυτοί απλήρωτοι είναι. Και είναι μια αλυσίδα όλο αυτό το πράγμα που σιγά σιγά χαλάει και θα έχουμε πρόβλημα.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα ωφέλιμα, χρήσιμα και ενημερωτικά μας έχεις πει. Να πω, Θεός να σε δίνει δύναμη.
1: Και με αυτό... εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης και σε εσάς ο Θεός να σας δίνει δύναμη.
0: Από κοινού πρέπει να βάλουμε όλοι μας, θα έλεγα, ενωμένα τα χέρια μας, πλάτη, να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη, και αυτό θα το κάνει ο απλός λαός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το έχει βγάλει πολλές φορές το κάρο ο απλός λαός.
0: Και έτσι υπάρχει αυτός ο ελληνισμός, αλλιώς θα έχει εξαφανιστεί.
1: Καιρός είναι να βάλει και κανένας άλλος, γιατί βάζοντας συνέχεια,
0: Δημήτρη μου,
1: ο ένας πλάτη, οι άλλοι καλομαθαίνουν.
0: Δημήτρη μου, δεν βάζουν οι άλλοι. Άλλοι είναι βολεμένοι. Βολεμένοι, τακτοποιημένοι, κουνά και το δάχτυλο.
1: Ευελπιστούμε ότι θα έρθει ο καιρός κάποιοι να ξεβολευτούν.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι, γιατί υπάρχει και ο καλός Θεός. Δεν θέλει το άδικο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Δημήτρη μου, να βγάλουμε τον... εδώ τώρα να ακούμε πόνο. Εδώ να ακούμε πόνο τώρα. Το καλό μας τον αγρότη, μέλος του αγροτικού συνεταιρισμού του Χαλάστρα, της Χαλάστρα, συγγνώμη, του Β', τον Αριστείδη, τον Καλογιάννη. Έχουμε λίγα λεπτά μέχρι τις 7.30 τον απαραίτητο χρόνο των διαφημίσεων να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε. Ας βάλουμε όμως ένα τραγουδάκι λίγο για να το βγάλουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Το Γιώργο του Νταλάρα, η μάνα του Αλέξανδρου.

0: Αγαπητέ μου Αριστίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ξέρεις τώρα...
1: Και εμείς μάλλον για την Ανατολή θα φύγουμε.
0: Ξέρεις αυτό το τραγούδι έτσι πως το επέλεξαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Σχιζοδήμο. Είναι πραγματικά ένα τραγούδι που ξύνει πληγές. Θυμίζει εποχές άλλες του ξενιτεμού, του ξεριζωμού, του ελληνισμού. Αυτό, τούτες τις μέρες, είναι, θα έλεγα, ορατό. Γίνεται πραγματικότητα σε ένα τόπο ευλογημένο όπως είναι ο τόπος ο δικός σας, περιοχή Δήμου Δέλτα, Σύνδο, Βραχιά, Άδενδρο, Ανατολικό, Χαλάστρα, Μάλγαρα, Κίμινα. Να παρατάνε τις παραγωγές νέα παιδιά, να μην μπαίνουν στην αγροτιά.
1: Ναι, συμβαίνει. Φύγαν αρκετοί. Κάποιοι άνθρωποι που ήταν στο επάγγελμα και όχι ως πραγματικοί επαγγελματίες αγρότες, όχι να κάνουν κάποια άλλη δουλειά και ταυτόχρονα να ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, τη χρονιά που πέρασε σταματήσανε. Ναι, αρκετοί. Όχι πολλοί, αλλά αρκετοί. Την επόμενη χρονιά, αν συνεχιστεί όμως έτσι το πράγμα, νομίζω θα είμαστε όλοι.
0: Μα και ένας άμα θα φύγει από αυτή την περιοχή, όπου είχε δηλαδή από τις πλέον θα έλεγα πλούσιες παραγωγές, είναι πληγή, είναι βήμα-βήμα καταστροφή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η καλλιεργητική περίοδος έχει πλέον ολοκληρωθεί. Θα έλεγαμε πρώτιστα, ποια θα έλεγαμε αυξήθηκε ή μειώθηκε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βγήκαν κάποια χωράφια από ρύζια και λόγω των ζυζανίων αλλά και λόγω της τιμής του προϊόντος που δεν περπατάει. Σπάρθηκαν ως επιτοπλίστων με βαμβάκι, γιατί είναι και βαριά τα χωράφια, είναι η δομή του κόμματος τέτοια που την πρώτη χρονιά μετά από ρύζι δεν κάνουν καλαμπόκι. Κάποια καλύτερα χωράφια σπάρθηκαν καλαμπόκια ή μετά από βαμβάκι, γιατί δημιουργούνται και εκεί προβλήματα. Όταν σπέρεις δεύτερη, τρίτη χρονιά, αναπτύσσονται πάλι θέματα με τα ζυζάνια, οπότε πρέπει να έχεις μια εναλλαγή των καλλιεργειών για να μπορέσεις να κρατήσεις καθαρά τα χωράφια και έτσι να μειώσεις το κόστος. Λοιπόν, τα ρύζια έχουν κατεβεί...
0: Περίπου πώς?
1: Έχουν, περίπου νομίζω...
0: Κάνα 20%? Μα το 20 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Τώρα δεν μπορώ
0: γιατί
1: να
0: είμαι πολύ εγώ θα έλεγα και το 10 να είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Εδώ μιλάς, εσύ μου λες περίπου το 20.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορεί να αγγίζει και 20% έτσι με τα μάτια τα δικά μου στον κάμπο που γυρνάω.
0: Μα αφού συναναστρέφεστε μεταξύ σας η παραγωγή, μιλάτε μεταξύ σας.
1: Και από τη δικιά μου την καλλιέργεια που βλέπω, ναι, νομίζω ότι μπορεί να αγγίζει το 20%.
0: Αυτό είναι πολύ στενάχωρο, γιατί όταν μιλάμε για οριζοκαλλιέργεια, μιλάμε για την κορυφαία καλλιέργεια στο Δήμο Δέλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησέ με, διόρθωσέ με, που έχει ένα εξαγώγημο προϊόν άνω του 80%.
1: Να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία τώρα το αν είναι ή δεν είναι. Όταν είναι κάτω από το κοστολογίου ένα πράγμα, τι να συζητάμε τώρα, τι να συζητάμε. Τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που καμιά φορά μπορεί να γινόμαστε και κουραστικοί που λέμε και ξαναλέμε το ίδιο και το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, αλλά με αυτό ζείτε.
1: Νομίζουμε ότι ζούμε, γιατί καταλαβαίνω τον τελευταίο καιρό ότι έχουμε σταματήσει να ζούμε. Έχουμε πολλά προβλήματα στα σπίτια μας, έχουμε πολλά προβλήματα στις υποχρεώσεις μας. Είμαστε όλοι χωρίς χρήματα, πραγματικά χωρίς χρήματα, λοιπόν, με λογαριασμούς απλήρωτους, με τον καιρό να περνάει και δεν ξέρω τι να σας πω. Η κατάσταση είναι τραγική. Ντρεπόμαστε και που το λέμε. Ντρεπόμαστε και που το λέμε. Γιατί ήμασταν νοικοκυρέοι.
0: Αγαπητέ μου Αριστίδη, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και πανερχόμαστε, γιατί έχουμε να κάνουμε, θα έλεγα, μια συζήτηση που είναι καρδιάς και ψυχής και μακάρι να πηγαίνανε εκεί στα τρίσβαθα των αυτιών των διοικούντων, ότι ο τόπος μας οδηγείται προς την καταστροφή. Και επανερχόμαστε σύντομα.
1: Έγινε, έγινε.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε τη σύνδεσή μας με τον αγρότη, τον καλό φίλο και μέλος του Αγροτικού Συνδεσμού της Χαλάστρας Β, τον Αριστείδη τον Καλογιάννη, που ό,τι λέει είναι βιωματικό, καρδιακό, ψυχικό, θλιβερό, στενάχωρο, μέσα από την καθημερινή αγωνία της επιβίωσης. Αυτή η επιβίωση, αγαπητέ μου Αριστείδη, πώς μεταφράζεται, πώς εκφράζεται, πώς ερμηνεύεται αριθμητικά, για να καταλάβει και ο καταναλωτής, ο αστός, εμείς που δεν έχουμε σχέση με την παραγωγή. Αυτή τη στιγμή το ρύζι, ποια είναι η τιμή του?
1: Γύρω στα 24 λεπτά πουλούνται κάποια ρύζια, μείον 2 με 2,5 λεπτά είναι το ξηραντικό και η αποθήκευση του προϊόντος, οπότε στον παραγωγό περίπου θα καταλήξουν τα 21 με 22 λεπτά. Λοιπόν,
0: με τα 22 λεπτά είναι δυνατόν να υπάρξει παραγωγή, να μπει τρακτέρα ελκυστήρας μέσα στα νερά για να σπείρει το ρύζι?
1: Νομίζω ότι έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε με το μυαλό και δουλεύουμε πάνω στο χωράφι μόνο με την καρδιά τώρα. Έχουμε σταματήσει να κάνουμε λογαριασμό, έχουμε σταματήσει να τα κάνουμε όλα αυτά εδώ, γιατί δεν βγαίνει, δεν υπάρχει. Δηλαδή και να θέλεις να κάνεις λογαριασμό, μάλλον θα πάθεις την ώρα που κάνεις το λογαριασμό, θα πάθεις καρδιά. Τι να σας πω. Νομίζω με ένα ελαφρύ χτένισμα ο κάμπος πάρθηκε, είμαστε περίπου για το ρύζι τώρα στις τελευταίες μέρες της σποράς. Χωρίς να βλέπεις ιδιαίτερα τα τραχτέρια να περπατάνε στον κάμπο, χωρίς να βλέπεις ιδιαίτερα τον κόσμο να περπατάει στον κάμπο, παίρνοντας τηλέφωνο ο κόσμος και να λέει ο ένας με τον άλλον, άμα θα πας εκεί δες και το δικό μου το λάστιχο, το νερό αν τρέχει, και άμα θα πάω εγώ θα δω και το δικό σου για να μειώσω.
0: Αυτά είναι Αριστείδη. Αυτά είναι αδιανόητα.
1: Αδιανόητα πραγματικά.
0: Μιλάμε τώρα στην πλέον χρυσοφόρα περιοχή της πατρίδας μας. Ναι. Δηλαδή να μην πηγαίνει κάθε μέρα ο παραγωγός στο σπίτι του που είναι το χωράφι του, να δει αν το καναλέτο έχει νερό ή όχι, και αν το νερό που δικαιούται τρέχει, πάει να ποτίσει την καλλιέργεια του. Γιατί δεν έχει πετρέλαιο να βάλει, γιατί δεν έχει εκείνο το τσαφ που λέμε της ψυχής, της καρδιάς, θα πει όχι ρε, εγώ θα πάω στο χωράφι να σπείρω.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό η απογοήτευση.
1: Όταν η οικονομική ανέχεια σε φέρνει σε τέτοια κατάσταση, όσο και δυνατή ψυχή να έχεις, κάποια στιγμή είσαι άνθρωπος και λυγάς. Όταν έρχονται οι λογαριασμοί και εσύ έχεις αφήσει απλήρωτο τον προηγούμενο και τον προηγούμενο και τον πιο προηγούμενο. Και όλο αυτό εδώ τρέχει και χρήματα δεν έρχονται, δεν εισπράττεις. Με 22 λεπτά ρύζι, ακόμα και να πουλήσεις ρύζι, εσύ χρήματα στην τσέπη σου δεν θα πάρεις καθόλου. Γιατί οι υποχρεώσεις που έχουν τα ρύζια είναι για 35 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σου λείπουν και 15 λεπτά. Με τι κουράγιο,
0: τα λιπάσματα που έχουν φτάσει, η ουρία που έφτασε.
1: Αγγίζει τα 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ ο τόνος. Μα η μισή τιμή ήταν πριν ένα χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς, ήταν κάτω γύρω στα 450 ευρώ, 430, που πάλι ήταν ακριβά, έτσι. Στο δρόμο που ήμασταν 60 μέρες στο δρόμο, 59 μέρες στο δρόμο, και πάθαμε από το μπλόκο των Μαλγάρων 7 άτομα πάθαμε με πνευμονία, λοιπόν, και 4 άτομα πέσαμε από τη μέση, λοιπόν, λόγω του κρύου που φάγαμε. Και ήμασταν εκεί γιατί με τα 450 ευρώ που είχε το λίπασμα τώρα ενδεικτικά, έτσι, τέτοιο, λέγαμε ότι δεν είμαστε βιώσιμοι. Και τώρα τι προσπαθούμε να είμαστε βιώσιμοι με τι, με το 1000. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Δεν θέλω να σκέφτομαι το χειρότερο σενάριο, αλλά εδώ δεν περπατάει τίποτα. Δεν περπατάει τίποτα.
0: Η μεταστροφή, να την πω έτσι, η αναγκαστική αλλαγή της καλλιέργειας, περισσότερο στρέφεται προς τον μπαμπάκι ή το καλαμπόκι?
1: Περισσότερο προς το μπαμπάκι λόγω της κατάστασης των χωραφιών, όχι για κάποιον άλλον λόγο.
0: Και της επιδότησης, έστω της στοιχειώδους.
1: Ναι, εντάξει, το σκέφτεσαι γιατί λες θα πάρω και 70 ευρώ συνδεδεμένη, ενώ από το καλαμπόκι είναι 50, από το καλαμπόκι δεν την πήραμε, ήταν μια χρονιά, δεν ξέρεις τι θα γίνει, ενώ για το βαμβάκι η συνδεδεμένη ήταν κάθε χρόνο. Λοιπόν, μιλάνε για τον άνθρακα αυτά τα 30 ευρώ, λες είναι συν 30 ευρώ, λοιπόν...
0: Άρα στρέφεται περισσότερο προς τον μπαμπάκι.
1: Ναι, ναι, με απόγνωση, ο κόσμος με απόγνωση.
0: Είχαν υποσχεθεί ένα κυβερνητικό κλιμάκιο σε συναντήσεις που γίνανε εκεί στα Μάλγαρα για το de minimis, ότι θα ενισχυθούν οι παραγωγοί, οι οριζοκαλλιεργητές, οριζοπαραγωγοί. Αυτό είχε γίνει πριν το Πάσχα, είχε γίνει. Κάναν κάτι?
1: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχουν κάνει κάτι. Από ό,τι ενημερωνόμαστε και εμείς όσο μπορούμε να ενημερωθούμε, λένε ότι περπατάει το θέμα και ότι μάλλον θα ενισχυθούμε με κάποια χρήματα για το ρύζι. Λοιπόν,
0: μέχρι τώρα πάντως δεν έγινε τίποτα.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια πληρωμή. Τι να σας πω, μάνα εξ ουρανού περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι καλό.
1: Αν δεν περπατάει η παραγωγή...
0: αυτό ακριβώς, δηλαδή όσο το μάνα εξ ουρανού και αν είναι, δεν σώζεται η οικογένεια.
1: Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν σταματάει η αλυσίδα να γυρνάει και σταματάς να πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, δεν ξαναπαίρνει έτσι μπρος αυτή η μηχανή άτιμη. Δεν παίρνει μπρος.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ξέρετε τι, έχει σβήσει ένας κινητήρας, φανταστείτε, χιλίων αλόγων, και εμείς τώρα θα πάρουμε ένα μπετόνι πετρέλαιο και θα βάλουμε αυτό το μπετόνι πετρέλαιο σε μια δεξαμενή που του χιλίων αλόγων ο κινητήρας, ξέρω εγώ, θέλει ένα τόνο πετρέλαιο, και εμείς θα ρίξουμε 20 λίτρα πετρέλαιο μέσα ή 50 ή 100 για να μην είμαι τέτοιο, και τι θα γίνει, πόσο θα δουλέψει αυτός ο κινητήρας.
0: Μα τα χώματα...
1: αφού η ζήτησή του είναι τόσο μεγάλη, που με τα 100 λίτρα, ξέρω εγώ, μπορεί να δουλεύει μία ώρα το 24ωρο.
0: Μα τα χώματα, οπότε... και οι λάσπες και τα νερά δεν ανακατεύονται με τα χέρια. Θέλουν μηχανήματα, θέλουν τεχνολογία. Που αυτή η τεχνολογία αγοράστηκε από εσάς. Αγοράστηκε αυτή η τεχνολογία από εσάς.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, δεν είναι μόνο τα εφόδια, δεν είναι μόνο τα ανταλλακτικά, δεν είναι μόνο το νερό, η άρδευση, δεν είναι η αποπληρωμή των μηχανημάτων και τι πανάκριβων μηχανημάτων, δεν είναι η ζωή, η καθημερινότητα, δεν είναι τα παιδιά μας, όπου τα φροντιστήρια, τι να λέμε τώρα, δηλαδή η κατάσταση είναι
0: τραγική. Είναι τραγική.
1: Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο είναι δύσκολο.
0: Αλλά όμως για τους παραγωγούς είναι ακόμα πιο στενάχωροι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Να πω...
1: Φανταστείτε τώρα να πάτε στη δουλειά σας, για την κουβέντα ότι θα πάρετε 1000 ευρώ το μήνα, να περάσουν 2-3 μήνες να μην πληρωθείτε και όταν έρθει η ώρα να πληρωθείτε να πάρετε 300-400 ευρώ και να πει αυτά είναι, με αυτά πρέπει να τη βγάλεις. Τι να βγάλεις, βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Και εσύ να συνεχίσεις την άλλη μέρα να ξανασκοθείς το πρωί και να
0: μαζέψεις τα κομμάτια σου, όλες σου τις ψυχικές δυνάμεις.
1: Να βρεις τη διάθεση, να πας να καλλιεργήσεις για την επόμενη χρονιά χωρίς να ξέρεις επίσης.
0: Και άντε Αριστίδη μου, αυτό να το κάνει ο ένας, ο πρώτος, ο μπροστάρης, πες, ο παραγωγός, ο μπαμπάς. Στα παιδιά πώς θα το μεταφέρεις? Πώς θα το μεταφέρεις στα παιδιά αυτό? Με τι, θα έλεγα, δύναμη ψυχής θα πρέπει να μεταδοθεί? Πώς θα γίνει αυτό? Να πω ένα στενάχωρο, ευχαριστώ. Το στενάχωρο πάει ότι για όλα αυτά τα οποία βιωματικά μας μεταφέρεις, ο καλός Θεός να φωτίσει τους διοικούντες, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στα χέρια την τύχη της πατρίδας μας, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, να τους φωτίσει, να σκύψουν με ταπεινότητα, εργατικότητα και δίκαιο τρόπο πάνω στους ανθρώπους παραγωγής. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Το έχουμε μεγάλη ανάγκη να συμβεί αυτό, γιατί πραγματικά θα χαθούμε.
0: Σε ευχαριστώ.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλε Στάθη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο.
0: Να πω καλησπέρα. Να πω είναι χαρά μεγάλη που σε έχουμε κοντά μας, στη φωνή της Υπαίθρου, στο ιστορικό ραδιόφωνο Flash 99,4. Και τώρα εδώ χρειάζεται ολόκληρη εκπομπή για αυτόν τον αναδυόμενο αστικό πλέον Δήμο Παύλα Πόλη Θέρμη. Και από πού να αρχίσουμε, από τα προβλήματα για να πάμε στα καλά ή από τα καλά να πάμε στα στενάχωρα. Να αρχίσουμε πρώτα από τα της κοινότητας. Πώς πορεύεστε τώρα όσον αφορά δηλαδή το μέγεθος το πληθυσμιακό μέσα από όλο αυτό που συμβαίνει, την τεράστια οικιστική ανάπτυξη που έχει αποκτήσει πλέον η πόλη.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και σένα προσωπικά αλλά και το σταθμό σας, που δίνετε βήμα να μιλήσουμε κι εμείς από εδώ από τη Θέρμη. Η Θέρμη είναι μια αναπτυσσόμενη ραγδαία περιοχή η οποία αναπτύσσεται οικιστικά. Έχει γίνει ο πολεοδομικός σχεδιασμός όλος. Είναι η επέκταση η οποία περιλαμβάνει όλα τα έργα τα οποία ξέρει κάποιος που πάει να χτίσει εκεί πέρα, που έχει κοινόχρηστο χώρο, που έχει πλατεία, που έχει πράσινο. Έχει τη χρήση γης που γνωρίζει τι θα κάνει.
0: Περίπου πόσο πληθυσμό θα αποκτήσει πλέον η Θέρμη?
1: Τώρα με την επέκταση περίπου 5.000 παραπάνω είναι ήδη τώρα.
0: Συνολικά.
1: Είναι, δηλαδή και συνολικά είμαστε στις 25 με 28.000. Αυτό θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα δύο χρόνια. Να φανταστείτε ότι όλος ο Δήμος είναι 55.000. Περιλαμβάνει το Δήμο Μίκρας και Βασιλικών.
0: Εδώ θα γίνει μόνο η Θέρμη 50.000.
1: Η Θέρμη θα φτάσει και
0: τις 50.000.
1: Ναι. Είναι δηλαδή μοιραίο να γίνει.
0: Τα προβλήματα...
1: Τα θετικά και τα αρνητικά μιας πόλης. Γιατί εμείς ζήσαμε την περιοχή αυτή και σαν επαρχία, σαν χωριό.
0: Σαν χωριό.
1: Ναι. Και τώρα είμαστε μια πόλη που έχει όλα τα... προβλήματά της.
0: Δεν πάβει όμως να είναι, θα λέγαμε, και το επίνιο της γενικότερης περιοχής εκεί του Δήμου, που είναι και μια περιοχή και αγροτοκτηνοτροφική. Δηλαδή αν πάμε στην Περιστερά έχουμε κτηνοτρόφους. Στα Βασιλικά έχουμε εκεί, θα λέμε, από τους κορυφαίους λαχανόκηπους της πατρίδας μας.
1: Έχει μεγάλο πρωτογενή τομέα που φτάνει μέχρι τα όρια της Χαλκιδικής. Όλη η περιοχή αυτή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης είναι αμυγός αγροτική και κτηνοτροφική, όπως και η Περιστερά που έχει γαλλοκτονικά και τουρκομικά προϊόντα. Βέβαια δεν είναι όπως ήταν παλιά, ήδη έχουν εξυγχρονιστεί και έχουν φύγει

0: οι νεότεροι από τις περιοχές αυτές και δεν ασχολούνται με τα επαγγέλματα που είχαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους στον πρωτογενή τομέα.
1: Να πάμε στον εμπορικό κόσμο.
0: Υπάρχει όμως η περιοχή, υπάρχουν και πολλές επενδύσεις σε αγροτικά προϊόντα και σε εναλλακτικές παραγωγές και αρωματικά φυτά και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα δείτε από κοντά θα δείτε τι ακριβώς γίνεται.
1: Να πάμε τώρα στον εμπορικό σύλλογο, γιατί ουσιαστικά είστε οι εκφραστές θα λέγαμε της οικονομικής ανάπτυξης ή υποβάθμισης ενός αναδυόμενου δήμου πληθυσμιακά πολύ μεγάλου.
0: Είμαστε μία από τις αιτίες εισαγωγικά που κατοικείται η περιοχή, γιατί εντάξει θα έχει τις παροχές όλες που έχει ένας οικισμός αναπτυσσόμενος σε εκπαίδευση, σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε χορευτικές κτλ. Αλλά θα έχει και την αγορά που είναι οργανωμένη. Είναι αποτελείται από 500 επιχειρήσεις που είναι μέλη μας και είναι ενεργή. Από το 1991 που έγινε η Ένωση Καταστηματαρχών Θέρμης, που την κάνανε 30 επαγγελματίες εκείνης της εποχής, φτάσαμε το 2000 όπου έγινε με νέο καταστατικό έγινε η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης, που περιλαμβάνει τον παλιό καθοστριακό δήμο, δηλαδή είναι η Θέρμη, η Ρεδεστός, το Ρήσιο, οι Ταγαράδες και το Τριάδι.
1: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
0: Από το 2003 είμαι πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου αυτού, της Ένωσης Επαγγελματικών.
1: Άρα έχεις μεγαλώσει εκεί μέσα. Δηλαδή, παιδί μπήκες, περάσαν 20 χρόνια. Εγώ μόνο εσένα γνωρίζω πρόεδρο, δηλαδή. Και πρόεδρο μέσα στα προβλήματα που δημιουργείς και την άνθηση όμως. Γιατί έχετε κάνει πράγματα σημαντικά.
0: Το έχω σαν χόμπι, δεν πληρώνομαι γι' αυτό και είμαι.
1: Και γι' αυτό, και γι' αυτό γίνεται τόσο σωστά, γιατί αν υπήρχε πληρωμή δεν θα γινότανε.
0: Δεν θα γινότανε.
1: Όμως, τα προβλήματά σας. Τα προβλήματα.
0: Πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος ο εμπορικός κόσμος. Δηλαδή,
1: όπως.
0: Οι μικρές, πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις καλύπτουν γύρω στις 700.000 στην Ελλάδα. Δεν είναι μικρός αριθμός, είναι τεράστιος αριθμός. Είναι οι οικογένειές τους και είναι μια μεγάλη αλυσίδα που τα τροφοδοτεί. Εδώ τώρα με την προκαταβολή φόρου που δίνουμε, με το φόρο επιτιδεύματος, με τους παρόχους που μας βάλανε υποχρεωτικά να πληρώνουμε στα τιμολόγια που εκδίδουμε, με τις κατασκηνώσεις που πληρώνουμε κάθε Αύγουστο ανάλογα με τα πόσα άτομα που ασχολούμε, τόσα 20 δίνουμε για κατασκηνώσεις. Όχι για τα δικά μας τα παιδιά, αλλά για κάποιον άλλον παιδιά που
1: αυτό λίγο το έτσι να το σκαλίσουμε λίγο. Ναι. Δηλαδή, ναι. Γιατί ο κόσμος ο πολίτης δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, ναι. Ο κάθε έμπορος, το κάθε εμπορικό κατάστημα, ανάλογα τους εργαζόμενους που έχει, δίνει και ένα μικρό ναι. Τίμημα, ναι. Παύλα, μεγάλο, για να λειτουργούν οι δημόσιες κατασκηνώσεις.
0: Να το πούμε έτσι λαϊκά, ανακεφάλι.
1: Ανακεφάλι.
0: Πόσους εργαζόμενους έχεις. Έχουμε ας πούμε ένα κατάστημα εδώ πέρα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Χυφογείο, το οποίο έχει 50 άτομα.
1: Ναι.
0: Δίνει κάθε Αύγουστο 1.000 ευρώ για κατασκηνώσεις.
1: 1.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Δεν μιλάμε για την ενέργεια. Έτσι.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για τις κατασκηνώσεις, τις δημόσιες.
0: Βέβαια, δεν είναι δικές μας αυτές. Δεν πάνε τα δικά μας τα παιδιά κατασκηνώσεις.
1: Και πληρώνει το εμπορικό κατάστημα, αφού πληρώνει το ρεύμα του το πανάκριβο, αφού πληρώνει τον ένφυά του, αφού πληρώνει εκεί τα όσα πληρώνει και δεν είναι λίγα.
0: Η μισθή των εργαζομένων μας στις πλάτες της δικές μας. Δεν δίνει τα λεφτά το κράτος, εμείς τα δίνουμε. Και εφόσον αυξάνει το μισθό του, κινδυνεύει αυτός να χάσει και επιδόματα γιατί πάει σε άλλη κλίμακα και εμείς ανεβάζουμε το τεκμαρτό μας εισόδημα, αυτό που μας βάλανε. Δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου, ένας άνθρωπος που έχει βγάλει οικονομικά δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Δεν χρειάζεται να έχεις Harvard Economic School ή Φλόντον, δεν ξέρω τι οικονομικά. Τα οικονομικά του πεζοδρομίου που λέμε, εμείς που ζούμε την εμπορικότητα και ζούμε ακριβώς την πραγματικότητα. Σε real time, κάθε μέρα, βλέπουμε και λέμε, να σου δώσω τα κλειδιά μου. Πάρε το κλειδί του μαγαζιού μου και κράτα το μια εβδομάδα, να δούμε τι θα κάνεις που σπούδασες τα οικονομικά.
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, η Θέρμη είναι το κέντρο της περιοχής και θα λέγαμε σιγά σιγά πλέον και ο τόπος επιλογής πολλών Θεσσαλονικαίων που θέλουν να βγουν έξω από το κέντρο, έξω από την πόλη. Τα ενοίκια, τα εμπορικά είναι διαχειρίσιμα των καταστημάτων.
0: Δεν υπάρχουν πολλά καταστήματα μέσα στον ιστό για ενοίκιο. Ό,τι υπάρχει έχει πλέον νοικιαστεί. Στην επέκταση υπάρχουν καταστήματα νεόδη με τα καινούργια που γίνονται τώρα, που είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερα.
1: Ναι, αλλά φεύγουν έξω από το κέντρο όμως αυτά.
0: Είναι η πρόσβαση που έχουν και το πάρκινγκ που είναι μπροστά από.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλά εδώ ο οικισμός, επειδή έχει πολλούς, έχει καμιά 20.000 κατοίκους μόνο ο οικισμός εδώ τοπικά, είναι αυτοί που εξυπηρετούνται στην αγορά τοπικά, γιατί έχουμε και τις φράμες και τις αυτά επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος από τη γύρω περιοχή. Μπορεί και λειτουργεί η αγορά.
1: Να πούμε και λίγο για τα εμπορικά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής που είναι και μέλη σας. Εκεί τι συμβαίνει? Υπάρχει μια ανάπτυξη, υπάρχει μαρασμός και ζούνε περισσότερο γιατί είναι οικογενειακές προσπάθειες, ιδιοκτησίες?
0: Κοιτάξτε, με το ζόρι κρατιούνται οι επιχειρήσεις σε όλες τις περιοχές. Να φανταστείτε ότι ζούμε εδώ και 10 χρόνια και οικονομική κρίση, υγειονομική, ενεργειακή, πολέμους, όλα τα ζήσαμε εμείς οι επαγγελματίες. Πόσο θα κρατήσουμε, πόσο θα... και έχουμε και το κράτος να μην νοιάζεται για μας. Δεν χρειάζεται να νοιάζεται, αλλά μην μας πνίγει. Εδώ μας πνίγει. Ποια επιχείρηση να μείνει έτσι? Με το ζόρι κρατιούνται όλοι. Και αν δεν είναι, δηλαδή, οικογενειακές επιχειρήσεις ή ατομικές, δεν μπορούν να κρατηθούν. Είναι δύσκολο πράγμα σήμερα να διατηρηθούν, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή όπου ο πληθυσμός είναι αγροτικός. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εδώ σε εμάς, επειδή είναι νεόδημητες κατασκευές και μένουν και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και είναι δάσκαλοι, καθηγητές, είναι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνήθως είναι ζευγάρια δημοσίων υπαλλήλων, αυτοί μπορούν και επιβιώνουν καλύτερα από εμάς, με την έννοια πια ότι έχουν κάτι σίγουρο. Δεν σημαίνει ότι και αυτοί ζουν καλά, αλλά τέλος πάντων ξέρουν πώς θα ξοδέψουν. Εδώ ο επαγγελματίας έχει λεφτά στη τσέπη του και δεν είναι δικά του, δεν ξέρει τι θα ξοδέψει.
1: Άρα το μεγάλο πρόβλημα, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος στη συζήτησή μας και θα επανέλθουμε, γιατί η Θέρμη είναι ένας αναπτυσσόμενος δήμος και η περιοχή εκείνη που είναι πλησίον της Χαλκιδικής και της θάλασσας φυσικά, είναι από τα κοσμήματα της πατρίδας και ιδιαίτερα του νομού Θεσσαλονίκης. Αυτό που ζητάτε περισσότερο είναι να σκύψει με συνέστηση, σεβασμό και στήριξη η πολιτεία στα μικρά οικογενειακά καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις.
0: Έτσι, αυτό είναι το βασικό, γιατί είναι μια περιοχή που πραγματικά αξίζει. Είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Χαλκιδική, στο αεροδρόμιο, έχουμε το Νόησης, έχουμε το ΕΚΕΤΑ, έχουμε τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται ραγδαία και κρατιέται η εμπορικότητά της με δυσκολία. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, να κρατηθούν οι επιχειρήσεις. Αλλά εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας, κάνουμε τις προθετικές ενέργειες σαν επιχειρήσεις, κάνουμε τις λευκές νύχτες, έχουμε εκδηλώσεις που κάνουμε από κοινού με άλλους συλλόγους για να κρατάνε τον κόσμο.
1: Είπε σε λευκή νύχτα, πρέπει να πω ότι είστε από τους μπροστάριδες, θυμάμαι το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό στην τηλεοπτική μου εκπομπή. Ήσασταν παραδειγματικοί, ναι, παραδειγματικοί και δώσατε άλλη πνοή εμπορική και βέβαια μεταδοτική και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης να γίνεται η λευκή εμπορική παύλα νύχτα. Να κάνεις ένα κάλεσμα να έρθει ο κόσμος εκεί να σας γνωρίσει τον Εμπορικό Σύλλογο, να γνωρίσει τα μαγαζιά σας. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από κανένα πολυκατάστημα ή και από τις κορυφαίες, θα έλεγα, εδώ οι εικόνες που βλέπουν στις οδούς Θεσσαλονίκης.
0: Έχουμε τεράστια πεζοδρόμια, έχουμε το υπόγειο πάρκινγκ, μαγαζιά που μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Έχουμε τον γείτονά μας, έχουμε τον φίλο μας, μεγαλώνουμε τους πελάτες μας, μεγαλώσαμε και εμείς μαζί τους, οπότε υπάρχει μια προσωπική επαφή και αυτό είναι το όπλο μας και σε αυτό βασιζόμαστε και αυτό εκτιμάται πάρα πολύ από τον κόσμο. Γι' αυτό και τον καλούμε να έρθει να μας γνωρίσει και να δει ακριβώς τι έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Να πάει και στα χωριά, να πάει και στο Τριάδι, να πάει και στην Περιστερά, να πάει και στο Βασιλούδι, να πάει και στα Γαράδες. Να πάει σε όλη την περιοχή να πάει.
0: Σε όλη την περιοχή.
1: Βεβαίως, να πάει παντού να πάει. Πάει εκεί στο Ρήσιο, δίπλα. Είναι τα στολίδια της Θεσσαλονίκης αυτά.
0: Έχει, παντού.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για το φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Δημήτρη μου. Φτάσαμε προς το τέλος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα προσωπικά, τον καλό μου εδώ, τον φίλο, τον συνεργάτη και τον υποστηρικτή μας, όχι μόνο τον τεχνικό, τον Δημήτρη Σχιζοδήμο, όλους εσάς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προσκεκλημένους, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης των Κυνηγών, τον Δημήτρη τον Μπαντελάκη, το δάσκαλό μας, τον Φίλη τον Γκροζούδη, εκπαιδευτικός στα γνωστά εκπαιδευτήρια τα κορυφαία Γκροζούδη, παραγωγός, αγρότης, κυνηγός και πάνω απ' όλα φιλανθρωπιστής και ένας αγνός πατριώτης Έλληνας. Να πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Τσικρικά, τον νομικό σύμβουλο των δικαίων ετοιμάτων των αγροτών, όπου παλεύανε για τους αγώνες τους στα μπλόκα των Μαλγάρων και όχι μόνο. Τον αγρότη, το μέλος του Αγροτικού Συνδεσμού της Χαλάστρας Β', τον Αριστίδη τον Καλογιάννη, που με έναν τρόπο θα έλεγα πολύ πολύ ανθρώπινο, βαθιάς ενσυναίσθησης και ψυχής, με λόγια στενάχωρα, πολύ στενάχωρα, μας μετέφερε το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους αγρότες της περιοχής του Δήμου Δέλτα, και φυσικά στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Θέρμης και του Εμπορικού Συλλόγου, τον Στάφη τον Πιστέλα, από τους πρωτοπόρους στην περιοχή όσον αφορά της οργάνωσης των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και γενικότερα όλης της περιοχής και ανάπτυξης των χωριών, που το κάθε ένα έχει ξεχωριστό χρώμα και ξεχωριστή ιστορία. Σας ευχαριστούμε όλους. Ραντεβού την Πέμπτη, Φωνή της Υπαίθρου, με τον Γιώργο Δίμπαλα και τον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Flash 99,4. Τα λέμε στις 6 την Πέμπτη. Να είστε καλά. Αγαπά.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είμαι ο Λαζαρός ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας. Όπως κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα. Λίγο πάνω, λίγο πάνω, κάτω, πέντε πάνω, πέντε κάτω. Στο φινάλε θα τα βρούμε που λέει και ο Πανάρετος. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετο. Γιώργης Πανάρετος, σερολογονδοιέρη, ραδιοσκηνοθέτη. Πριν μιλήσουμε για το πολιτικό κλίμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό πρώτα. Διότι ο καιρός προκύπτει σε πρόβλημα, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης, καθώς το 34-35 για το Μάιο δεν είναι φυσιολογικό και σε κάποιες περιοχές Ευρώπης δεν έχει ανέβει ποτέ πάνω από τους 30 μήνα Μάιο. Καλό δεν το λες πάντως. Στους 28 αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 31 έφτασε νωρίτερα, όπως θα του στάσει και αύριο, που αύριο δεν πρόκειται να δούμε, τουλάχιστον όπως λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, ούτε σύννεφο στον ουρανό. Αύριο είμαστε στο έλεος του Ηλία.

Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου. Έφτασε η μέρα και για τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά σιγά, σιγά σιγά αναπτύσσονται τα πολιτικά δίχτυα. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν στο τέλος, όταν γίνουν εκλογές και όποτε γίνουν. Λοιπόν, αυτή την ώρα ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση του κομματός του Αλέξη Τσίπρας. Αναμένεται να απευθύνει από το θυσίο κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες σε μια δημοκρατική πανστρατιά, ενώ θα βάλει στο επίκεντρο του οράματος και του σχεδιασμού για το νέο φορέα τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Το όνομα του νέου κόμματος θα ανακοινωθεί με ένα βίντεο έκπληξη, τη μουσική του οποίου έχει υπογράψει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Το λέγαμε χθες με τον Γιώργο τον Περόπουλο. Ίδρυση κόμματος με δικό της soundtrack. Μια χαρά. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν, τα πρώτα πρόσωπα προφανώς, όχι όλοι. Θα στελεχώσουν το κόμμα, οι βασικές αξίες, οι αρχές και οι θέσεις του κόμματος, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας θα καλέσει τους πολίτες να δηλώσουν και συμμετοχή. Στην διακήρυξη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράφεται με μελανά χρώματα η κατάσταση της χώρας κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε υποκλοπές, κράτος δικαίου και ο ΠΚΠ. Όχι που δεν θα δει, δω, να θα μου πείτε.

Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Θησίο αυτή την ώρα, κύριε Πανάρετε. Σκουπίζουν ακόμα. Εντάξει, θα πειράζει. Θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Το 8 η ώρα. Η έναρξη δεν σημαίνει και τίποτα.

0: Λοιπόν, βεβαίως σήμερα πέραν από την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα που θα παρακολουθήσουμε εφόσον τον προλάβουμε και αν ξεκινήσει κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της εκπομπής το τι έχει να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στη Μαρία Καριστιανού. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έκανε εξερχόμενη. Πάμε να τις ακούσουμε, συγγνώμη. Τις δηλώσεις που έκανε εξερχόμενη.
1: Της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας.
2: Κυρίες και κύριοι
1: συναδελφοί. Πολιτική...
3: Λοιπόν, ένα απόσπασμα να ακούσουμε τώρα, θα τα πει και ο
4: Άριο Πάγο, προφανώς που κατέθεσε.
2: Το οποίο όμως δυστυχώς για ακόμα μια φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μια παραδεδομένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει, ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυρών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεώνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε. Βαδίζοντας όμως έναν δρόμο που θα επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να μπορεί να γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Και νομίζω ότι ένας δρόμος σταθερότητας και σιγουριάς, τη σημασία των οποίων είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες εν μέσω τόσης αβεβαιότητας γύρω μας. Και θέλω ότι αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ξέρω ότι αρκετά από τα στελέχη μας βρέθηκαν στην Μεγαλόνησο για να στηρίξουν το αδερφό κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το Δημοκρατικό Συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας και στην πολύ πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που ναι μεν κατοχυρώνεται και συνταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισολογικό χάσμα, το οποίο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, όπως είναι υπαρκτό και στην Ευρώπη, και είναι ένα κενό το οποίο πρέπει πια οριστικά να εξαλειφθεί.

ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, από την εισαγωγική του τοποθέτηση στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος, όπως είπε, εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους. Όπως είπε, στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις. Διευκρίνησε ότι η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Κάτι που, όπως είπε, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Αυτό το οποίο δεν επεκτείνεται και τον Ιούνιο είναι το Fuel Pass, όπως καταλάβατε, από τα συμφραζόμενα και εφόσον δεν αναφέρθηκε. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί και μάλιστα με πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω το 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Όπως είπε, σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό.

καλά τώρα το ότι το 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με παιδιά στη σημερινή Ελλάδα, να το λέμε οικονομική ενίσχυση, μόνο ασχολίαστο, μόνο ασχολίαστο. Όσοι έχουν παιδιά ξέρουν καλύτερα. Χαρτζηλίκη για να πάει ένα Σαββατοκύριακο να μείνει στους θείους είναι. Τέλος πάντων. Πάμε από ό,τι φαίνεται με τη λογική ότι ό,τι παραπάνω σου δίνουμε, το έχεις. Αν δεν σου το δίναμε, απλά δεν θα το είχες. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κακομύρη. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα μην το περιτριγυρίζουμε και πολύ. Στο Θησίο τι γίνεται, κύριε Πανέρετε, σκουπίζουν ακόμα?

Πάντως στην εκδήλωση, στην ιδρυτική αυτή εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δίνουν το παρόν ο πρώην Υπουργός Παιδείας ο Κώστας ο Γαβρόγλου. Όσοι είχαν την τύχη να είναι γονείς επί Υπουργείας Παιδείας Γαβρόγλου, ακόμα τον θυμούνται. Είτε γονείς είτε μαθητές, δηλαδή είναι... ακόμα τον θυμούνται. Επίσης, το παρόν πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης ο Σαρακιώτης, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Δώρα η Αυγέρη, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μπαλάφας, ο Νίκος Μπίστης. Κύριε Τσίπρα, κόμμα με μπίστη, άλλο το κόμμα με πίστη και άλλο το κόμμα με μπίστη. Επίσης και ο δικός μας από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης ο Σαολίδης, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να πω ότι ήταν ειλικρινής, ειλικρινέστατος και σε συνέντευξη που παραχώρησε εδώ σε εμάς πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες. Επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα και μην ξεχνάμε ότι ήταν και στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Φάση λοιπόν σήμερα ο Αλέξος Τσίπρας εκ της κολυμβήθρας του Σιλουάν προερχόμενος ιδρύει νέο κόμμα. Προσέξτε, εκ της κολυμβήθρας του Σιλουάν. Γνωρίζετε ποια είναι η κολυμβήθρα του Σιλουάν. Αυτή η οποία έπεφτες μέσα και πάθαινες εξαγνισμό. Αυτό έπαθε. Λοιπόν, βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν ανοίξουν θέματα όπως το τι έλεγε και το τι έκανε, τι έλεγε πριν τις εκλογές, του 15 και το τι έκανε μετά τις εκλογές, αν δεν ανοίξουν αυτές τις συζητήσεις τώρα, θα είναι απολύτως υποκριτικό από πλευράς κομμάτων, των υπόλοιπων κομμάτων. Αν κάποιοι λένε ότι εγώ δεν θα ρίξω τα μούτρα μου να ασχοληθώ με τον Τσίπρα, κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος, διότι αν έχεις κάτι να πεις για να θυμίσεις τις επιδόσεις ενός ανθρώπου ο οποίος δοκιμάστηκε σε θέσεις κλειδιά, είτε πέτυχε είτε απέτυχε, είτε πέτυχε σε κάποιο βαθμό είτε δεν πέτυχε σε κάποιον άλλον, καλό είναι να το θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πληγές οι οποίες είναι ακόμη ανοιχτές. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη μας συνοδεύουν φόροι που ήρθαν από το τρίτο μνημόνιο. Μην ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έμεινε μόνο στα χαρτιά. Μην ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας οι Σκοπιανοί αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες με ελληνική άδεια λόγω του Αλέξη Τσίπρα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να θεωρεί ότι είναι προερχόμενος εκ της κολυμβήθρας του Σιλουάν, αλλά να μην γίνουμε εμείς η κολυμβήθρα του Σιλουάν για τον κύριο Τσίπρα. Τι να κάνω, κύριε Πανάρετε, δηλαδή θα με πείτε προπαγανδιστή τώρα, δεν κατάλαβα.

Τέλος πάντων, για να δούμε λίγο κάποια πράγματα από αυτά που έχουν γίνει ήδη γνωστά. Σύμφωνα λοιπόν με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος, ο νέος πατριωτισμός. Ναι, δεν το σχολιάζω αυτό. Τα περί πατριωτισμού, πατριωτισμός και Τσίπρα στην ίδια πρόταση, εγώ δεν το σχολιάζω. Ο νέος πατριωτισμός που σύμφωνα με τον κύκλο του Αλέξη Τσίπρα συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνση σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και της υπονταγής του κράτους σε αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στη διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ζωή μου ταινία, καλά το πεκιοπάριος. Πολύ ωραία το είπαμε.

Για να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, να πω ότι η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας πραγματοποιείται αυτή την ώρα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, με ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Σύμπτωση τώρα. Τέτοια μέρα. Στη συγκεκριμένη ομιλία δίνει τον παρόν και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μάλιστα προσπέρασε τους δημοσιογράφους χαμογελώντας, δημοσιογράφοι οι οποίοι τον ρωτούσαν για τα σενάρια που τον φέρουν να δημιουργεί και αυτός νέο κόμμα. Βεβαίως η εικόνα των δύο πρώην πρωθυπουργών στην ίδια εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Κώστας Καραμαλής εμφανίζεται με νέα τοποθέτηση σε μια περίοδο έντονου πολιτικού ενδιαφέροντος, ενώ ο μεσήνιος πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, καταγράφει το τελευταίο διάστημα αυξημένη κινητικότητα, η οποία για πολλούς συνδέεται με σενάρια περί ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα, χωρίς ο ίδιος να έχει δώσει μέχρι στιγμής σαφείς απαντήσεις. Από το ρεπορτάζ που κάνω εγώ, να πω ότι δεν αφήνονταν και πολλά περιθώρια μέχρι πριν από καμιά εβδομάδα για το αν θα κάνει. Ήτανε απολύτως βέβαιο ότι θα κάνει. Και να πω ότι η πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή, και παρά το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια να διασκεδαστούν κάποιες εντυπώσεις και να γεφυρωθούν κάποια χάσματα το προηγούμενο διάστημα και κάποιοι να μιλήσουν ανοιχτά για επιστροφή του Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς με την ομιλία του στη Βουλή αυτό το οποίο έκανε ήταν να κλείσει όλες τις πόρτες και μάλιστα ερμητικά. Τουλάχιστον αυτό μέχρι στιγμής, τα πάντα ρί, ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιάστηκε, ακόμη και αν έχει όντως σκοπό να ιδρύσει νέο κόμμα, δεν βιάστηκε να το ανακοινώσει το Μάιο, μήνα Μάιο. Όπως έλεγα και χθες, δεν έφαγε το τυράκι του Αδωνή, ο οποίος είπε πολύ έξυπνα, ήταν απίστευτα έξυπνος αυτός ο ελιγμός. Έχω πει πολλά για τον Αδώνη, αλλά δεν έχω πει ποτέ ότι δεν είναι έξυπνος, ίσα ίσα. Λοιπόν, ήταν ένας απίστευτος ελιγμός αυτός, απίστευτα έξυπνος ελιγμός, να πούνε ότι κοίτα, μετά την έκθεση θεωρείται προεκλογική περίοδο. Δεν θεωρούνται προώρες οι εκλογές μετά την έκθεση. Αυτό έβαλε φωτιά στα επιτελεία τόσο της κυρίας Καρισιανού όσο και του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι έσπευσαν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους. Αυτό δεν το έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Και επειδή επανήλθε η κυβερνητική ρητορική στις εκλογές στην ώρα τους, και η ώρα τους είναι εκεί γύρω στο Μάρτιο του 27, δεν μιλάμε για Μάιο, μιλάμε για Μάρτιο του 27, τελικά φάνηκε ποιοι το έφαγαν το δόλωμα, ποιοι το κατάπιαν μάλλον, και ποιοι δεν τζίμπησαν. Δεν τζίμπησε ο Αντώνης Σαμαράς. Και αν με ρωτάτε αν αυτό τον κάνει καλύτερο, όχι, δεν τον κάνει. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό το ξέρετε εσείς που ψηφίζετε.

Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό το οποίο λένε οι πληροφορίες είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς βολιδοσκοπεί πρόσωπα, βολιδοσκοπεί καταστάσεις, μιλάει με γνωστούς και φίλους σε όλη την Ελλάδα για διαμόρφωση ψηφοδελτίων και προφανώς εάν πρόκειται να ανακοινώσει κάτι, αυτό θα το κάνει στην ώρα του και όχι τώρα.

Στο Θησίο τι γίνεται, κύριε Πανέρδε? Μαζεύεται κόσμος. Μαζεύεται κόσμος όταν ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι θα μας ειδοποιήσετε για να τον ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τι έχει να πει.

Πάντως αν τελειώσουμε την εκπομπή και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ της ελληνοελληνικής νοοτροπίας της αναμονής. Ελάτε, αφήστε με να αστειευτώ, κύριε Πανάρετε. Μου κάνει νόημα τώρα εδώ πέρα σοβαρέψου. Τι σοβαρέψου, γιατί σοβαρός είμαι. Είναι σοβαρή εκπομπή, κύριε Πανάρετε. Την αλήθεια λέω, ο Χριστιανός.

Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα και με αυξημένο το πολιτικό θερμόμετρο, με αυξημένη και την πολιτική ένταση, τριμία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση στην οποία, όπως υποστηρίζει, είχε περιέλθει η ΔΕΗ το 19, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Όπως είπε, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη διαδικασία άνληψης κεφαλαίων στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου, ενώ το καλοκαίρι του 19 η ΔΕΗ ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, καθώς ανάμεσα στα άλλα είχε υποχρεωθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω των περιβόητων δημοπρασιών να πουλά ρεύμα κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της.

Θα βρει άραγε σήμερα το βράδυ ο κύριος Τσίπρας να πει στο μια κουβέντα για τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΟΗ, διότι τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Αυτό είπε ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Κύριε Πανάρετε, στο θυσίο τι γίνεται? Ναι, μια αγωνία την έχω εδώ που τα λέμε τώρα. Πώς, γιατί να μην την έχω δηλαδή?

0: Παπαδόπουλος, καλησπέρα σας.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Σήμερα μάλιστα θα μιλήσουμε και για τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Τελικά από αύριο σε αύριο μας το πάει ο πρόεδρος εκεί πέρα, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε. Από αύριο σε αύριο σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, την κατάπαυση του πυρός, τη διαβεβαίωση που δεν έχει πάρει ακόμα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν, να συνεχίσουν να ασχολούνται με πυρηνικά οι Ιρανοί. Και κάπως έτσι πορευόμαστε με μια αβεβαιότητα η οποία να συνεχίζεται σε καθημερινή βάση και δίχως κανένας τελικά να μπορεί να τη σταματήσει ούτε ο Αμερικανός ο πρόεδρος, λέτε.
1: Μάλιστα, το σημαντικότερο ερώτημα για μένα είναι με ποιον ακριβώς διαπραγματεύεται η Αμερική.
0: Αυτό το ερώτημα σας το έθεσα και την προηγούμενη φορά. Απάντηση δεν πήρα, γιατί δεν είχατε απάντηση, γιατί κανείς δεν έχει. Οπότε δεν πέρασε από το μυαλό μου να σας το επαναδιατυπώσω, διότι έχω αντιληφθεί ότι και τώρα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει κάποιο είδους απάντηση. Η απάντηση είναι ότι διαπραγματευόμαστε με τον Μοτζαμπάχα Χομεϊνή, κάποιον τον μουλά αυτόν, του οποίου σκοτώσαμε τον πατέρα και ο οποίος πρόσφατα είπε ότι ορκίστηκε αιώνια εκδίκηση και ακόμα πιο πρόσφατα είπε δεν θα βρείτε μέρος να κρυφτείτε και ακόμα πιο πρόσφατα είπε ότι πράγματι, λέει, τα στενά του Ορμούζ είναι για μας τόσο καλό όσο να έχουμε πυρηνικά όπλα, διότι τέλος πάντων μας είναι πολύ χρήσιμα. Επομένως, περιέγραψα λίγο έναν από αυτούς με τους οποίους διαπραγματευόμαστε. Όταν διαπραγματεύεσαι, υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται ακόμα και δικηγορικά καλή πίστη. Δηλαδή, η διαπραγμάτευση γίνεται ανάμεσα σε δύο πλευρές, εκ των οποίων η μία και η άλλη λένε ότι αν τα βρούμε, πράγματι με καλή πίστη, αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν θα γίνουν.
0: Με καλή πίστη.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν το επόμενο, ο οποίος διαπραγματευόμαστε, ο οποίος θεωρεί περίπου, είναι ο καινούριος ηγέτης, ένας από τους ηγέτες τέλος πάντων,
0: συγγνώμη,
1: των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι πρόσφατα σκότωσαν 30.000 συμπατριώτες τους ένα Σαββατοκύριακο. Αυτός λοιπόν ουσιαστικά ανήκει στην ομάδα αυτών οι οποίοι θεωρούν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου με τη δική τους μορφή και νοοτροπία και ότι αυτός και κάποιοι άλλοι παρατρεχάμενοι θα είναι οι μάρτυρες οι οποίοι θα επιτεθούν και θα πολεμήσουν τον σατανά, το μεγάλο και το μικρό, δηλαδή Τραμπ και Νετανιάχου, και ότι στο τέλος αυτής της μάχης θα έρθει ο ξάδερφος ή ο γιος, δεν θυμάμαι, του προφήτη κτλ, ο οποίος θα φέρει ειρήνη στη γη και όλοι θα γίνουν σιίτες. Λοιπόν, αυτός περιέγραψα τώρα είναι ο δεύτερος με τον οποίο διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη. Μη γελάτε, μιλάω.
0: Εγώ δεν γελάω καθόλου. Σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Ίσα-ίσα.
1: Αυτό είναι λοιπόν ο δεύτερος. Λοιπόν, η νοοτροπία σε αυτό το καθεστώς είναι ότι αν διαφωνήσεις με εμάς τους δύο, ιδιαίτερα τους οποίους βέβαια περιέγραψα με κάποιο γλαφυρό τρόπο, θα σε σκοτώσουμε. Έρχεται λοιπόν η Αμερική, η οποία λέει ότι ξέρετε, ο Τραμπ προχθές ή χθες, μέσα λέει στη συμφωνία απαιτώ το Ιράν, η Τουρκία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ και να μπουν μέσα σε αυτές τις συμφωνίες του Αβραάμ, έτσι λέγονται, τις οποίες ουσιαστικά λέει ότι το Ιράν θα συμπεριφέρεται απέναντι στο Ισραήλ κάπως σαν την Ιορδανία, ας πούμε, θα έχουν δηλαδή διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις, δεν θα ενοχλούν ο ένας τον άλλο και θα είναι όλοι φίλοι. Είναι δυνατόν να πιστεύει ο Τραμπ ότι θα διαπραγματευτεί με αυτούς τους οποίους περιέγραψα ότι θα αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ και θα έχουν τέτοιες σχέσεις? Μα ο Χοτζαμπατάδε είπε ότι πρέπει να εξαφανιστεί, λέει, το κράτος του Ισραήλ και ενδεχομένως αν είμαστε τυχεροί δεν έχουν ούτε 20 χρόνια. Δηλαδή θα τους αναγνωρίσει για 20 χρόνια και μετά θα τους εξαφανίσει. Επομένως, όταν μιλάμε για διαπραγμάτευση, και έχω αναφερθεί σε αυτό στο παρελθόν, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν διαπραγματευτήκαμε με τον Χίτλερ, τον Γκέρινγκ και τον Χάιμλι Χίμλερ. Τους εξοντώσαμε. Πήγαμε μέχρι το τέλος και η ανθρωπότητα γύρισε σελίδα. Ναι. Αν λοιπόν οποιοδήποτε πιστεύει ότι τα άτομα τα οποία περιέγραψα, που πραγματικά τη δύναμη στο Ιράν. Ο ένας στην θρησκευτική και ο άλλος στο σπαθί, ο ένας στο Κοράνι και ο άλλος στο σπαθί, αλλά πάμε. Θα διαπραγματευτούν με καλή πίστη και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα και δεν θα κάνουν πυρηνικά όπλα και δεν θα κρατάνε όμηρο την ανθρωπότητα και δεν θα απειλούν τα όμορφα κράτη. Αυτό είναι γελίο. Γελίο, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Τώρα, η άλλη πλευρά είναι η εσωτερική πλευρά στην Αμερική. Μεγάλο πρόβλημα. Ο Τραμπ είναι απεδείχθη ανίκανος στο να εξηγήσει αυτά τα πράγματα στο μέσο Αμερικανό πολίτη, ναι, ο οποίος είδε την ντομάτα να ανεβαίνει 25%, τη βενζίνη 31%, έτσι, και το κρέας 45% με τον πόλεμο. Δεν μπορεί, δεν έχει δώσει επιχειρήματα σωστά για να εξηγήσει ότι αν αφήσουμε αυτό το καθεστώς θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Εκεί και το τελευταίο σχόλιο που θα κάνω είναι ότι ακούγεται ανάμεσα σε άλλα να δώσουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια σαν μέρος μιας κάποιας συμφωνίας, παραδείγματος χάρη 12 δισεκατομμύρια. Και κύριε Τραμπ, αυτά τα 12 δισεκατομμύρια θα τα κάνουν τι οι μουλάδες και οι φρουροί της Επανάστασης? Θα επισκευάσουν τις αποκετεύσεις, θα κάνουν σχολεία, θα αγοράσουν φάρμακα? Όχι, κύριε Τραμπ, θα φτιάξουν πιο πολλούς πυράβλους. Δεν θέλω να σου... Αυτό είναι το σχόλιο μας.
0: Θα κάνετε σχόλιο για τον Τσίπρα?
1: Βέβαια, είναι η μικρότερη καταστροφή από το Ιράν. Πράγματι, αυτό δεν μπορώ να το
0: σχολείο. Λάτε τώρα, λάτε.
1: Κοίτα, είναι η μικρότερη.
0: Στο Θησίο τι γίνεται, κύριε Πανέρετε, ανέβηκε ο Τσίπρα στο βήμα? Όχι ακόμα. Καλά, μιλάμε στην ώρα του, έτσι. 8 είπαμε, 9 παρα 5 είναι. Ελάτε, συγγνώμη, κύριε Βαδόπουλο, παρακαλώ.
1: Οι φιλόσοφοι, ξέρεις, παίρνουν κάποιο χρόνο.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Μια αιωνιότητα δεν φτάνει. Θέλουν και δεύτερη, ελάτε.
1: Με ανησυχώ λιγότερο λοιπόν για την Ελλάδα του Τσίπρα από τη Μέση Ανατολή, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Επομένως, όσο και αν προσπαθεί κάποιος να μας εξοντώσει, είτε είναι εθνομηδενιστής, είτε είναι ανίκανος, είτε ένα όργανο κάποιον άλλο, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και έτσι τουλάχιστον...
0: Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την έννοια του νέου πατριωτισμού στον οποίο αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας? Εγώ ήθελα κυρίως ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας από αυτή την οπτική γωνία, κύριε Παπαδόπουλο. Διότι προσέξτε με λίγο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για τον νέο πατριωτισμό που σύμφωνα με τον ίδιο συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ευάθυνση σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποδοχή του κράτους σε αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα, προσέξτε, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αυτό είναι νέος πατριωτισμός για τον Αλέξη Τσίπρα? Σχόλιο, ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε. Έχετε, είμαι σίγουρος ότι έχετε να πείτε πολλά, ελάτε.
1: Ναι, έχω δηλαδή. Αυτά τα σκέφτηκε ο ίδιος ή το επιτελείο του από την άλλη πλευρά?
0: Τώρα θα σας γελάσω. Από τη στιγμή που βάζει την υπογραφή του κάτω από ένα κείμενο, είτε το έγραψε ο ίδιος είτε το έγραψε κάποιος άλλος, σημαίνει ότι το υιοθετεί. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει? Εκτός άμα δεν σημαίνει κάτι τέτοιο και εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται.
1: Ναι, το επιτελείο του είναι πολύ καλό. Μα και εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λέει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι. Το θέμα είναι αυτός τι θα κάνει. Δεν είναι αυτά που λέει ακούγονται καλά. Αυτός ο άνθρωπος είναι μια καταστροφή. Λοιπόν, το ότι βρίσκει κάποια κούφια επιπλέον λόγια, κάποιες μεγάλα λόγια και κάτι που ακούγεται καλά, το έκανε και ως παρελθόν. Έτσι μας τσάκισε σαν κράτος και μας γέμισε 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες. Διότι ο κόσμος ακούει τα κούφια λόγια, δεν σκέφτεται ποιος τα λέει και τον ψηφίζουν. Λοιπόν, ό,τι και να πει, όπως και να το ονομάσει, οτιδήποτε και να κάνει, έχει ένα παρελθόν. Νομίζω ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το παρελθόν του το έκανε, λοιπόν τον ακολουθεί. Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος είναι ποιος είναι και τι έκανε. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα κριτήρια με τα οποία κάποιος πρέπει να αποφασίσει αν θα ψηφίσει ένα Τσίπρα ή κάποιον άλλον. Ποιος είναι, τίποτα, τι έκανε, μας κατέστρεψε.
0: Όσο και να προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας σε 5 ώρες συνάνευ περιεχομένου επικοινωνία, θα θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα, του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα για, για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Συγγνώμη, λέτε.
1: Ασφαλώς, έχει απόλυτο δίκιο. Το ερώτημα είναι, όλοι οι απελπισμένοι άνθρωποι, όπως είπα και πριν, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το φαγητό και το ηλεκτρικό, συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα θα πάνε τρισχυρότερα, όπως την τελευταία φορά που αυτός ο άνθρωπος ήταν στην εξουσία. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα. Βέβαια, αντίστοιχο είναι και για την κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε ένα καινούριο κόμμα, το οποίο έχει κάποιες επιρροές πάρα πολύ προβληματικές. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να λέμε στον κόσμο ότι θα σου κάνουμε και γεφύρια και παιδιά, ξέρω πιο πολύ χρειαζόμαστε παιδιά από γεφύρια. Το θέμα είναι να σκεφτούν ποιοι είναι οι άνθρωποι, τι πρόσφεραν, ποιο είναι το ποιόν τους, τι κατόρθωσαν
0: Άμε.
1: Μέχρι σήμερα στη ζωή τους.
0: Ελάτε να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδόπουλη, να είστε καλά. Θα τα πούμε βεβαίως την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Και εις το επανακούιν.
1: Βέβαια. Και μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε πιο πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: αδερφή. Λοιπόν, εμείς θα πάμε κατευθείαν στο να συνδεθούμε με το Θυσίο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι στο Βήμα αυτήν την ώρα, να ακούσουμε τι λέει.
1: Διαρκώς το κύρος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία, δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο και την επιβολή δια της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Η ίδια λογική όμως που γεννά τις ανισότητες και τους πολέμους είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τη φύση ως αντικείμενο λαιλασίας. Και το αποτέλεσμα είναι η κλιματική κρίση που απειλεί τις κοινωνίες μας. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον, είναι ήδη εδώ σήμερα. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσονες, στις καταστροφικές πλημμύρες που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές. Τη ζούμε στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή. Απειλεί τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία. Απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Και βαθαίνει τις ανισότητες. Οι φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση, βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειές της. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα από το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού του πλανήτη που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενεών. Και αντί η τεχνολογική ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνονται εργαλεία για την κοινωνική πρόοδο, για μια καλύτερη ζωή για το σύνολο της κοινωνίας, αξιοποιούνται για να φέρουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με το φάσμα μιας ζωής χωρίς δικαιώματα και χωρίς προοπτική. Όσα κερδίσαμε ως ανθρωπότητα μετά από δεκαετίες αγώνων αποδομούνται από τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης από λίγους ισχυρούς και στο όνομα μια δίθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Μιας αγοράς χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους, με εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας, που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ένα διαρκές τρέξιμο, χωρίς σταθερότητα, χωρίς χρόνο για ζωή, χωρίς πραγματική ασφάλεια, γεμάτο πίεση και αβεβαιότητα. Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του. Η εργασία, δυστυχώς, στις μέρες μας, αντί να εγγυάται αξιοπρέπεια και ασφάλεια, μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανασφάλειας και φόβου, όπου εργαζόμενοι χάνουν ακόμη και τη ζωή τους, προσπαθώντας να βγάλουν το μεροκάματο. Και αν κάποτε στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον η σκληρή δουλειά σήμαινε και μια πιο αξιοπρεπή ζωή, μια κάποια ασφάλεια και προστασία, λίγες εβδομάδες διακοπών, σήμερα ακόμα και αυτές οι κατακτήσεις περιορίζονται και αμφισβητούνται. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο μόνοι, αδύναμοι και ανασφαλής, αξίζει ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη. Να βρεθούμε ξανά εις το εμείς. Φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον, μισό αιώνα από τη μεταπολίτευση, η χώρα μας ολοένα και οπισθοχωρεί, ολοένα και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε σταθερότητα, ούτε κανονικότητα. Αποτυπώνουν όμως το ύφος, αλλά και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης. 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό.
0: Ακούσαμε ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την εκδήλωση για την ανακοίνωση, την ίδρυση του κόμματός του. Αργότερα θα παρουσιάσει υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη και την ονομασία του νέου κόμματος. Έκανε μια καταγραφή της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος και οι συνεργάτες του τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι στη συνέχεια της ομιλίας του προφανώς θα μιλήσει για το πώς σκέπτεται ο ίδιος και για το πώς θα ήθελε ο ίδιος να πάει το καράβι από εδώ και πέρα. Θα τα πούμε αύριο, έτσι κι αλλιώς. Αύριο θα κάνουμε μια γενικότερη αποτίμηση των όσων πρόκειται να πει σήμερα. Μέχρι εδώ. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

καλά όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Το Bambi News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bambi Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
5: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αλλού. Τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα. Σε κρατάω και τον κόσμο κρατάω στα χέρια. Σ' αγαπάω, ναι.

Για να πάω το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρώτησε στον δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Τώρα ψήνε μόδα όπως είναι η

Τώρα χαλάρωσε, είπα relax. Μαγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Πού τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με εμάς. Γιούνο, μαμπούς παίζουνε με κύλα.

Βγαίνουνε τη νύχτα. Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κιλά μες στο σπίτι, με ψάχνει πολλής. Δεν είστε κάτι μόνο φάπες, είστε wannabes. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπεις. Εκεί που δεν μπορείς να μπεις, έχω δώσει ποσα κεις. Πρέχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκά, είναι fix. Watch this, δεν θέλουμε peace. Κόβω κάθε μέρα πίσω από ό,τι κουστάρεις να πιεις. XRS, big

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μέρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

καν. Σπορ έχω πάρει δει την ίδια και δεν τους βλέπω καν. Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπ αλλά Γκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: σου ακόμα.
1: Λέει, πολλές είναι οι γειτονιές, μπρο. Πολλοί ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό νερά παλαγκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

πιστέψει που σε είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς. Είχα πιστέψει

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μες στα χαράματα.